0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε με.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Χαίρετε!
3: Χαίρετε!
2: Με τη δεύτερη, απίστευτο!
3: Μα δεν το πίστευα κι εγώ, λέω θα είναι τέταρτη, πέμπτη, αλλά να, ανέλπιστο!
4: Ανέλπιστο!
2: Πιάστε εικόνα, το 27 με τις εκλογές στην Πάτρα θα έρθει ο Λοβέρδος. Θα τα ακούσουν οι γέροι, θα βγάλουν τις σημαίες του Πασόκ κατά ντουλάπια και θα πάνε στην πλατεία με τις σημαίες του Πασόκ. Το φέρνεις λίγο στο μυαλό σου.
3: Αν το έχω βγάλει, δεν το έχω βγάλει. Έχω ξελιγωθεί από προχθές. Ήταν αυτό το κάτι που χρειαζόμασταν, να πάρουμε λίγο τα πάνω μας.
5: Είμαι εδώ, στο Καλέντζι, δίπλα από τον Ανδριάντα, του Ανδρέα Παπανδρέου, για να στείλω ένα μήνυμα νίκης και αναγέννησης για το Πασόκ του 21ου αιώνα.
6: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
6: Αποστόλη.
3: Ναι, ναι.
6: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την παράσταση μέσα από τις μένους κήπους που μπήκαμε το Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη. Ένα συγχαρητήρια σε όλους για την ομαδική δουλειά, καταπληκτική δουλειά. Είχε πει κάποια στιγμή ο Θήμιος ότι αλλιώς μπαίνεις και αλλιώς βγαίνεις από το θέατρο. Ισχύει. Ήταν υπέροχα. Και ελευθερία στην Παλαιστίνη.
7: Αποστόλη.
3: Έλα.
7: Καλησπέρα, τι κάνεις.
3: Καλησπέρα, καλά.
7: Ο μάγειρας είμαι. Είσαι καλά, το είπαμε.
3: Τι έφτιαξες σήμερα.
7: Τι έφτιαξα. Δεν έφτιαξα τίποτα. Είμαι ακαμάτης, φίλε. Ανοικοκύρευτος.
3: Α, έτσι είμαι και εγώ μάγειρας.
7: Θα φτιάξω στη δουλειά, αδελφέ. Έχω να φτιάξω κάτι τάκους, τάκος, κάτι μεξικάνικα. Να παίζει το τρανζίστρο τα μεξικάνικα που λέγει το τραγούδι.
8: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους.
3: Μεξικάνικα.
7: Ναι, ναι.
3: Τάκο Μπέλ και τα λοιπά, τέτοιο.
7: Ω, ναι.
3: Να φύγεις αδιάβαστος για τουαλέτα.
7: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
3: Εσύ τα φτιάξει, δεν ξέρει, ξέρουμε εμεί.
7: Εντάξει, οκ, okay, για άλλο λόγο στην πήρα.
3: Τι λόγο?
7: Για να συζητήσουμε για τον Λοβέρδο.
3: Α, ναι. Άρα δεν πήρε για σοβαρά, για μαλακίες πήρε.
7: Εντάξει, δεν πειράζει. Περιλαμβάνεται για αυτό στη ζωή.
3: Τι θέλει, παίζουμε να συζητήσουμε για τον Λοβέρδο, βέβαια, ναι. Τι θε να πούμε για τι οροθετικέ, για την Οβάρτη, τι.
7: Όλοι αυτοί είναι γυρολόγοι τη πολιτική.
3: Όχι.
7: Τι όχι.
3: Να έχει αποδείξει για να πει κάτι.
7: Να έχω αποδείξει, ωραία. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε. Όταν έχασε τι εκλογέ ο Λοβέρδο.
3: Γιατί έχει κερδίσει εκλογές ο Λοβέρδος, τι έδινε όταν έχασε. Δεν έχει αφήσει ήττα που να μην την έχει καταπιεί. Αποτυχία για αποτυχία δεν έχει αφήσει και κάθε και λέει ήμουν υπουργός σε τέσσερις πρωθυπουργούς.
5: Που όσα επιθυμεί ένας πολιτικός, σχεδόν τα έχω επιτύχει. Έχω υπηρετήσει
9: από πολύ
5: με δύναμη τέσσερις πρωθυπουργούς σε πολύ δύσκολες στιγμές της χώρας.
3: Μετά τι έγινε.
7: Μετά τι έγινε.
3: Που το περιμαζέψαν εκεί πέρα σαν τις 100 ηνωμένες αποτυχίες.
7: Σωστό και αυτό, αλλά όταν.
3: Αλλά ήθελες να πεις κάτι άλλο.
7: Ναι. Όταν έχασε τις εκλογές κομματικές τις πρώτες στο Πασόκ. Επιχείρησε να κάνει δικό του κόμμα. Μετά επανήλθε στο Πασόκ και τώρα πάει στο Μητσοτάκη που είναι στην αφάνεια. Γιατί.
3: Ναι, πάλεψε να πάρει το Πασόκ σαν πρόεδρο να το κάνει μητσοτακικό, δεν του κάτσε.
7: Σωστό κι αυτό.
3: Γιατί το ιδέες του Πασόκ δεν ξεπουλιούνται τώρα, σε παρακαλώ.
7: Ναι, σοσιαλιστές για το.
3: Και δεν αλλάζουν οι σοσιαλιστές, καλοί.
7: Για το σοσιαλισμό παλεύουμε όλοι, αδέλφια.
3: Αυτό.
10: Συντρόφιδες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι.
3: Και δεν του κάτσε να παλέψει για το σοσιαλισμό μέσα από το σοσιαλιστικό και θα παλέψει με σίγουρο για το σοσιαλισμό. Ή τον σοσιαλισμό, εθνικιοειλισμό. Δεν ξέρω, τα ψαγμένα να τα πιάσει τα νόηματα, μην τα εξηγώ, είναι κρίμα. Και μέσα από την δημοκρατία λοιπόν όλο αυτό.
7: Ναι, θέλω να πω ότι.
3: Δεν το λες, το λέω εγώ μιλάω.
7: Θα το πω λοιπόν. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα κόμματα υπηρετούν τα ίδια συμφέροντα. Μόνο το χρώμα και το άρωμα του σαμπουάν αλλάζει, όπως τα σαμπουάν. Και τα κόμματα στην ουσία. Όλα αυτά τα δεξιόστροφα κόμματα.
3: Αυτό τώρα δεν το είπε ο Θήμιος μέσα.
7: Το είπε, ναι.
3: Και το λες και εσύ σαν δικό σου.
7: Όχι.
3: Τι όχι, σαν πιανού το λες. Όταν κλέβουμε και στο διαδίκτυο γράφουμε από κάτω, Κοέλιο. Κάτι, πες Καλαμούκης.
7: Ωραία, τα δε έφη Θήμιος Καλαμούκης, το είπα.
3: Α, τώρα το πες, επειδή σε πρόγγιξα.
7: Στο τέλος, εντάξει.
3: Α, θα το έλεγες έτσι. Και δεν ντρέπεσαι, Σούργελο, σαν χλαμάρα.
11: Απόστολε!
3: Τι θες?
11: Εσένα!
3: Α, και?
11: Να σε πιω στο ποτήρι!
3: Drink, drink!
11: Γερμανοκουνούμαλο!
3: Έλα, τι θέλεις?
11: Πήρα να ρωτήσω αν τελικά μάθαμε ποιος είναι ο Μάκης.
12: Δεν ξέρετε ποιος είναι ο Μάκης! Εσείς ξέρετε!
3: Αυτός, 1-0. Ξέρουμε.
11: Επίσης, να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
3: Ευχαριστούμε για τα όμορφα σας λόγια.
11: Έχω αποστείλει και email και εσύ και ο Θήμιος είστε η μοναδική συντροφιά που έχω δώσει στη Γερμανία.
3: Γερμανία είσαι, την Περούτα Ζέφιλε Τάγκε φον Γκεσπρίχεν.
13: Την Περούτα Ζέφιλε Τάγκε φον Γκεσπρίχεν.
3: Καλά, ναι. Πού στη Γερμανία είσαι?
11: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στο Braunschweig. Δουλεύω σαν οδηγό σε μια μεταφορική εταιρεία. Αλλά...
3: Ωραία, και τι σε χάλασε, ας πούμε, γιατί έπρεπε να φύγεις, δεν μπορούσες να κάτσεις εδώ.
11: Δεν γινότανε.
3: Δεν γινόταν γιατί είσαι φιλοχρήματος, γι' αυτό δεν γινότανε.
11: Ήθελε το κράτος να με κρατήσει, αλλά εγώ επέμενα να φύγω.
3: Να, αυτά τα κολλήματα δεν μπορώ.
11: Με τόσα πολλά στην Ελλάδα που δεν τα άντεχα, δεν θα ήξερα τι να τα κάνω. Και λέω, άστο μωρέ να φύγω να πάω να ζήσω στη μιζέρια στη Γερμανία, γιατί είμαστε και μίζερος λαός.
3: Σας ξέρω, ναι.
11: Αυτό και να δώσω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Πάνο του Ρούτσι και στις 57 οικογένειες δεν το συζητάμε. Να πω κι εγώ από τη μεριά μου λευτεριά στην Παλαιστίνη. Μακάρι όλοι οι αγώνες να δικαιωθούν. Εύχομαι σε εσάς καλές εκπομπές και να μας κρατάτε πάντα καλή τη τροφιά γιατί είστε μοναδικοί.
4: Λοιπόν, θέλω να πω μια προσωπική εμπειρία.
3: Okay.
4: Πηγαίνουμε λοιπόν σε μια εκδήλωση. Ήταν εκεί η κυρία Υπουργός, η κυρία Κεραμέως. Δεν θα μιλήσω πολιτικά, αλλά θα πω την προσωπική εμπειρία. Πάω λοιπόν την άλλη μέρα στο σχολείο. Λέω στο διευθυντή μου, Κεραμέως, λέω, ωραία γκόμενα. Και μου λέει ο διευθυντής μου, καλά, μακάκας είσαι.
3: Α, τι να πει ο άνθρωπος, σε κατάλαβε.
9: Ακριβώς.
14: Αποστόλη,
3: έλα.
14: Πήρα να προτείνω κουμπαριά.
3: Oh.
14: Λατινοπούλου αυτιάς.
3: Εντάξει, θα μπορούσε βέβαια.
14: Θα έχει να τα φτιάξουν τα παιδιά. Έχουν πολλά κοινά σημεία. Όπως ας πούμε κλαψομούνιδες και οι δύο. Σύνδρομο το καλό παιδί. Υδρώνει, γλύφει. Έχουν κοινά στοιχεία όπως πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
3: Και φράγκα. Αυτό το λες μαζί με τα φράγκα. Πατρίς, φράγκα, θρησκεία.
14: Πατρίς, φράγκα, θρησκεία, οικογένεια.
3: Κάπου εκεί. Ναι, και οικογένεια, εντάξει, το αρχέσαι μας.
15: Ζούσα στη γιαγιά μου. Ταξίδια δεν πήγαινα. Δεν έβγαινα όλη μέρα.
14: Λοιπόν, περάσαμε καταπληκτικά στην Ικαρία. Μπράβο σε όλου, στο Δήμο, στου συλλόγου.
3: Σωστά, δεν είχα έρθει η Ικαρία, γιατί μου το λες.
14: Ελά.
3: Δεν ήμουν Ικαρία.
14: Τι σου να.
3: Όχι.
14: Δεν το παρατηρήσαμε.
3: Ναι, κι όμως.
14: Να έρθεις όμως, είναι κόκκινη και ωραία.
3: Α.
14: Καταπληκτική. Και θα ήθελα μια για το φίλο μας τον αυτιά του συντοπίτη μας, γιατί είμαι ο Ζούγκλος. Γιατί δεν περνάει εκεί που είναι στις Βρυξέλλες από το γραφείο της Εισαγγελέως να δει τα πρόστιμα που θα μας χώσουν, αλλά μου γυρνάει στις λαϊκές αγορές και κοιτάει τις τιμές στα γκουράκια και στα ψάρια.
16: Εδώ στην κεντρική αγορά των Βρυξελών βρήκαμε λάδι με σαρά. 750 γραμμάρια 15 ευρώ.
3: Τι πρόβλημα έχεις εσύ?
14: Έχω πρόβλημα γιατί τώρα ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι σπαταλάνε το ευρωπαϊκό χρήμα. Λέει και τα τρώνε.
3: Εμ κάνει έργο ο άνθρωπος, εμ του κάνετε κριτική.
14: Τι έργο, ρε, άσε, ρε, να
3: έργο αυτό, δύο έργα, σεξ που λέμε.
14: Να περνάει την κοπέλα, να βλέπει την κοπέλα. Μία από τη Λατινοπούλου και μία από την Εισαγγελέα.
17: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
17: Αποστολή.

0: Αποστόλη, αδερφέ μου, τι μου καθίνει, πες μου. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Μπορώ να πω ένα ποίημα.
1: Να το.
0: Και τελευταίο ποιητική συλλογή από τη συλλογή μου, η Λέναπες. Μπορώ, κύριε Αποστόλη?
1: Για πες να δούμε.
0: Παρακαλώ, προλογίστε με, παρακαλώ.
1: Και τώρα, πώς λέγεστε? Καλλιτεχνικό, τι να πούμε.
0: Πριτσαπίδουλας.
1: Και τώρα, ο ποιητής Πριτσαπίδουλας.
0: Ευχαριστώ. Την ώρα που στείλει να δέσει το κορδόνι, ένα σαράπι με συντή και πρέπει και καβλώνει. Το καροτσέκι παρατά. Σου στίζει την κοντάρα και για ενθύμιο σ' αφήνει ένα συντινταλάρα.
1: Αυτό δεν το είπαμε χθες.
0: Τρέλα! Και το μυαλό μου είναι θολό και το δικό σου πιο λιψό.
2: Και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό της πιο λιψό.
0: Δώσαν τα λεφτά, γεια σου Αποστόλη φαφλατά.
1: Κάτσε να ρίξω το πιατίνι, πάμε στο επόμενο παρατράγουδο.
3: Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε το παρατράγουδο number one. Για πάμε.
1: Πάμε στο επόμενο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ξέχασα να σου πω, πες το Θύμιο ότι δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Εσύ σίγουρα.
4: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Έλα μάνα μου, έλα μάνα μου.
1: Έλα, τι θες?
5: Τι να θέλω, κάτσε, μην αγριεύεσαι.
1: Δεν μπορώ, το ελέγχω νομίζεις, αφού με ταΐς.
5: Έχω καλή φάβα κυψέλης.
1: Τι έχεις?
5: Καλή φάβα κυψέλης.
1: Από ταράτσα, από καλή ταράτσα όμως, φωτεινή.
5: Τι ταράτσα ρε, από ένα παρκάκι βγάζω τόνους. Τι ταράτσα, το έχουμε ξεπεράσει αυτό το πράγμα.
1: Α, οργανωμένος.
6: Υπήρχαν αφημοί που δηλώνανε, ας πούμε, στο ζωγράφο καλλιέργειες φακή.
5: Το έχω ξαναπεί. Οι ιερέοι του κατόψυχου μπροστά σε αυτήν εδώ την κόζα νόστρα που μας κυβερνάει ήτανε τίποτα. Δηλαδή ήτανε άκελος ήταν ο κατόψυχος ο Ντεμέκες Νάρχης. Αλλά τι γίνεται, το βλέπεις τον πούστη τον Έλληνα εκεί, δεξιός και πατριώτης.
1: Τον νοσταλγείς τον Εθνάρχη, τον νοσταλγείς.
5: Τον Εθνάρχη, ναι.
1: Ευτυχώς μας άφησε τις πράσινες τέντες πίσω και τις όμορφες πολυκατοικίες να έχουμε να θυμόμαστε κάτι.
5: Θα ήθελα πολύ να αποπατώσω στον τάφο του, αλλά δεν πας εισαίρεσαι.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, να σέβεστε.
5: Δεν σέβομαι κανένα που έστειλε τους γονείς μου στη Γερμανία, άδειασε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη σκατά.
1: Σταματήστε το, άμα είναι να βάλω ολομπίπ δεν έχει νόημα. Λοιπόν, έλα, γεια.
7: Για να μην παρεξηγηθώ, γιατί μετά θα μου λέτε ότι κάνω μαλακίες. Αν βγει στο προσκήνιο ο Τσίπρας, αγαπητή μου ζωή, επειδή έζησα την κυβέρνηση του Τσίπρα και προόδευσα και χρέωσα και το ένα και το άλλο, ζωή θα εγώ θα πάω στο Τσίπρα. Το λέω από τώρα. Μην μου λένε μετά κάτι μαλακίες. Πάω από εδώ και πάω από εκεί.
1: Ναι, γιατί δεν είσαι τέτοιος, σταθερός, το ξέρουμε.
7: Όχι, δεν είναι το θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο Τσίπρας. Ο Πάμελος είναι στο 100. Εγώ θέλω να κυβερνήσω. Εάν βγει ο Τσίπρας, έφυγα δαγκωμένος. Αν είναι στην άκρη ο Τσίπρας, θα ζήσω το ζωήτα.
8: Έλα.
1: Έλα.
8: Κουβανολόγος, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
8: Καλά, σου πω ψέματα. Δεν είναι ούτε για Γάζα ούτε για Κούβα. Θα σου πω για τα σχολεία. Λοιπόν, γιατί έχω δύο παιδιά. Έχουν, δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι. Νομίζω ότι αξίζει να το σηκώσετε και στο site. Φωνάξτε για κανένα από την Ομοσπονδία Γονέων, από την Δασκαλική Ομοσπονδία. Πάνε να διαλύσουν το λογημένο σχολείο. Το πρόγραμμα δηλαδή που κάνουν τα παιδιά μετά τη μία για να μένουν εκεί. Αφενός και οι γονείς δουλεύουν και αφετέρου γιατί υποτίθεται ότι του κάνουν κάποιε πρώτε δραστηριότητε. Κάνουν...
1: Και δραστηριότητε και μελέτη έχω μάθει.
8: Ναι, λοιπόν. Έτσι κι αλλιώ αυτό είχε πρόβλημα, όπω τα σχολεία κλπ. Και κάπως το σούρνανε. Ξεκινήσαν τα τμήματα κανονικά τον Σεπτέμβρη, 11 Σεπτέμβρη. Εδώ και 5 χρόνια αυτό είναι ελεύθερα προσβάσεως σε όλα τα παιδιά, χωρίς προϋποθέσεις. Άσχετα αν δουλεύουν, δεν δουλεύουν οι γονείς, υπάρχουν ειδικές ομάδες ή οτιδήποτε. Λοιπόν, και ενώ ξεκίνησαν τα παιδιά κανονικά, και ενώ η υπουργική απόφαση του 20 ισχύει ακόμα που λέει ελεύθερη πρόσβαση, βγάλανε μια εγκύκλιο που είναι γραμμένη στο πόδι ούτε σημείωμα για το σούπερ μάρκετ, η οποία λέει ότι θα φτιαχτεί μια λίστα προτεραιότητας με το αν είναι άνεργοι γονείς και αν υπάρχουν ειδικές ομάδες και μονογονεϊκές οικογένειες και ευάλωτες κλπ. Και χωρίς καμία σαφήνεια στο πράγμα, το στέλνουν και αρχίζουν να βάζουν τους γονείς να μαζεύουν δικαιολογητικά. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έχουν ήδη ξεκινήσει και συμπτύξεις τμήματων, τα πάνε και τα κάνουν. Είναι όλα τα τμήματα 25 άρια που είναι το ανώτερο όριο και μεικτά, που σημαίνει δηλαδή η πρώτη, δευτέρα, τρίτη, ξέρω εγώ, σε ένα τμήμα 25 παιδιά.
1: Έλα μου, ρε, θα τα μάθεις.
8: Είναι κόσμο.
1: Τι σημασία έχει, ναι. Τώρα, τα μάθεις λίγο τώρα, λίγο αργότερα, λίγο νωρίτερα, θα τα μάθεις.
8: Εκεί είναι τόσο καταπλιάδες οι τύποι, οι οποίοι εντάξει θέλουν να το καταργήσουν, ας βγάλουν μια υπουργική απόφαση, να πάρουν την ευθύνη να το καταργήσουν. Πάνε τώρα με μια εγκύκλιο που μας έχουν φάει τα τέτοια με την νομιμότητα να καταργήσουν την υπουργική απόφαση. Το θέμα είναι ότι πέρα από τη γελίο του πράγματος, ο δικός μου ο διευθυντής εδώ πέρα στην Ιωνία βγήκε και είπε ότι όποιο παιδάκι δεν φέρει μέχρι σήμερα τα χαρτιά, από Δευτέρα δεν μπαίνει στο σχολείο. Και επειδή ακόμα δεν έχει γίνει κάτι κεντρικό, να πάμε στο Υπουργείο να κάνουμε κάποια διαμαρτυρία, κάτι τέτοια, αν αρχίσουν να αφήνουν παιδάκια έξω από το σχολείο, είναι πολύ σοβαρό. Γιατί τώρα στην αρχή το πουλήσαν ότι δεν θα αλλάξει κάτι φέτος και θα δούμε του χρόνου κλπ. Το θέμα είναι ότι ήδη το διαλύουν από σήμερα. Και δεν ξέρω τώρα, παίχτω να δούμε.
1: Ωραία, ρε παιδάκι μου, δεν μπορεί να τα πάτε κάπου σε ένα κδάπ ή σε κάτι ιδιωτικό. Όλα να περιμένουν το δημόσιο. Πόσο να κάνει αυτό το δημόσιο πια, κάπου ιδιωτικά.
8: Πρέπει να κάνουμε κονσομασιόν, να κινήσει το χρήμα.
1: Έστω κονσομασιόν, κάτι.
8: Έτσι. Λοιπόν, να κινήσει το χρήμα, να δουλέψει η αγορά.
1: Αυτό. Τέλος. Ποιος θα δουλέψει, για δουλέψει η αγορά.
8: Φώναξε εκεί κανένα πιο ανώτερο από μένα εκεί βαθμοφόρο, από την Ένωση Γονέων, από την Ομοσπονδία εκεί να τα πούνε. Και βάλουν και κάνουν ημερομηνία, πάμε να διαδηλώσουμε γιατί θα πάει και αυτό άκλαστο.
1: Ναι. Ναι. Καλέ, ποιος είναι? Γιατί δεν μιλάς στο τηλέφωνο?
9: Ακούς?
1: Ναι.
9: Αποστολή, πες σε παρακαλώ του τέτοιου στο Θήμιο να σταματήσει με το βορίδι μας. Έχουν γυρίσει τάντερα με στη Μεσιάτικα.
1: Γι' αυτό, για να χάσετε τα κιλά τα περίτα του καλοκαιριού.
9: Δεν θέλω άλλο, δεν θέλω άλλο. Δεν
1: θα χάσεις. Σκασμός.
10: Πολλές υποθέσεις δεν έχουν μαζευτεί.
11: Πού?
10: Στο θέμα τα διαφθοράς.
11: Για πείτε.
12: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού.
1: Τι θες καλέ?
12: Κάθε Παρασκευή θα σε παίρνω μαλάκα. Σαν τη Λουκά, αφορμή ήταν τώρα αυτός ο μαλάκας που άκουγα, ρε ο Σεραίος. Μου έλεγε θα ρίξω κυροβομβίδα, ξέρω εγώ. Άλλος εμφώναζε ότι μου κλείσε το σπίτι.
13: Τι να ακούσω ρε! Ρε θα πεθάνουμε ρε, καταλαβαίνετε ρε! Ρε είστε καλά ρε! Τι περιμένετε δηλαδή να καούμε όλοι! Χειροβομβίδα θα ρίξουμε ρε!
12: Αυτά τα μουνόπανα τόσο καιρό ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, πόσα σπίτια άλλων έχουν κλείσει, το φανταστήκανε? Ποτέ όταν πήγαιναν ψήφισαν τον κουκ στον Καραμαλή. Και όλα αυτά τα σπίτια που έχουν κλείσει μέχρι τώρα με τις επιλογές τους. Τώρα δηλαδή που ήρθε η σειρά να κλείσει το δικό τους το σπίτι, τώρα το καταλάβανε. Έτσι, αυτά να τα ακούει και ένας μαλάκας. Είχες και ένα ακροατήρι που έλεγε ότι μου τσοτάκης γαμάει. Τώρα μου φαίνεται γαμάει και αυτό, να πούμε έτσι. Να τα ακούν αυτά. Ρε φίλε, χειρεκάκια, αλλά το ευχαριστιέται καλά πάθη γιατί τόσα χρόνια γαμάγανε εμένα. Τώρα να τους γαμάσει και αυτούς να πούνε, να τους γαμίσει και να το ευχαριστηθούν κιόλας.
14: Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα και σήμερα πως ενώ όλος ο κόσμος όμως έχει απειβδίσει με τη γενοκτονία, ακόμα και σήμερα υποστηρίζουν τον Νατανιάχου με μανία οι φιλελέδες.
1: Τι θα κάνουμε καλέ, τι πίστευες εσύ, κάτι άλλο?
14: Κοίταξε, εγώ από κάτω άμα βλέπω κάποιον φανατικό του βάζω από κάτω την ΕΣΠΟ, Εθνικό Social, πως τους λέγανε αυτούς, τα κόμματα που ήταν με τους Ναζί. Θα μου πεις αφού τότε υπήρχαν τέτοιοι, υπάρχουν και τώρα.
1: Δεν έχουν απαγάγει τους δικούς μας και δεν θα πούνε κουβέντα, δεν έχουν ήδη πει κουβέντα. Τι περιμένεις?
14: Οι Αμερικάνοι το ξεκίνησαν αυτό. Άμα πάει κανένας Αμερικάνος τσιπίκος στο Ισραήλ, δεν τον προστατεύουν ούτε οι δικοί του. Πόσο ξεφτύλα.
15: Έλα, Βασουλαρά μου.
1: Έλα.
15: Λοιπόν, θα σου πω τώρα ήρεμα που έχουν εμεί τα πράγματα για το Ρούπο. Κάποια πράγματα. Επειδή διάβασε και μια επιστολή ο Θήμιος, για μένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι έκανε ο Ρούπο στην ελληνική σημαία. Πολύ καλά έκανε. Εγώ εικόνα στο προφίλ μου έχω βάλει την ελληνική σημαία του Πανούση. Τη θυμάσαι?
1: Ναι.
15: Ναι, λοιπόν, και εσεί έχετε κορυδεύσει την ελληνική σημαία και καλά κάνετε. Και ο Χάρη Κλίν και όλοι. Εμένα αυτό που με πείραξε πάρα πολύ γιατί το είδα, θυμάστε να το ψερώταγα και έλεγα δεν είμαι σίγουρο, είναι αυτό που έχει πει για του Κύπριου και για του Μικρασιάτε. Ιδιαίτερα για του Μικρασιάτε. Αυτό που έγραψε είναι πάρα πολύ βαρύ και μάλλον να σου πω κάτι άλλο τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν ξέρει ιστορία. Δηλαδή, γιατί αυτό που λες, δεν μπορεί εσύ, ο Πανούς, όλα αυτά που έλεγαν άλλη φορά, μην επαναλαμβάνω, ο Χάρη Κλίν και αυτά, με τους Μικρασιάτες να δείχνετε τέτοιο σεβασμό και τη μόνη κριτική που κάνετε να είναι στο πώς φερθήκαν οι Έλληνες στους Μικρασιάτες, εκείνα είναι όλη η σατυρά σας και όλη η εχθρικότητά σας και είναι διαφορετικό να λέει φάγατε μεγαλύτερη που από το 22. Και αυτό που είδα στα σχόλια, ότι του γράφαν πάρα πολύ, πολύ ευγενικά, ρε πάρει εδώ είσαι άδικος γιατί είμαστε Μικρασιάτες και μπλα μπλα μπλα, και αυτό απαντούσε πολύ άσχημα.
16: 12 Οκτωβρίου έρχεται μετά την επιτάχυνση.
1: Ποιος?
16: 3i Atlas. Να το βλέπουνε όλοι, αλλά.
1: Να το υποδεχθούμε. Με το καλό να έρθει. Με το καλό.
16: Να μπουνε στην άκρη.
1: Εμείς θα το περιμένουμε, εδώ θα είμαστε.
16: Να κάνουνε και αναδρομή ύπνωσης. Δεν βλέπω. Ραβδοσκόπος το βλέπω που το ψάχνουνε. Βάλτε και ενδιάμεσα να το ψάξουνε.
1: Ωραία.
16: Λοιπόν, και να μην θυμάμαι για το σίγουρο.
1: Άμα δεν τα θυμάσαι τα βασικά, τι να σε κάνω τώρα.
16: CIA Office, άλλοι Aliens Hybrids. Τα ευρύδια δηλαδή των εξωγήινων.
1: Καλά που μου μεταφράζει γιατί πρέπει να πιάνουμε και κάτι. Δεν μου μεταφράζει και τα άλλα που έλεγε στα ελληνικά. Καλά, αυτά τα είπαμε, αλλά.
16: Πρώην αξιωματικό τη CIA μιλάει για τα ευρυδιακά εξωγήινα με.
1: Όχι, υβριδικά.
16: Υβριδικά εξωγήινα.
1: Α, όχι υβριδιακά τώρα.
16: Αγγλικά αυτά.
1: Είσαι λίγο ασυνεννόητος.
16: Αλλά είναι πολύ καλά τώρα να παρακολουθούν όλοι, το έχουν live αυτό.
1: Live όταν λέμε εννοούμε ζωντανό.
16: Αλλά έχουν. Όχι αυτό, λέει να ειδοποιηθούν όλες οι θρησκείες, όλοι να δράσουν ανάλογα.
1: Δεν ειδοποιούνται, ειδοποιείτε έχουν μείνει.
16: Εγώ τους έστειλα ήδη τα βιβλία του Κοτσάκη να γίνουν Ορθόδοξοι.
1: Να τόσο Κοτσάκης πάλι, όλο μας τριγυρνάει αυτός ο Κοτσάκης. Έλα, γεια.
17: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αποστόλης.
3: Είναι ο καιρός όπως είναι. Είμαστε μέσα στην κίνηση. Έχουμε εδώ γαμίζει μέσα στην βροχή. Τι βάζει και τον Άδωνη και έχουμε αρχίσει Παναγίες μες στα μάξια. Έχουμε που έχουμε τόσους λόγους. Δηλαδή τι θες να κάνουμε.
2: Επειδή ήταν ευκαιρία το είδα. Δύσκολα τα πράγματα.
4: Ήρθαν οι κομμουνιστές στη Βουλή να προσκυνήσουν τη Νέα Δημοκρατία.
3: Και κάτσε μαλάκα. Λυπήσουμε σήμερα βρήκε. Δηλαδή εντάξει. Το παίξατε να πούμε σε λίγο τόσο άλλο. Βάλε και την Τατιάνα τώρα, ξέρω εγώ.
2: Απαπαπαπα. Όχι, εντάξει, μέχρι ένα όριο.
3: Μα πήξε, σήμερα έχουμε ξεβαφτιστεί. Εντάξει, θα δούμε μια εκκλησία.
2: Άσε τώρα την Τατιάνα, την έφαγε και το μαύρο φίδι τώρα, άσο.
3: Ναι,
2: δεν ξέρω τι συνέβη εκεί, αλλά είμαι και εγώ να σκάσω.
5: Πήγαμε στα σκουπίδια των επωνύμων και ψάξαμε στους κάδους να δούμε τι θα βρούμε μέσα.
6: Απόστολε.
2: Έλα.
6: Πού είσαι, ρε Απόστολε, τι γίνεται, αδερφέ.
2: Πού είσαι, καλά.
6: Καλά, από το Βόλο σε τηλέφωνο, φοιτητής.
2: Ωραία.
6: Πότε θα μας έρθεις εδώ να σκαμαρώσουμε οι φοιτητές.
2: Οι φοιτητές στο Βόλο, τι φοιτάς.
6: Παιδαγωγικό, ειδικής.
2: Α, ειδικής αγωγής, ναι. Οκ, πολύ καλά θα πάει αυτό. Τι να έρθω να κάνω παράσταση.
6: Ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει η καρδιά σου. Εμείς ναι. Το γουστάρουμε εδώ, σ' ακούμε.
2: Έρχομαι και στη Λάρισα, γιατί δεν έρχεσαι μέχρι τη Λάρισα.
6: Γιατί που ξέρεις ότι εγώ είμαι από Λάρισα.
2: Α, δεν ξέρω ότι είσαι από Λάρισα, αλλά ξέρω ότι είναι κοντά ο Βόλος.
6: Εντάξει, καλά. Λάρισα, πότε θα έρθεις.
2: Δεν ξέρω ακόμα. Θα έρθω όμως.
6: Θα έρθεις. Με θα το καλό να σε περιμένουμε.
2: Εντάξει. Είδες, το βρήκαμε. Oh. Τι είναι, 50 λεπτά.
6: Ναι, τίποτα. Με το κτέλ θα φύγω, με το κτέλ θα έρθω πλέον.
2: Άιντε, χαζομάρες τώρα.
6: Γιατί τρένο μας χάλεσε από τον Ντάνιελ, μαλακές.
2: Να ήταν μόνο ο Ντάνιελ το πρόβλημα του τρένου, θα ήταν καλά.
6: Καλά, αυτό να μου πεις. Εντάξει, ξυπακούεται. Εντάξει, Απόστολε, θα σε περιμένουμε όλοι οι φοιτητές.
2: Εντάξει, έγινε φοιτητές. Γεια σας, φοιτητές.
7: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
7: Προχθές την Κυριακή ξαναπήγαμε τον άντρα μου τον τόπο του εγκλήματος εκεί στα Τέμπη. Συνάντησα την κυρία Άλμα και τον κύριο Κώστα που είναι οι γονείς της Κλαούντια. Και τον παππού του Τάσου Κοτσόπουλου, τον κύριο Γιώργο που έρχεται από τους σοφάδες κάθε Κυριακή με μπιτόνια νερό να ποτίσει τις 57 ελιές που φύτεψε ο άνθρωπος εκεί. Και βλέπεις κάτι άνθρωποι σε μιλάνε και εσύ σκύβεις μόνο το κεφάλι κάτω. Θέλω αυτή η κυρία που λέει αυτή, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη αυτή για τους συγγενείς.
8: Θα βγουν και άλλα πράγματα μέσα από τη δικογραφία. Δεν θα βγουν μόνο αυτά που λένε αυτοί.
7: Είναι για μένα μια αγράμματη, μια γυναίκα η οποία δεν πρέπει να έχει αυτή τη θέση που κατέχει. Είναι ντροπή για αυτούς τους ανθρώπους να τους αποκαλεί έτσι. Εγώ είμαι κατασυγκινημένη και χθες με πήρε ο παππούς του Τάσου τηλέφωνο που να μας ευχαριστήσει που τον βοηθήσαμε να ποτίσουμε τις ελιές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ράκοι, είναι 2,5 χρόνια και ζουν με ένα αναπάντητο γιατί. Μπορούν να το καταλάβουν αυτοί, να διανοηθούν τι περνούν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Εσύ αυτό. Το καταλαβαίνεις ότι μπορούν να το διανοηθούν και να το καταλάβουν.
7: Όχι, Αποστόλη, δυστυχώς. Θέλω να τους δώσω κάποια λόγια παρηγοριάς. Δεν μπόρεσα να τα βγάλω από το στόμα μου. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, το είπα και προηγουμένως, σκύβεις το κεφάλι και μόνο τους ακούς. Τον πόνο που έχουν μέσα τους. Κουράγιο και δύναμη και θα είμαστε μαζί μέχρι τέλους. Κάναμε και μία κουβέντα για τα χρώματα και τα κόμματα. Γιατί αναφέρθηκε και αυτό. Ότι να μας κάλεσε και όχιλο, την είπα την κυρία Άλμα. Όχι, υπάρχουν και χρώματα, υπάρχουν και κόμματα τα οποία έχουν ευθύνες. Δεν τα τσουβαλιάζουν.
8: Θα βγουν και άλλα πράγματα. Τα μέσα από τη δικογραφία. Δεν θα βγουν μόνο αυτά που λένε αυτοί.
7: Είναι για μένα μια αγράμματη, μια γυναίκα η οποία δεν πρέπει να έχει αυτή τη θέση που κατέχει. Είναι ντροπή για αυτούς τους ανθρώπους να τους αποκαλεί έτσι. Εγώ είμαι κατασυγκινημένη και χθες με πήρε ο παππούς του Τάσου τηλέφωνο που να μας ευχαριστήσει που τον βοηθήσαμε να ποτίσουμε τις ελιές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ράκοι, είναι 2,5 χρόνια και ζουν με ένα αναπάντητο γιατί. Μπορούν να το καταλάβουν αυτοί, να διανοηθούν τι περνούν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Εσύ αυτό καταλαβαίνεις ότι μπορούν να το διανοηθούν. Και να το καταλάβουν.
7: Όχι, Αποστόλη, δυστυχώς. Θέλω να τους δώσω κάποια λόγια παρηγοριάς. Δεν μπόρεσα να τα βγάλω από το στόμα μου. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, το είπα και προηγουμένως, σκύβεις το κεφάλι και μόνο τους ακούς. Τον πόνο που έχουν μέσα τους. Κουράγιο και δύναμη και θα είμαστε μαζί μέχρι τέλους. Κάναμε και μία κουβέντα για τα χρώματα και τα κόμματα. Γιατί αναφέρθηκε και αυτό. Ότι να μας κάλεσε και όχιλο, την είπα την κυρία Άλμα. Όχι, υπάρχουν και χρώματα, υπάρχουν και κόμματα τα οποία έχουν ευθύνες. Δεν τα τσουβαλιάζουν.

0: σκύλου στο κεφάλι και μόνο του ακούς. Τον πόνο που έχουν μέσα του. Κουράγιο και δύναμη και θα είμαστε μαζί μέχρι τέλους. Κάναμε και μία κουβέντα για τα χρώματα και τα κόμματα, γιατί αναφέρθηκε και αυτό, ότι να μας κάλεσε και όχυλο, την είπα την κυρία Άλμα. Όχι, υπάρχουν και χρώματα, υπάρχουν και κόμματα τα οποία έχουν ευθύνες. Δεν τα τσουβαλιάζουμε όλα. Τελικά με την κουβέντα που κάναμε συμφώνησε η γυναίκα ότι είναι έτσι. Γιατί λέει, μας κάλεσε λέει, μας η κυρία Καρισκενού χωρίς χρώματα και κόμματα. Όχι, δεν θα το βάζετε έτσι. Υπάρχουν κόμματα και χρώματα που έχουν ευθύνες. Υπάρχουν κόμματα και χρώματα που παλεύουν για να αποκαλυφθούν αυτές οι ευθύνες.
1: Καλό φθινόπωρο. Λοιπόν, να είμαστε έτοιμοι με τα μπορλότα. Σύγχρονα μπορλότα είναι τα ντρόν. Να μπορλωτιάσουμε τα αεροπλανοφόρα των Τουρκών.
2: Πού θα τα βρούμε, παιδί μου, δεν έχουμε τέτοια ντρόν. Πας καλά με τα μυαλά σου.
1: Ήδη έχουν περάσει πάνω.
2: Τι είμαστε, παιδί μου, οι τρομοκράτες του Ισραήλ είμαστε για να έχουμε ντρόν.
1: Μια στρατό στη Λιβύη και πλοία. Να είμαστε έτοιμοι, δεν με έκοψε.
2: Τι έτοιμοι να είμαστε, εγώ δεν μπορώ να είμαι έτοιμο. Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν ξέρω πώ λειτουργεί, παιδί μου. Δεν ξέρω πώ λειτουργεί. Ένα με κάμερα πήρα από το Τεμού και πήγε να μου φάει το κεφάλι. Τώρα είναι δυνατό. Σε παρακαλώ.
3: Παρόλο ότι κινδυνεύω να πάω καμιά τσαντιά στο κεφάλι από την πελάτησα που είναι κουκουέ, εγώ σε πήρα τηλέφωνο.
2: Εγώ λέω να τη φας την τσαντιά προκαταβολικά και μιλάμε μετά.
3: Τέλος πάντων, δεν είναι σαν ανοιχτή ακρόαση, δεν ακούει. Να σου πω κάτι, τι είπε αυτός ο Καραγιώδης ο Καλαμούκης, τι είπε αυτός ο Καραγιώδης, για να μην πω κάτι τίποτα άλλο πιο βαθύ. Δεν έκανε τίποτα ο Αλέξης.
2: Όχι, δεν έκανε τόσο, έκανε τόσο έχουμε υποφέρει από αυτόν. Όχι, δεν έκανε, έκανε πολλά.
4: Η ελπίδα, φίλες και φίλοι, δεν έρχεται.
3: Λοιπόν, ψήφισε απλή αναλογική, ψήφισε τη 13η σύνταξη. Εντάξει, έκανε διαγραφή χρεών 65%.
2: Άσε, ό,τι και να πεις, είναι λίγο. Έχει κάνει τόσα που δύσκολα θα το ξεχάσουμε.
3: Ψήφισε διαγραφή χρεών 65% το Μάιο του 19 και 120 δόσεις. Υπάρχουν και άλλα, αλλά τώρα εντάξει, μην αυτό. Πες του πάντως, άμα θέλει, πολύ ευχαρίστως να τα συζητήσουμε από κοντά, αλλά δεν τολμάει.
2: Σαν τρελός θέλει, σαν τρελός. Έλα.
5: Έλα ρε μωρό μου, λοιπόν, ακού μην το βγάλεις στον αέρα. Απλώς το δεν σε παίρνω.
2: Αφού είναι να μην το βγάλω στον αέρα, γιατί μου τρως το χρόνο.
5: Εντάξει, για να μην νομίζω ότι σε κλάνω.
2: Αυτό νόμιζα. Και ήμουν σίγουρος, κάπια.
5: Σ' αγαπάω, μη με βρεις, γιατί καβλώνω. Το
2: αυτό
5: ξέρω.
2: Σ' αρέσει μου, το ξέρω, γι' αυτό σε βρίζω.
5: Είσαι το αστέρι μου, σε ακούω φουλ. Απλώς
2: τι συνέβη.
5: Διπλή ζωή τώρα.
2: Τι κάνεις.
5: Διπλή ζωή, έχω και γκόμενο επίσημο και το κανονικό και δεν προλαβαίνω τίποτα. Είμαι με διαλύσει, δεν το έχω συνηθίσει.
2: Πω, τι σου τύχε τώρα.
5: Αυτό.
2: Εντάξει.
5: Και είμαι...
2: Υπομονή, κουράγιο, δύναμη. Σε όλους έχει τύχει.
5: Αυτό.
2: Άλλο τέτοιο κακό να μην σε βρει.
3: Αποστολή.
2: Έλα πάλι.
3: Το 91 θυμάμαι το Αντώνη το Σαμαρά να ανοίγει τα σύνορα στην Κακαβιά. Το Σάββατο νομίζω ή την Κυριακή δεν θυμάμαι σε κάποιον άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Βγαίνει ο Πλεύρης και λέει τα δικά του. Και μετά βγαίνει ο Αυτιάς από τα Βρυξέλλας. Ο Πλεύρης ξέρει τι είπε για τους μετανάστες, τα δικά του. Και λέει ο Αυτιάς, παιδιά χρειαζόμαστε 400.000 εργάτες. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα άμεσα 400.000 εργάτες. Ποιο να πιστέψω τώρα εγώ, τον Αυτιά ή τον Πλεύρη.
2: Το Τσίπρα.
6: Ω, καβιάρι, σε έπιασα για άλλη μια φορά.
2: Τι γίνεται, μπινέ.
6: Λοιπόν, φιλαράκι, έχω να σου πω. Ξέρεις τώρα, εντάξει, με έχεις συνηθίσει να βρίζω και να κάνω. Εγώ 15-17 χρόνια που παίρνω, ξέρεις, έχω μάθει να πούμε έτσι, να βγάζεις και τον αντίλογο. Τώρα δεν ξέρω, σου
2: βάζω. Είσαι πολύ μαθημένος και πολύ δεκτικός στην κριτική, ειδικά.
6: Τι είπες, δεν σε κατάλαβα.
2: Τίποτα. Είπα πράγματα που θα σε τσατίσουν.
6: Μαλάκα, δεν σε ακούω καθαρά. Μίλα καθαρά.
2: Μιλάω καθαρά. Λόγια στα ράτα.
6: Λοιπόν, άκου να δεις, αφού πλέον βγάζεις μόνο την κατουρημένη. Μένει τα ρηφούλα και εμένα με έχεις κλάσει όπως μου είπες ότι θα με ξαναβγάλεις. Μάλλον σου βάλανε χέρι.
2: Δεν όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Είπα άμα βρίζεις θα σε ξαναβγάλω.
6: Μα δεν έβρισα εγώ. Εγώ σου είπα κάποια πράγματα και εσύ δεν ήθελες να βγάλεις. Οπότε σου λέω ένα καινούριο όνομα για το ραδιάκι σου. Ren Chicken Radio. Εσείς πέντε κομμούνια μαζί να μιλάτε, να χαίρεστε. Έτσι κι αλλιώς χτισμένος όλος ο πλανήτης σας έχει. Μόνοι σας να χαίρεστε. Να μιλάτε μεταξύ σας. Να λέτε ο ένας για τον άλλον και να χαίρεστε. Όπως η ταρυφούλα που την έχεις βάλει να πούμε την κατουρημένη. Και δεν είπες για το τεράστιο ψέμα που είπε ότι το 65. Ότι του γλίτωσε ο Τσίπρας στον ΕΦΚΑ, ο ξεφτυλόκουστας. Μιλάτε μεταξύ σας και αυτά που λέω εγώ, γράψε με στα αρχεία σου. Οπότε από εδώ και πέρα, αυτή είναι η τελευταία μου φορά. Σε έχω πάρει 7 φορές, δεν έχει βγάλει τίποτα. Να πας στο καλό.
2: Με έχεις πάρει 7 τελευταίες φορές. Έχουμε χαιρετιστεί, οχώ.
6: Όχι, λάθος κάνεις. Άλλες φορές επανόρθωσες για όλα. Αυτή τη φορά σε έχω πάρει από την περασμένη Παρασκευή 7 φορές, δεν έχει βγάλει τίποτα. Η πουτάνα η κατουρημένη βγαίνει κάθε μέρα η ταρυφούλα.
2: Τι ζηλιάρης που είσαι, τι ζηλιάρης.
6: Δεν τρέπεσαι, ρε μαλάκα λίγο. Έβγαζε τον αντίλογο σε γούσταρα, εντάξει. Κομμούνι, ξεκομμούνι, καλά. Εσύ αρχίζει να κομμούνιζε. Τέλος πάντων, αριστερίζει λίγο για να έχει να πούμε. Εντάξει, να πούμε αυτού που σε παίρνουν και σε εκτιάζουν. Ο άλλο ο Κακομοίρη. Λοιπόν, μαζευτείτε πέντε κομμούνια όλοι. Λέγεται μεταξύ σα και αρείτε μεταξύ σα. Εγώ το πούλο, φίλε, σου ρίχνω το πούλο από το γυμναστηριακό. Τέλος.

0: γεια σας.
1: Έλα, τώρα κλαίω.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πού είσαι ρε, περίμενα να σου πω.
2: Μπαλουρδοχιονάτη.
1: Ναι, δημοσιογράφημα και χιονάτη με τα ρούχια.
2: Α, πού okay, είσαι. Το ακούω. Εδώ, εδώ, στο τσαρδί μου.
1: Δεν πιστεύω να γίνεις δημοσιογράφος αγρέ.
2: Όχι, όχι, είμαι ματ, ματ. Ματ, όπως λέμε για ληστερό εις αγρέ, ματ. Όχι ματ, αστυνόμος ματ.
1: Okay.
2: Όχι, όπως λέμε αστυνόμος ματ, μπερδεύτηκα. Όχι, όπως λέμε ματ για ληστερό εις αγρέ.
1: Ναι, σωστά. Αυτό είναι και εγώ.
2: Αυτό λοιπόν... είπες, εγώ είπα το αντίθετο όμως. Ναι, για πες.
1: Ναι, εγώ είπα το αντίθετο από αυτό που είπες, άρα συμφωνήσαμε.
3: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
4: Ναι, γεια σου Απόστολε.
2: Γεια. Yeah.
4: Θέλω να ρωτήσω, μήπως θα μπορούσαμε να παρέμβουμε ως εκπομπή και εμείς οι τηλεθεατές, άμα γίνεται, οι ακροατές μάλλον, για να δώσουν στην Τώρα και στον Κυριάκο το μνημονικό. Γιατί μάλλον ο Βελόπουλος δεν θα τους το δίνει.
5: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
2: Α, επειδή ξεχνάνε εύκολα λες.
4: Ναι. Να τους δώσουμε, να τους βοηθήσουμε, αδερφέ. Εντάξει, να κάνουμε κάτι. Τι, σε μια καλή πράξη, εντάξει.
2: Νομίζεις θα πιάσει.
4: Όχι, λες, ε.
2: Μπα, αυτοί έχουν πάρει το οικογενειοκρατικό και δεν το έχουν μεταβολήσει ακόμα.
6: Καταπληκτικό.
4: Ατάκη, είσαι απίστευτος.
2: Είμαι μαλούρα.
4: Δεν το λέω για να το πάρεις πάνω σου, αλλά είσαι απίστευτος.
2: Ναι, δεν το έχω πάρει λοιπόν χρόνια τώρα.
4: Κάτι ακόμα να προσθέσω, εγώ ο ίδιος είμαι. Φαντάζομαι σε τι σημείο φτάσαμε στη Νέα Δημοκρατία να συντάσσονται με το Δένκια και η Ντόρα και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Άστο παιδί μου, σε λίγο θα συμφωνούν και με το Σαμαρά. Άσε με.
7: Αντώνης Σαμαράς!
4: Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ή κατάντια. Τέλος πάντων.
8: Παρακαλώ.
2: Λέγεται. Δεν ακούγεστε.
8: Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ίδια.
8: Ωραία, με ποιο μιλάω.
2: Με μένα. Δεν ακούγεστε καλά. Ακόμα δεν ακούγεστε καλά. Δεν μιλάτε τελικά.
8: Πιο μεγάλο 100 φορές από το 3i Atlas είναι το ΣΒΑΝ. Που κι
2: το ΣΒΑΝ.
8: Γίνεται
2: κονσερβοκούρια να κόψουμε, παιδάκι μου. Που να πάθουμε κανένα σκορβούτο. Τι στο στρατό είμαστε να τρώμε τέτοια.
8: Πας
2: καθόλου
8: Atlas,
2: καλά,
8: λέει,
2: παιδί μου. Ξεκίνησε ο πόλεμος και δεν το πήρα χαμπάρι.
8: Είναι ο δορυφόρος του ΣΒΑΝ.
2: Ποιος δορυφόρος τώρα έγινε και δορυφόρος. Το πέταξε κάποιος του για όλη τη μάνα και έγινε δορυφόρος.
8: Δορυφόρος του ΣΒΑΝ είναι το 3i Atlas.
2: Είδε τι φτιάχνει σαν μέγιστη δημιουργικότητα. Εμείς το είχαμε κομμένο στη μέση και πετάγαμε τα σπίρτα. Όταν ανάβαμε το πετρογκάζι ή κανένα καντήλι. Αλλά
8: χαρακτήρες.
2: Τώρα εσείς άμα το έχετε κάνει δορυφόρο.
8: Χειριστικούς, κρυφονάρκες, εδώ... νάρκες, φθονιάριδες και ζηλιάριδες να τους αναπτύσσετε.
2: Αυτούς δεν μπορώ, τους ζηλιάριδες. Έλα, γεια.
8: Ναι, καλησπέρα, Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ίδια.
8: Αποστολή.
2: Ναι, ο ίδιος.
8: Σίγουρα.
2: Ναι, ναι.
8: Δεν μου ακούγεις σαν Αποστολής.
2: Και τι να κάνω εγώ τώρα που δεν σου ακούγομαι.
8: Καλά, ένα σχολιάκι θέλω να κάνω.
2: Άντε, κάτω.
8: Εντάξει, θα το κάνω, θα πω και εγώ τη μαλακία μου.
2: Πες, τι τσάμπα είναι.
8: Ισχύει αυτό. Λοιπόν, ένα σχολιάκι τώρα κυρίως για το σχόλιο του κύριου Καλαμούκη. Θέλω να πω πως ο ατυχής σχολιασμός που έγινε τώρα για το αεροδρόμιο, για την επιστροφή των ακτιβιστών από τη Γάζα, κρύβει ίσως μία μικρότητα αυτό που έχει πει ο κύριος Καλαμούκη. Το σύνθημα ούτε στα Ξερονήσια ούτε σε φυλακές. Δεν χρησιμοποιείται ως χυλός για να συγκρίνει άλλες εποχές. Χρησιμοποιήθηκε εσχεμένα για τον κύριο Λούβρο, ο οποίος είναι κομμουνιστής και μέλος κομμουνιστικής απελευθέρωσης, για να καταδείξει το γεγονός ότι βρισκόταν σε Ισραηλινές φυλακές. Οπότε, αντί ο κύριος Καλαμούκης να κατηγορεί τους υπόλοιπους για χυλό, θα πρέπει να σκεφτεί καλύτερα το ότι για ποιο λόγο υπόθηκε το συγκεκριμένο σύνθημα και μάλλον ξέρει πολύ καλά ότι μέλη της κομμουνιστικής απελευθέρωσης βρισκόταν εκεί.
2: Να το καθρεφτάκι, δηλαδή με λίγα λόγια του κάνατε τώρα, έτσι.
8: Δεν το κάνω καθρεφτάκι.
2: Τώρα τι κάπως έτσι εγώ το πήρα.
8: Εντάξει, δεν του κάνω καθρεφτάκι. Απλά θα ήθελα να του πω ότι το να λέμε χυλό, ένα σύστημα το οποίο υπόθηκε για έναν κομμουνιστή ο οποίος βρέθηκε εκεί πέρα και πέρασε και κάποιες μέρες στις Ισραηλινές φυλακές, ίσως είναι λίγο περίεργο το να τον κατηγορούμε γι' αυτό.
2: Ναι, ίσως και όχι. Γιατί βάλατε ένα ίσως. Ίσως και όχι. Θέλω να πω, ίσως είχε άλλη βαρύτητα το σύνθημα και ξέρω εγώ, μήπως δεν συνάδει με την περίπτωση συγκεκριμένη. Και ίσως ένα άλλο σύνθημα, δεν λέω. Αντίστοιχο να έβγαινε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, λέω.
8: Θα μπορούσε και έχουν βγει και συνθήματα. Απλά το συγκεκριμένο ήθελα να καταδείξει μια συγκεκριμένη.
2: Και το κατέδειξε.
8: Πιστεύω πως ναι.
2: Μπράβο.
8: Να είστε καλά.
2: Και εσείς.
9: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
2: Παρακαλώ.
10: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
10: Το έχω καλέσει στα προπολιτικά.
2: Ναι.
10: Είσαστε.
2: Τζένι Μπότσιν.
10: Α, θα ήθελα να σας έχει στείλει μία πρόσκληση.
2: Για πού?
10: Για ένα event που θα γίνει στο Έδωμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Ναι, δεν ξέρω αν μπορώ. Τι είναι, ποιος θα παίξει?
10: Είναι μία μερίδα για το υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Τι μερίδα, ποιο υπεύθυνο παιχνίδι? Υπάρχει υπεύθυνο παιχνίδι? Α, στοιχηματική θα είναι. Πολύ υπεύθυνο είναι αυτό. Πολύ. Να μας δαγκώσουν δηλαδή από 10 μεριές.
10: Θα σας απαντήσω, δεν μπορώ να σας απαντήσω.
2: Ναι, εγώ καταλαβαίνω, ναι, μην απαντήσετε. Ξέρω εγώ όμως.
10: Το τηλέφωνο της κυρίας Διακομή.
2: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό, όπως ακούτε. Αλλά αν θέλετε, μετά τις 2 μπορείτε να τη βρείτε. Okay. Τι λέτε. Εντάξει.
10: Ωραία, έγινε.
2: Λοιπόν, να είστε καλά και συνεχίστε να παίζετε υπεύθυνα. Η συχνή χρήση είναι για απώλεια περιουσίας. Τα ξέρω αυτά. Ευτυχώς, δηλαδή, προειδοποιηθήκαμε.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά εσείς?
3: Επειδή είμαι χάλια, θέλω να πω κάτι για την κυρία Βούλτευση. Γιατί έχει δίκιο για αυτά που λέει για την Προβλέση.
2: Επειδή είστε χάλια, θα τα πείτε αυτά. Αν ήσασταν καλά, δεν τα λέγατε.
3: Εννοείται, όχι, είμαι χάλια. Εγώ πήρα τόσα τη Γεωργιά, δεν κλείσει τη φωνή μου.
2: Μάκια.
3: Ωμορε γούτσου, ναι, μούτσου.
6: Και σε αυτή την ιδεολογική μάχη θα κερδίσουμε όπω τα όλε προηγούμενε. Γιατί μα την παράταξη των ιδεών.
3: Λοιπόν, η έννοια του δικαίου είναι σχετική, έχει δίκιο. Από τόπο σε τόπο αλλάζει. Το δίκιο για να έχει δίκιο έχει ανάγκη από ηθαγένεια, από εθνισμό. Έτσι δεν είναι? Και ποιο είναι ο εθνισμό τη? Ρουμάνα. Δεν χρειάζεται να μα το πει κανένα. Επειδή σε άλλο εθνή δεν μπορεί να είσαι δίκαιο, δεν μπορεί να δικάσει του Έλληνε. Έτσι δεν είναι?
2: Κάτι
3: να
2: πει. Την κυρία Κοβέτση, τι θέλετε να
7: μόνη
2: τη
7: ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
2: Τότε
7: θα πάει στη Ρουμανία.
3: Κατέλαβε τη θέση τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα σε ελληνικό δικαστήριο, αλλά δεν έχει θέση την δική δικαιοσύνη. Είναι εκτό φύση και θέση. Και θέλει να δικάσει του Έλληνε. Είμαστε σοβαροί με τον πατριωτισμό του Ρουμάνου. Όλοι ο κορδαλό Ρουμάνου έχουμε μέσα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Φαίνει και την κακή πρόθεση αυτού που τη διόρισαν. Βαγγέλης μου μυρίζει. Τι είπε ο Τσίπρας, θα κάνει κομμά. Κοιτάει λέει από κάτω προς τα πάνω. Θεωρία Μπακούνιν μου θυμίζει, πες του. Ξεπερασμένη.
11: Για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας, και αυτό αξίζει κάθε κόπο και κάθε αγώνα.
12: Το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Τα πόδια μου τρέμουν. Είμαι και μυστική από το πρωί με ένα παξιμαδάκι που μας ξοπετάξαν.
3: Σε φιλιό γλυκά.
2: Μοιάστε καλά, είδες η αρρώστια μου σου επηρεάζει και την σκέψη. Ναι, ναι.
3: Ακριβώς, και τη μαλακία στον εγκέφαλο. Τι ακάνε, μαλακία.
2: Δεν το βλέπω.
13: Η μαλακία είναι υγεία.
3: Απόστολε,
2: έλα.
3: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
3: Δεν μου λες αυτό που λέγεται ακροαματικότητα, συνδιαφέρει εσένα και το Θύμιο?
2: Με ενδιαφέρει, ναι, για πείτε μου.
3: Λοιπόν, έτσι όπως το ΠΑΤ, εσάς θα σας ακούν μόνο αυτοί που είναι οι κομμουνιστές και αυτοί που είναι, έτσι να το πω, σαν διόδι, σαν κάτι τέτοιο, συμπαρεμένοι.
2: Ναι, άρα εσείς θα συνεχίσετε να ακούτε από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Εγώ και κάποιοι πολύ γνωστοί μου αποφεύγουν να σας ακούν τώρα τελευταία γιατί κάνετε κομμουνιστική προπαγάνδα μόνο.
2: Αχα.
3: Λοιπόν.
2: Έλα τώρα που αποφεύγει, όλο εδώ είσαι και όλο εδώ παίρνει τώρα. Έλα που αποφεύγει τώρα, μην ακούω χαζά.
3: Ναι.
2: Έλα, εντάξει, ήρεμα.
3: Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, την τηλεφωνική μου τώρα στην κάλυψη θα τη βάλετε αύριο.
2: Ποια τηλεφωνική?
3: Αυτά που μιλήσαμε τώρα θα τα βάλεις?
2: Ναι, γιατί είπαμε και σπουδαία πράγματα.
3: Ναι, λοιπόν δεν θα τα βάλεις.
2: Θα τα βάλω.
3: Θα το καλώ. Άμα είσαι δημοκράτης, να το βάλεις αύριο.
2: Εγώ να το βάλω. Το θεωρείτε σπουδαίο γενικώς ό,τι είπαμε?
3: Βεβαίως το θεωρώ σπουδαίο, γιατί δεν ακούγονται άλλες φωνές, βέβαια.
2: Να ακουστεί και αυτή η φωνή η δικιά σας που λέει τέτοια πράγματα. Ναι, θα τη βάλω.
3: Λοιπόν, να ακουστεί, βεβαίως να ακουστεί. Λοιπόν, κομμουνιστές.
2: Εσείς δεν είστε, τι είστε εσείς?
3: Κομμουνιστικό σταθμό είναι, τι προπαγάνδα είναι αυτή?
2: Τι είστε εσείς?
3: Πάτε κανέναν άλλον. Εγώ για το καλό σου ενδιαφέρομαι.
2: Σε ευχαριστώ. Παρόλο που δεν είσαι κομμουνιστής, ενδιαφέρεσαι και για άλλους. Σε ευχαριστώ.
3: Περιμένω να με βάλεις.
2: Περίμενε λίγο, ναι.
3: Ναι, αύριο να μου βάλετε να ακουστεί η φωνή μου.
2: Αμέ, τέτοια φωνή την αφήνουμε.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
2: Έλα, γεια.
3: Έλα, ρε κουλούμαλε.
2: Έλα.
3: Ανέλπιστο.
2: Κι όμως.
7: Ανέλπιστο.
2: Κι όμως. Τι θες?
3: Γενικώ το επίπεδο των Ελλήνων φαίνεται, ρε φίλε, από τον τρόπο που σου μιλάνε και από το IQ τους μάλλον και το τι λένε, τι καταλαβαίνουν. Τώρα περιμένουμε να καταλάβουν για Γάζα, για καπιταλισμό, για κομμουνισμό. Εντάξει, η φάση είναι άστο. Ο λαός είναι αμόρφωτος, είχε πει και η συντρόφη Σαλέκα.
14: Έλα, μάνα μου, λοιπόν, άκου. Μου έλεγε χθες ένα φίλο στη δουλειά. Έπουση λέει, απογοητεύτηκα πολύ με το Open το πήρε ανεξάρτητο κανάλι. Ανεξάρτητο κανάλι τώρα με το Στραβελάκι. Με την άλλη τη Μίνου Νίνου, πώς τη λένε. Τέλος πάντων, να μην πω άλλα. Για την καινούργια εκπομπή που κάνει 10.30 ώρα το βράδυ, λέει. Ξέρεις πώς θα λέγεται?
2: Τι, δεν είναι Ρουφιάνος, πώς θα λέγεται?
14: Όχι, η Μαρίνα ο Κοντός και ο Τηλεμπάτσος.
2: Α, η Μαρίνα ποια είναι?
14: Η Μαρίνα είναι, πώς λέγαμε, ρε, η Μαρίνα ο Κοντός και ο Κλέαρχος.
2: Μπράβο. Σύμφωνοι. Στην προκειμένη, η Μαρίνα ποια θα είναι?
14: Αυτή που θα είναι μαζί τους.
2: Δεν ξέρω καν ποια είναι.
14: Όχι, γιατί ξέρω εγώ. Που το έπανε και εμένα και μάλιστα μου.
2: Και είπες να πεις τη μαλακία σου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Κατάλαβες γιατί το έκλεισα πριν?
14: Καλά. Μαλακίας με επιτυχία. Ευχαριστώ.
2: Κατάλαβες. Yeah.
15: Έλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
15: Έχει δοθεί γραμμή καινούρια τώρα.
2: Ποια είναι?
15: Από τον Βορύδη κυρίως. Να ρωτάνε ποιον συγκαλύπτουμε. Γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία που να λένε ότι είναι ο τάδε λαθρέμπορος. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι υπήρχε το τάδε φορτίο πάνω.
16: Ο ισχυρισμός περί αλλοιώσεως του χώρου προϋποθέτει τα εξής. Ότι κάποιος στην κυβέρνηση γνωρίζει ότι μεταφέρεται παράνομο υλικό. Ότι γνωρίζει και αυτό που το φόρτωσε.
17: Το λαθρέμπορο, εν
16: τω. Το λαθρέμπορο, λοιπόν.
2: Μα καταρχάς δεν θα είναι ο τάδε λαθρέμπορος. Θα είναι αυτός που ξεπλένει του τάδε λαθρέμπορου.
15: Ναι, προφανώς. ενδεχομένως υπάρχει μια αλυσίδα. Αλλά επειδή δεν
2: υπάρχει. Ένας αχυράνθρωπος που κάνει τη δουλειά. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να βρούμε τον τάδε λαθρέμπορο.
15: Το τέλος κάποιος θα την πληρώσει από αυτούς. Αλλά τέλος πάντων, επειδή δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία τώρα και θέλουν να στριμώχνουν τους συνομιλητές, γιατί δεν είναι πολιτικά ορθό να πεις καλύπτεται ένα λαθρέμπορο, τώρα έχει δοθεί η γραμμή αυτή. Να στριμώχνουν το Πασόκ, τους άλλους, την αντιπολίτευση, όλοι ποιον καλύπτει δηλαδή, για να βρεθεί στη δύσκολη θέση να πει ναι, μα πολιτικές ευθύνες και τέτοια.
2: Αχ, και δεν έχουμε ένα βαρουφάκι τώρα την κατάλληλη στιγμή που τα λέει έξω από τα δόντια, ρε παιδί μου. Αυτό είναι που λείπει στην πολιτική.
17: Μην με κρατάτε.
2: Ένα βαρουφάκι ανεξάρτητο που τα λέει έξω από τα δόντια. Για τους ολιγάρχες να τα πει, γιατί τα έχει πει. Γιατί είναι από τους μόνους που τόλμησαν να πούν απλά ένα όνομα. Χωρίς να σημαίνει κάτι. Είναι αυτός που ξέρει να λέει ονόματα.
15: Το βράδυ...
2: Και σταματάει εκεί. Αναφέρει ονόματα.
15: Ναι, γι' αυτό είναι εκεί που είναι και αυτός. Το βράδυ του δυστυχήματος βγήκε και είπε: φαίνεται, όλα δείχνουν ότι πρόκειται ένα ανθρώπινο λάθος.
18: Όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος.
15: Αν δεν είναι αυτό γραμμή στην κάλυψη προς όλους τους από κάτω, τι άλλο είναι. Την έδωσε τη γραμμή το ίδιο βράδυ. Συγκαλύψε τα πάντα. Έχουμε εκλογές. Τι άλλο θέλουν, γιατί δεν λένε αυτό. Τέλος.
19: Αποστόλη, γεια σου.
2: Γεια.
19: Δύο μαλακίες δικές μου τώρα, ε. Η πρώτη σύντομη. Πώς γίνεται ένας μπάτσπερ, φίλε, να έχει έντιμο πρότιμο βίο, ενώ αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι μπάτσο. Πώς γίνεται να αναγνωρίζει κάτι το οποίο αν δεν είχε δεν θα ήταν μπάτσο. Και ο Μάγκος με τον Γρηγορόπουλο τουλάχιστον θα ζούσε. Μπορεί κανένας να το απαντήσει αυτό.
2: Και άλλοι, όχι μόνο ο Μάγκος και ο Γρηγορόπουλος. Ναι, οκ. Okay.
19: Τουλάχιστον, γι' αυτό σου λέω τουλάχιστον. Πόσοι άλλοι θα ήταν. Και τους αναγνωρίζεις έντιμο πρότιμο βίο, ενώ σου λέει να τους δώσεις όταν θα περάσεις στις σχολές της αστυνομίας ποινικό μητρό. Και αυτοί τους βγάζουν ελαφρυντικά. Και το επόμενο, ρε φίλε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν στα Τέμπη δεν σκοτώθηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης. Από τη στιγμή που σκοτώνονται εξαιτίας της σύγκρουσης, όσα άλλα και να ψάχνουμε μετά τη σύγκρουση δεν είναι περίτα. Όλοι λοιπόν όσοι είναι υπεύθυνοι δεν είναι 57 φορές ισόβια. Και ας ψάξουν εκείνοι αν είχε εκρηκτικά και δεν οφείλονται θάνατοι στη σύγκρουση, αλλά οφείλονται σε κάτι άλλο. Τι μπουρδέλο κράτος είμαστε.
20: Να σου πω, ρε, ο Άδωνης και ο Δημητρακόπουλος πάνε στον ίδιο καραφλολόγο.
2: Εγώ τα είπα τις προάλλες ότι έχουν κάνει ίδιο μαλλί.
21: Ναι, έκανα μεταμόσχευση τριχοντού της και μαλλής. Δεν είχα μία αρέωση.
20: Είδα ένα βίντεο εχθές τον Άδωνη. Το παιδί μου είναι ίδιο με τον άλλο. Το
2: παιδί μου το είπα εγώ. Το είπα. Έχουν κάνει ίδιο ασβό. Έχουν βάλει στο κεφάλι.
20: Δεν το άκουσα. Αγελάει και πελάτησα.
22: Εζαμέ, αετέ, κοροπή. Ζαμέ.
23: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
24: Ακούτε Ionian FM.

0: Ακούτε Ionian FM. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποστόλης.
2: Ναι.
1: Γεια σου, Αποστόλη μου.
2: Γεια σου, φίλε.
1: Είμαι ακροατής σου από τα 13 μου.
2: Και τώρα πόσο είσαι?
1: Είμαι 34.
2: Αμάν.
1: Βασικά δεν το πιστεύω ότι μιλάς μαζί. Θέλω να σου πω ότι μας έχεις χαρίσει απίστευτες στιγμές γέλιου και γενικά συνέχισε δυνατά. Δηλαδή, βλέπω όλοι, παιδί μου, έχω φάει στο μάπα όλη την κρίση και όλη την εκμετάλλευση και την κακομεταχείριση από εργοδότες κλπ. Και θέλω να σου πω ότι αυτό που κάνεις, παιδί μου, μας δίνεις δύναμη. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Κύριε επίγνωση.
3: Έλα, Αποστόλη.
2: Έλα.
3: Να σου κάνω πάσα για το φεστιβάλ.
2: Όπα.
3: Πότε θα σε δούμε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ?
2: Τώρα πάει, πέρασε. Χθες ήμουνα, την Πέμπτη.
3: Ποια Πέμπτη, μωρέ, πας καλά.
2: Μα την Πέμπτη ήμουνα.
3: Α, να μιλήσουμε για προχτές.
2: Ναι, αφού Παρασκευή θα παίξει αυτό.
3: Έλα, μην το πάρεις καθόλου.
2: Είδες, ήταν λίγο fail. Δεν πειράζει.
4: Ναι, γεια σας, κύριος Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
4: Ανέλπιστο.
5: Καλημέρα, ανέλπιστο.
4: Πάλι ερεθίστηκα, δεν μπορώ να το μαζί σας.
2: Κρατηθείτε λίγο.
4: Τι να κάνω, θέλω να πω κάτι για τον κύριο Βορύδη. Μ' άρεσε ο λόγος του, είναι όπως πάντα και κουράτος, φυλάκια.
2: Αχα, καλό, ε.
6: Φυσικά.
7: Καλησπέρα σας κυρίο, ο κύριος Αποστόλης.
2: Ναι, ναι.
7: Ονομάζομαι Παπα Εμμανουήλ Χριστόφορος. Ακούω την εκπομπή σας και βλέπω ότι έχετε επαφές με την κυρία Λουκά.
2: Ναι, προσπαθώ να μην έχω, έχω όμως.
7: Ναι, επειδή ηγούμε.
2: Υγείστε.
7: Ηγούμε, ναι. Μια πολιτική κίνηση και προετοιμάζουμε ένα νέο φορέα. Δεν ξέρω αν μας έχετε ακούσει. Το Κομμουνιστικό Χριστιανικό Κόμμα Ελλάδος.
2: Να το. Επιτέλους, το περίμενα πώς και πώς να δημιουργηθεί ένα.
7: Ναι, δεν αντιλαμβάνομαι το χιούμορ αυτό, αλλά τέλος πάντων.
2: Δεν είστε υποχρεωμένος να αντιλαμβάνεστε και κάποιο χιούμορ οποιοδήποτε.
7: Ναι, προσπαθώ να κοινωνήσω με την κυρία Λουκά, προσπαθώ να τη βρω από το ίντερνετ, από διάφορα στοιχεία, δεν υπάρχει κάπου.
2: Δεν υπάρχει η Λουκά, πάει, εξαγγειλώθηκε. Αυτό ήτανε, τέλος με Λουκά.
7: Δεν με καταλάβατε.
2: Ρε Λουκά.
6: Ρε Λουκά.
7: Δεν υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας.
2: Α.
6: Λουκά.
2: Εσείς έχετε καταλάβει ότι επικοινωνεί και θέλετε και στοιχεία.
7: Η κυρία Λουκά θα μπορούσε να είναι εξέχον μέλλον του κόμματος μας με τις γνώσεις της και τη μεγάλη πίστη της στον κύριο Ιησού Χριστό μας.
2: Κυρίως. Ωστόσο όμως με την επικοινωνία αντικειμενικά υπάρχει ένα θέμα, ναι.
7: Πάλι δεν αντιλαμβάνομαι το χιούμορ σας και θα παρακαλούσα.
2: Τώρα με την εκκλησία έχετε να κάνετε, τι να αντιληφθείτε τώρα. Δεν είστε για πολλά, κατάλαβα.
7: Όχι, όχι, όχι, παρανοήσατε. Δεν έχουμε να κάνουμε.
2: Δηλαδή τι είμαι, παρανοϊκός και παρανοώ.
7: Είστε λίγο εριστικός και δεν καταλαβαίνω τον τόνο αυτό. Εγώ σας ζητάω μια.
2: Τώρα αυτό το τόνο το καταλαβαίνετε? Σε πόσους τόνους θέλετε να μιλήσω?
7: Εγώ σας ζητάω να.
2: Σας μίλησα και σε άλλο τόνο.
7: Να με φέρετε.
2: Και μπορώ και πιο ψηλά. Αλλά μοιάζει λίγο με το Mickey Mouse. Δηλαδή να μιλήσουμε σε άλλους τόνους, αλλά να μην γελιοποιηθούμε κιόλας.
7: Συγγνώμη, τώρα βρισκόμαστε στον αέρα. Αυτά που μιλάμε τώρα, εσείς τα μεταδίδετε στον αέρα.
2: Είπα εγώ κάτι τέτοιο.
7: Γιατί νομίζω ότι κάνετε τροποντινά σόου.
2: Τροποντινά σόου.
7: Έτσι νομίζω.
2: Όχι και τροποντινά, σόου κανονικό κάνω.
7: Μάλιστα, δηλαδή είμαστε στον αέρα αυτή τη στιγμή.
2: Είπα εγώ ότι είμαστε στον αέρα.
7: Ούτε το αντίθετο είπατε. Εγώ...
2: Ναι, αλλά ούτε εγώ... αυτό είπα. Εσείς τα λέτε όλα. Μην μου βάζετε στο στόμα αυτά που θέλετε εσείς.
7: Τέλος πάντων.
2: Να συζητήσουμε μαζί τι θα μπει στο στόμα μου.
7: Μπορώ να αφήσω ένα τηλέφωνο ή να φέρετε εσείς να ενημερώσετε την κυρία Λουκά να μας αναζητήσει. Υπάρχει και σελίδα στο ίντερνετ.
2: Ωραία. Θα πω να αναζητήσει.
7: Θα θέλαμε την κυρία Λουκά να συμμετάσχει στο κόμμα μας ως εξέχον μέλος.
2: Θα το πω.
7: Μπορώ να στηρίζομαι πάνω σας.
2: Άκου λέει.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Απόστολη. Η ευλογία του Θεού μαζί σας.
2: Να είστε καλά, μαζί μου να είναι πάντα.
8: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
9: Μα λένε Φωτεινή.
2: Και τι να κάνω εγώ τώρα. Και σκοτεινή να σε λέγανε, το ίδιο είναι.
9: Υπομονή να κάνεις όπως έχω κάνει και εγώ, διότι από την Πέμπτη που σε είδα στο φεστιβάλ, προσπαθώ να πάρω τηλέφωνο και δεν μπορώ να πιάσω γραμμή.
2: Μόλις στο φεστιβάλ έπαιζα πριν 3 εβδομάδες. 2.
9: Ακριβώς αυτό λέω.
2: Τόσο καιρό.
9: Ε.
2: Και δεν το βάζεις κάτω, να πεις δεν τα κατάφερα, άστο, δεν πειράζει. Πρέπει να δεχόμαστε και τις ήττες κάποια στιγμή.
9: 2 εβδομάδες έπαιξε στο φεστιβάλ.
2: Ναι, 2.
9: Εντάξει, άξε λοιπόν. Και προσπαθώ, ειδικά την Παρασκευή μετά που σε είδα, όχι, δεν πρέπει να ήσουν εκεί, αποκλείεται. Είχες φύγει, τίποτα, το τηλέφωνο, τίποτα, αποκλείεται. Στο λέω, ειλικρινά.
2: Τι θες, μωρή, τελικά, αυτό θα καταλύσουμε τώρα, πότε με πείσαν, με πήρες. Θες να πεις κάτι ή όχι?
9: Ναι, θα σου πω παρόλο.
2: Πες και το κάτι όμως, όλη την ώρα σάλια λες και είχα χρόνο για μαλακίες.
9: Να σου πω κάτι,
2: ναι.
9: Έχεις χώρο για μαλακίες.
2: Ρε παιδάκι μου τώρα, όλη την κουβέντα επί της διαδικασίας θα την κάνουμε, θα πούμε τίποτα.
9: Αποστολή, να σου πω κάτι, ήσουν εξαιρετικός.
2: Τώρα μιλάμε.
9: Εξαιρετικός, αλήθεια. Δηλαδή την ίδια στιγμή που με έκανες να γελάω, προσωπικά μιλάω, εν πάση περιπτώσει, την ίδια στιγμή μου ερχόταν να βάλω και τα κλάματα.
2: Γέλασες, έκλαψες ή τίποτα από τα δύο?
9: Και τα δύο.
2: Α, τα έκανες. Εντάξει. Ναι. Εμένα με νοιάζει. Μην τα κρατάμε μέσα μας, γιατί κρατάμε κάτι καντήλια μέσα μας και δεν τα ρίχνουμε την ώρα που
9: όχι
2: πρέπει. Και σε αυτούς που πρέπει, ρίξτε τα.
9: Δεν είμαι από αυτές που τα κρατάνε μέσα τους. Αλλά πραγματικά ήσουν εξαιρετικός. Και το φινάλε επίσης εξαιρετικό. Δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω, ήταν υπέροχο. Μπράβο σου.
2: Να είσαι καλά.
9: Αυτό. Αυτό πήρα να πω. Και είμαι η φωτεινή απογλυφάδα και παύλα θα βάλω στη μέση και από σπερχιάδα. Για να μ' ακούνε και από το χωριό μου. Κατάλαβες αυτό.
6: Επιτέλους, έπιασα. Λοιπόν, Μαγδοσιονά, καταρχήν, μπράβο στο Θήμιο για αυτά που είπε χθες. Επιτέλους, μια φορά μίλησε κατά, ας το πούμε, όχι το κουέ, αυτό που φωνάξανε για το σύνθημα με την Παλαιστίνη, με τη Γάζα. Μετά, εσύ, η βούλτεψη, τα επιχειρήματά τη, ούτε στο δημοτικό. Αντί να προσπαθήσει να πει ότι την κατηγορούν, ας πούμε, για το Τέμπι, για την κάλυψη, για το ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα σκάνδαλα, όλα αυτά. Και αντί να βγει να πει ότι τα ελαφρυντικά τη, ή το κάναμε γι' αυτό, ή κάναμε.
2: Ποιο καλή η βούλτεψη τώρα, έλα σε παρακαλώ.
6: Βγαίνει και λέει ότι υπάρχουν και άλλα σκάνδαλα να πάει να ασχοληθεί με τα σκάνδαλα της Γερμανίας. Είναι έτσι. Τα 4.000 που λέει ο Βορύδης σκάνδαλα.
10: Την κυρία Κοβέτς, τι θέλετε
11: μόνη
10: να
11: πει, της γιατί ήρθε, εγώ, γιατί την έφερα εγώ.
10: Τότε.
11: Θα πάει στη Ρουμανία. Ναι.
6: Δηλαδή δεν λέει ότι δεν κάνουν σκάνδαλα, απλά κάνουν και άλλοι.
2: Ναι, σου λέει ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό. Ενωμένη Ευρώπη, είμαστε τα ίδια σκατά, είμαστε όλοι.
6: Ναι, αυτό. Παραδέχονται ότι είναι σκατά αυτή. Μην ασχολείστε με τα δικά μας σκατά, ασχοληθείτε με τον άλλον.
2: Ναι, ναι.
6: Τόσο χάλια.
2: Ναι, για τη βούλτευση μιλάμε όμως. Ενώ δεν μπορεί να έχει και πολλές απαιτήσεις τώρα, μην λέμε και χαζά.
6: Δεν βγαίνει και μιλάει εκ μέρους του κόμματός.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορείς να έχει και πολλές απαιτήσεις. Αυτό θέλω να πω.
6: Τώρα εντάξει, ελπίζουμε, γιατί η ελπίδα ξανάρχεται από την Κίνα με χελώνα που σου φέρνει.
2: Και μπράβο και μακάρι και στηρίξτε αυτή την ελπίδα.
12: Η ελπίδα έφτασε!
13: Έφτασε! Έφτασε!
6: Τι άλλο ήθελα να πω τώρα.
2: Τίποτα, είπες πολλά. Χρειάζεται να πεις κι άλλα.
6: Ναι, ήθελα να πω για τον Άδε. Δεν μας είπε τι μισθούς παίρνουν στην Ελβετία αυτοί που δεν θέλουν αύξηση.
12: Ετέθη προδημοσίων στην Ελβετία, αν θέλουν να αυξηθεί ο μισθός τους. Άμα στην Ελλάδα κάνουμε ψήφισμα να αυξηθεί ο μισθός μας, τι πιστεύεις θα γινόταν?
14: Όλοι ναι.
12: Στην Ελλάδα είπαν όχι.
2: Άμα είναι να λέμε όλες τις αλήθειες, δεν έχει νόημα. Μετά να μην συζητάμε καθόλου.
6: Ό,τι γουστάρουνε λένε. Για πες πόσο είναι ο χαμηλότερος μισθός στην Ελβετία, να ρωτήσουν εδώ.
2: Να πούμε και τα νίκια όμως. Έλα τώρα.
15: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 7.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
9: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
8: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
9: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
8: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
9: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: Έχουμε πολύ ακόμη. Τρομανίδα, Γιάννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, Θεός Κυριακό, Ιβαθίνα, από Αθήνα γύρισε πάλι πίσω πόλη, Ιβαπάτρα και φτάσαμε. 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
12: Χαχαχα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο Relos.gr.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυλαία σήμερα για την εκπομπή. Να πάμε και εμείς να ξεκουραστούμε. Καλό μεσημέρι, είναι Παρασκευή, 4 η ώρα. Οι καλεσμένοι σήμερα είναι τρεις. Να σας πω, ο Ηλίας Παπανικολάου, διευθυντής ειδήσεων του Star Channel και παρουσιαστής εκπομπής Leaders στο Star. Δεύτερος, ο κύριος Νίκος Καλάκος, οικονομολόγος και πολιτευτής πλέον με την Ελληνική Λύση. Και τρίτη, Κωνσταντίνα Δημητρακοπούλου, η καλή και έγκριτη φίλη δικηγόρος. Θα τα πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε σε λίγο.

0: Η Onion FM ραδιοργίες έχει προμελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι. Είναι η τελευταία εκπομπή σήμερα. Ρίχνει αυλαία η εκπομπή μας. Και ποιον θα είχαμε καλεσμένο για αυτή την εκπομπή? Ταιριάζει ιδιαίτερα και στην επικαιρότητα, τον κύριο Ηλία Παπανικολάου από το Star, παρουσιαστή της εκπομπής Leaders και επίσης διευθυντής σύνταξης του Δελτίου Ειδήσεων του Star. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό μεσημέρι.
1: Με ετοιμάς.
0: Και εσύ με ετοιμάς, έτσι? Γιατί δεν είναι εύκολο, διευθυντής του Δελτίου και επίσης παρουσιαστής μια επιτυχημένης εκπομπής.
1: Ναι, και φίλος εκπομπής. Και φίλος.
0: Το βάλα στο τέλος αυτό το φίλος, γιατί εντάξει, είναι... οι δημοσιογράφοι συνήθως όταν τα λέμε φίλος, άλλοι τα παρεξηγούν.
1: Εμείς έχουμε κρατήσει τη φιλία μας παρά το επάγγελμα που κάνουμε. Οπότε...
0: Από το Alter. Να σου θυμίσω από το Alter όμως, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται, F-35 για τον Ερντογάν, που είπε ο κύριος Τραμπ, τι μπλέκεται το S-400, τι γίνεται, και με τον κύριο Μητσοτάκη τι έπαθε, ο κύριος Μητσοτάκη.
1: Ξέρεις, ποτέ δεν έχουμε κάνει εμείς μια συζήτηση που είναι κατά τα ιωθώτα. Οπότε δεν θα φύγει σήμερα αυτός ο κανόνας. Πολύ σωστά θα πάρει η Τουρκία τα F-35, αν με ρωτάς. Και να εξηγήσω τι εννοώ για να μην θεωρήσετε ότι είμαι για το Δαφνί. Η Τουρκία το 1999 ξεκίνησε μια συνεργασία με τους Αμερικανούς για να μπει στο πρόγραμμα των F-35. Η συνεργασία αυτή υπογράφηκε το 2002. Μήπως θυμάσαι κάποια ελληνική αντίδραση το 2002? Θέλω να σου θυμίσω τι κάναμε το 2002. Το 2002 κάναμε διπλωματία των σεισμών και χορεύαμε ζεμπέκικα. Είχαμε το 2002 το Σιμίτη Πρωθυπουργό και τον Γιώργο Παπανδρέου Υπουργό Εξωτερικών. Και βεβαίως στην πλευρά των Τούρκων ήταν ο Ισμαήλ Τζέμ και ο κύριος Γκιούλ. Άρα λοιπόν το 2002 οι Τούρκοι μπήκανε στο F-35 συμπαραγωγή, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια το 2007 υπογράφηκε το μνημόνιο. Ας πούμε μπήκε η τελική υπογραφή, για να το πω έτσι. Θυμάσαι αν κάναμε κάτι το 2007? Για να σου θυμίσω εγώ τι κάναμε το 2007, κάναμε κουμπαριές με τον Ερντογάν, αυτό κάναμε το 2007.
0: Ναι.
1: Άρα, το πρόγραμμα των F-35 έχει ξεκινήσει επί κυβερνήσεων Σιμίτη και Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει στη συνέχεια, να δούμε. Το 2016 περίπου, ο Μπάρακ Ομπάμα αποφασίζει να ρίξει τον Ερντογάν. Τα θυμόμαστε όλοι, έτσι δεν?
0: Ωραία, ναι.
1: Κάνει πραξικόπημα. Το πραξικόπημα έχει τον κύριο Γκιουλέν μπροστάρι. Δεν κατορθώνουν οι Αμερικανοί να ολοκληρώσουν το πραξικόπημα και όχι μόνο δεν το κατορθώνουν, λένε και στους Τούρκους ότι δεν θα ξεπάνε τα αντιεροπορικά από εμάς. Δηλαδή τους κόβουν και τους Patriot.
0: Ναι.
1: Το 17 με κομμένους πια τους Patriot, οι Τούρκοι παίρνουν S-400, το οποίο παραγγέλνουν το 17 και παραλαμβάνουν το 19. Και το 19 με την παραλαβή πια των S-400 ενεργοποιεί τον νόμος Κάτσια και τους πετάει έξω από το F-35. Αν στη θέση της λέξης Τουρκία βάζαμε τη λέξη Αυστρία, θα έλεγε κάποιος ότι οι Αυστριακοί έχουν άδικο?
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που ξέρεις ότι δεν είναι και η καλύτερη μου, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα το οποίο η ίδια δεν δημιούργησε. Είναι παράλογο να λες ότι ο γείτονας δεν μπορεί να πάρει όπλα, ενώ εσύ έχεις πάρει το ίδιο οπλικό σύστημα.
0: Ναι, αλλά έχει παγιωθεί αυτή η κατάσταση. Να μην πάρει τους F-35 η Τουρκία. Πώς θα γίνει?
1: Αυτό όμως αφορά το Ισραήλ και τους Αμερικανούς, δεν αφορά εμάς. Το πρόβλημα το δημιουργούν οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή και πρέπει να το καταλάβουμε. Οι Ισραηλοί γιατί δημιουργούν πρόβλημα? Γιατί φοβούνται ότι οι Τούρκοι θα τους την κάνουν. Κανένας δεν πίστεψε στην Άγκυρα, Δημήτρη, ούτε ένας, ότι η Ελλάδα και η Τουρκία θα έρθουν ποτέ σε πόλεμο. Μιλώ στην Άγκυρα, δηλαδή στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Ναι, αλλά είπε ο Τραμπ ότι έκανα αυτό που έπρεπε, πέρασε από το χέρι μου. Δεν άφησα τον Ερντογάν να επιτεθεί στο Ισραήλ.
1: Ναι, βλέπεις λοιπόν ότι το πρόβλημα αφορά αυτούς. Να θυμίσω ότι εμείς έχουμε μια τριμερή με το Ισραήλ. Και από την άλλη, είμαστε και γείτονες με την Τουρκία. Άρα λοιπόν η θέση μας είναι πάρα πολύ δύσκολη, είτε υπάρχουν τα F-35 είτε δεν υπάρχουν.
0: Δεν ξέρω
1: γιατί
0: όμως
1: τα λέω όλα αυτά.
0: Έχεις καταλάβει, γιατί τα λέω... ναι, γιατί τα λες όλα αυτά και επίσης γιατί ο κύριος Τραμπ ξαφνικά, όχι ξαφνικά, έγινε πολύ πολύ φίλος με τον Ερντογάν. Τι έγινε, τι άλλαξε?
1: Να θυμίσω ότι το ΝΑΤΟ είναι μια στρατιωτική συμμαχία για όσους το έχουν ξεχάσει. Δεν είναι μια λέσχη δημοφιλίας το ΝΑΤΟ. Η Τουρκία έχει τον πρώτο χερσαίο στρατό στο ΝΑΤΟ σε μέγεθος και τον τρίτο συνολικά. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να τους πετάξεις έξω από ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα επειδή δεν σου αρέσει η μούρη τους. Πίστεψέ με, στο λέω με τα λόγου γνώσης, σε κανέναν δεν αρέσει να συναλλάσσεται με τους Τούρκους. Σε κανέναν. Γίνεται όμως εξ ανάγκης.
0: Ναι.
1: Επίσης να θυμίσω ότι οι Τούρκοι είναι έτοιμοι να επιχειρήσουν σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη τους ζητηθεί. Δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα καλό αυτό, έτσι?
0: Ναι, δεν είναι καλό.
1: Ναι, αλλά είναι πραγματικότητα.
0: Ισχύει, είναι ρεαλιστικό.
1: Εγώ άλλο περίμενα να με ρωτήσεις. Πόσο ο Πρωθυπουργός κατέληξε ότι έχουμε μόνο μία διαφορά με τους Τούρκους. Εγώ εκεί θα στεκόμουν.
0: Πάμε και σε αυτό, αλλά δεν τελειώσεις αυτό με τους F-35 και τους S-400.
1: Θα ολοκληρώσω λέγοντας λοιπόν για τους F-35. Πρώτα απ' όλα θα βρεθεί η λύση. Οι S-400 θα παρκαριστούν κάπου. Δεν ξέρω αν το κάπου αυτό θα είναι τα Εμιράτα, αν θα είναι το Κουβέιτ, αν θα είναι το Μπαχρέιν, αν θα είναι η Νότια Κορέα. Θα παρκαριστούν κάπου οι S-400 με τις ευλογίες των Αμερικανών για να φύγει το πρόβλημα από τη μέση. Το πρόβλημα είναι ότι όσο οι Τούρκοι τους έχουν τους πειράβλους αυτούς, δεν μπορούν να πάρουν τα αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Οπότε η λύση θα βρεθεί. Για μένα καλό είναι να βρεθεί αυτή η λύση και να πάρουν οι Τούρκοι F-35 με 4 με 5 χρόνια καθυστέρηση σε σχέση με εμάς, παρά αυτό το γραμμάτιο να πληρωθεί αλλιώς στο μέλλον.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί το γραμμάτιο αυτό θα πληρωθεί σίγουρα στην Τουρκία.
0: Με ποιο τρόπο?
1: Α, δεν το γνωρίζω αυτό, δεν ξέρω τι έρχεται. Αλλά να θυμίσω απλώς ότι οι Τούρκοι χάσαν το λιγότερο 9 δις από αυτή την ιστορία. Γι' αυτό σου λέω εδώ, είδες ότι είναι ανατρεπτικός ο λόγος μου, αλλά πραγματικά στη θέση της λέξης Τουρκία, βάζομαι οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα λέγαμε πω πω, τι τους κάνανε, είναι δυνατόν? 9 δις, Δημήτρη.
0: Ναι. Είσαι ανατρεπτικός, δεν το περίμενα δηλαδή, ας πω την αλήθεια. Άλλα περίμενα να μου πεις.
1: Όχι, η πραγματικότητα είναι αυτή. Η Τουρκία στο θέμα των S-400 και των F-35 κατ' επέκταση εννοώ, έχει 100% δίκιο. Είναι η μοναδική ίσως φορά στην εξωτερική της πολιτική που έχει τόσο δίκιο. Να θυμίσω δε ότι για τα F-35 έχει πληρώσει προκαταβολή και να θυμίσω ότι τα F-35 θα παραγόντουσαν μάλλον να το πω διαφορετικά, 1000 κομμάτια του αεροσκάφους θα παραγόταν στην Τουρκία. Όχι 1000 αεροπλάνα, 1000 εξαρτήματα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί κάνουμε όλη την κουβέντα αυτή, όχι μόνο εμείς, για το F-35? Τι συμβαίνει, τι είναι τα F-35?
1: Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ η ερώτησή σου και μπράβο που έτσι ας πούμε το βάζεις στο θέμα. Τα F-35 πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ήταν ένα στοίχημα που κανένας δεν πίστευε ότι θα το κερδίσει η Lockheed Martin. Όταν τα F-35 γίνανε η θέα των 99, κανένας δεν πίστευε ότι θα αναπτυχθούν αυτά τα αεροσκάφη. Και γι' αυτό λοιπόν υπήρχε αυτή η διστακτικότητα στις αρχές να συμμετάσχουν στα προγράμματα οι χώρες. Αυτό ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα τελικά. Και ποιο είναι η ιστορία των F-35? Είναι το περιβόητο stealth σύστημα που έχουν. Δηλαδή ότι δεν γίνονται εύκολα ανιχνεύσιμα. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητά τους όλοι. Άρα λοιπόν οι Τούρκοι ρίσκαραν, έπαιξαν ένα χαρτί, να το πω έτσι, και το χαρτί αυτό τους βγήκε. Και το F-35 πραγματικά έγινε πράξη. Και όταν τους βγήκε αυτό το χαρτί και περίμεναν να αποκομίσουν τα ωφέλη από εκεί, τους πέταξαν έξω από το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν το κάνανε σε εμάς, δεν θα μας άρεσε ιδιαίτερα.
0: Όχι, θα είμαστε χάλια, δυσαρεστημένοι. Αλλά αυτή δεν είναι.
1: Να πω κάτι άλλο που έχει σημασία. Δεν ξέρω αν άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη χθες ή προχθές, έχω χάσει και τις μέρες, που είπε ότι θα δούμε μήπως υπάρχει μια συμφωνία μη επίθεσης σε γειτονικό κράτος. Δηλαδή να τα πάρουν μεν οι Τούρκοι, αλλά να μην μπορούν να επιτεθούν σε εμάς.
0: Αυτό πώς μπορεί να γίνει?
1: Να ξέρεις ότι υπάρχει μια τελώρια θεωρία συνωμοσίας γύρω τα F-35 που εγώ δεν είμαι σε θέση να ξέρω αν ισχύει ή όχι.
0: Που λέει
1: ότι τα F-35 καθυλώνονται εξ αποστάσεως από τον κατασκευαστή. Δηλαδή ότι το F-35 έχει ένα σύστημα, το οποίο ένα κουμπί, ένα ονό, το οποίο εξ αποστάσεως του μπλοκάρει όλα τα συστήματα. Δηλαδή, αν οι Αμερικανοί δεν θέλουν να πετάξουν, δεν πετάνε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι σε θέση να ξέρω αν ισχύει και αν είναι αλήθεια. Ξέρω να σου πω όμως ότι συζητείται εντόνως.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν η απάντηση στο ερώτημά σου με ποιο τρόπο. Προφανώς δεν μπορεί να πηγαίνει να κυνηγά του πιλότου με το που βγαίνει να το έρθουν δρόμο και να
0: δεν γίνεται.
1: Πίσω. Ναι. Ίσως όμως αυτό είναι ο τρόπος. Ίσως όμως υπάρχει πραγματικά αυτό το σύστημα, το οποίο βεβαίως προέρχεται από ανεξάρτητες πηγές η πληροφόρησή μας, μπορεί πραγματικά να υπάρχει αυτό το σύστημα το οποίο καθυλώνει το F-35 εξ αποστάσεων.
0: Πριν πάμε στο Μητσοτάκη και σε αυτά που μίλησε για Κάζους Μπέλη και τα αυτά που θες να συζητήσουμε, τελευταίο για τα F-35. Είναι κερδισμένη η Τουρκία και χαμένη η Ελλάδα και το Ισραήλ, ή ο Τραμπ μπορεί να παίζει και ένα άλλο είδους παιχνίδι?
1: Οι Τούρκοι σε αυτή την περίπτωση, για να παρεξηγηθώ, φέρθηκαν τετραπέρατα. Τι είπαν οι Τούρκοι? Οι Τούρκοι είπαν, έγινε πόλεμος στο Ιράν και μας έχετε αφήσει γυμνούς. Εμείς πήραμε αντιαεροπορικά συστήματα από την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Γερμανία, αν θυμάμαι καλά, τις χώρες, και δεν είχαμε αεροπλάνα τελευταίας τεχνολογίας να μπορούμε και εμείς να βομβαρδίσουμε. Και κάνανε και κάτι άλλο πολύ έξυπνο οι Τούρκοι. Παίξανε με την απειλή της επίθεσης κατά του Ισραήλ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό δεν θα γινόταν, αλλά το είπαν όμως. Το άφησαν να εννοηθεί. Ακούς τώρα τι λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Ευχαριστώ τον Ερντογάν που δεν επιτέθηκε στο Ισραήλ, που δεν τα έκανε χειρότερα, δηλαδή στην περιοχή, και είναι φίλος μας. με πόση μαεστρία μπορεί πραγματικά, μάλλον πόση μαεστρία χρειάζεται αυτή η κίνηση. Χρειάζεται πολύ.
0: Υποψιάζεσαι.
1: Γιατί συμβαίνει. Γιατί η Τουρκία δεν είναι μια κανονική χώρα. Γιατί η Τουρκία δεν έχει αντιπολίτευση. Η Τουρκία δεν έχει λαό. Η Τουρκία έχει μόνο μία κυβέρνηση με έναν πρικισμένο ηγέτη όπως είναι ο Ερντογάν, αδιαφυσβήτητο είναι αυτό, που αποφασίζει, λέει, και αποφασίζει για το μαγαζί του πατέρα του. Αν δεν καταλάβουμε ότι η Τουρκία δεν δουλεύει με δυτικούς όρους, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να συνεννοηθούμε. Ο Ερντογάν για να κάνει κινήσεις στη διπλωματική σκακέρα δεν ρωτάει κανέναν. Δεν ρωτάει ούτε την αντιπολίτευση, δεν ρωτάει ούτε τους υπουργούς του, δεν ρωτάει ούτε το λαό προφανώς. Ναι, ρωτάει μόνο τον εαυτό του και γραφεία στο Λονδίνο, τα οποία είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι είναι τα γραφεία που πληρώνονται για να τον συμβουλεύω.
0: Υποψιάζεσαι ότι η κακή σχέση τώρα, αυτή τη χρονική στιγμή, Τραμπ και Νετανιάχου, Ισραήλ, μπορεί να το κάνει και επίτηδες με τον Ερντογάν ή όχι, δεν παίζει
1: ρόλο. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ο Τραμπ προσπαθεί να τα πάρουμε από πίσω. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εκπομπή, δεν ξέρω αν μας φανεί ο χρόνος. Ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει το κίνημα Μάγκα. Το κίνημα Μάγκα πήγε να το χάσει μπλεκόμενο σε ένα πόλεμο με το Ιράν. Γιατί είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι δεν θα πάει σε κανένα πόλεμο. Έχει ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Θέλει πάση θυσία να κερδίσει ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Το κίνημα Μάγκα έχει στοχοποιήσει το Ισραήλ. Τι λέει το κίνημα Μάγκα? Το Ισραήλ μας έβαλε σε ένα πόλεμο με λάθος πληροφορίες, τον οποίο και χάσαμε στο τέλος. Άρα ο Τραμπ θέλει να είναι όσο πιο μακριά γίνεται από τον Νετανιάχου, με ασφάλεια βεβαίως, δεν πρόκειται να σπάσει ο δεσμός, αλλά θέλει να του στείλει και ένα μήνυμα ότι ξέρεις τι, δεν θα εξαρτώμαι για πάντα από σένα.
0: Μάλιστα. Πάμε στο κύριο Μητσοτάκη, τώρα Κάζους Μπέλη και τα υπόλοιπα. Ο κύριος Μητσοτάκης, το αγαπημένο σου και εσένα και εμένα, ομοίως. Του πρωθυπουργού μας, τι έκανε σωστά ή τι έκανε λάθος ή τι δεν μπορούσε να κάνει.
1: Εδώ γίνονται κοσμοϊστορικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η Ελλάδα κατά τύχη, δεν έκανε τίποτα γι' αυτό, απέσπασε από το στόμα του Ερντογάν την πιο θετική δήλωση για τα ελληνοτουρκικά τα τελευταία 30 χρόνια. Και η δήλωση αυτή πέρασε στα ψηλά. Τι είπε ο Ερντογάν για το Κάζους Μπέλη?
0: Ότι ούτε οι δικοί μας, ούτε οι δικοί σας ξέρουν τι σημαίνει.
1: Τι είναι αυτά, δεν ξέρει ο κόσμος.
0: Το Κάζους Μπέλη δεν το ξέρει κανένας.
1: Τι είναι, λέει αυτό, δεν το ξέρει, μην ασχολείστε.
0: Να σου πω τι μου θύμισε, με συγχωρείς, έτσι δεν το κάνω. Ναι, η Λέα Παπα-Νικολάου, ασχολείται κανένα στην Ελλάδα και στην Τουρκία? Είχατε μιλήσει την προηγούμενη?
1: Ναι, έτσι. Μιλάμε μέσω μηνυμάτων.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Τι είπε, μην ασχολείστε με αυτά. Δηλαδή, εμείς πήραμε την πρώτη εκπεφρασμένη άποψη Τούρκου Προέδρου ότι ο Κάζους Μπέλη υπάρχει για να υπάρχει. Αντί λοιπόν αυτό να το κάνουμε σημαία, γι' αυτό λέω ότι το Μαξί μου πρέπει να κοιμούνται πολύ βαθύ ύπνο, το αφήσαμε και πέρασε στα ψηλά. Και πήγαμε και κάναμε το κορυφαίο λάθος ότι με την Τουρκία, λέει, έχουμε μόνο μία διαφορά. Να θυμίσω ότι η Τουρκία κατέχει αυτή τη στιγμή το 33% ελληνικού εδάφους. Δηλαδή είναι σαν η Τουρκία να κατέχει το 33% της Κρήτης, το 33% της Ρόδου και εμείς να λέμε αυτά δεν μας νοιάζουν, εμείς έχουμε διαφορά μόνο τις θαλάσσιες ζώνες. Είναι κορυφαίο λάθος να μην τίθεται το Κυπριακό πρώτα και πάνω από όλες τις ατζέντες.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορεί να μπαίνει με την Τουρκία σε μια μοναδική διαφορά θαλάσσιων ζωνών. Λες και δεν σας χωρίζουν υπερπτήσεις, λες και δεν σας χωρίζουν παραβιάσεις, λες και δεν σας χωρίζει αυτή η μαϊμού μειονότητα που θέλουν να ονομάσουν τουρκική.
0: Σωστό.
1: Αλλά δεν υπάρχει μόνο μια διαφορά.
0: Αυτή είναι διαφορά.
1: Ξέρω εγώ. Αυτή είναι κάτω το Μητσοτάκη. Επίσης κάτι άλλο να εξηγήσουμε στον κόσμο. Άπαξ και εμείς θα βρούμε για τις θαλάσσιες ζώνες. Με όποιο τρόπο. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Τώρα με κάποιο τρόπο, έτσι. Υπόθεση κάνουμε. Η γαλάζια πατρίδα πάει στα σκουπίδια. Γιατί η γαλάζια πατρίδα έχει ζώνες μόνο για την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Οπότε εδώ κάνουμε μια παράλληλη συζήτηση. Και η παράλληλη συζήτηση βεβαίως αυτή γίνεται εκ του πονηρού, λέει ο Ερντογάν. Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα που παραμένει. Ας συζητήσουμε όμως για τις θαλάσσιες ζώνες. Μα οποιαδήποτε ρύθμιση γίνει για τις θαλάσσιες ζώνες, εγώ δεν σου λέω ότι θα είναι 50-50, εγώ παίρνω την υπόθεση εργασία ότι θα είναι 70-30. Λέω την υπόθεση. Σε αυτό το 30 που θα κερδίσει η Ελλάδα, η γαλάζια πατρίδα ακυρούται.
0: Ακυρούται.
1: Βεβαίως, δεν ισχύει. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας περιλαμβάνει, τι να σου πω, 3 μίλια έξω από τη Μύκονο. Οπότε το δόγμα ακυρούται.
0: Σωστά.
1: Το τελευταίο που πρέπει να μας εξηγήσει η ελληνική και η τουρκική πλευρά, και συγγνώμη που καταχρώμαι το χρόνο σου, είναι πώς είναι δυνατόν η σχέση μας με την Τουρκία να ρυθμιστεί μέσω του διεθνούς δικαίου, όταν η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη χάρτα του Γιούνκλος, δεν την έχει υπογράψει, αλλά παρόλα αυτά την εφαρμόζει στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Έλατε, πες μου εσύ. Πώς γίνεται, Δημήτρη μου, γίνεται γιατί η Τουρκία, το ξαναλέω για να το καταλάβουν οι πολύ καλοί ακροατές σου, δεν είναι κράτος. Είναι ένα μαγαζί, είναι ένα πολυκατάστημα, όπου το αφεντικό κάνει ό,τι γουστάρει, το αφεντικό τρελάθηκε. Έχεις δει εσείς άτικα να πηγαίνει κάποιος και να τραβάει το μανίκι του αφεντικού και να του λέει ρε φίλε τι κάνεις.
0: Κανένας.
1: Δεν υπάρχει κράτος Τουρκία.
0: Σωστό.
1: Δεν υπάρχει φυσιολογική πολιτική ζωή. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, είναι στη φυλακή. Δεν υπάρχει λαός. Ο λαός δεν καταλαβαίνει τίποτα από αυτά που συζητάμε.
0: Μάλιστα. Ηλίας Παπανικολάου, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πρώτος καλεσμένος, αυλαία στην εκπομπή. Είμαι καλό καλοκαίρι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτο ο Θεός.
1: Περιμένω στο Leaders, δεν μου έχει κάνει την τιμή.
0: Θα το κάνουμε από Σεπτέμβριο.
1: Σε περιμένω.
0: Και από Σεπτέμβριο πάλι εδώ βήμα, έτσι, στο Ιόνιον FM και στις ραδιοργίες εκ προμελέτης.
1: Εννοείται και επιτέλους στείλε μου το απόσπασμα. Δηλαδή, δεν θα το στείλει το απόσπασμα, με βάζεις να λύνω κάτι γρίφους για να το ανοίξω. Εκλιπαρό, στείλε μου μία φορά σωστά το απόσπασμα.
0: Θα το στείλω ούτως ή άλλως αύριο, μην ανησυχείς. Καλό καλοκαίρι με υγεία. Τα λέμε ο Θεός πρώτα το Σεπτέμβριο. Yeah, yeah.

0: η Onion FM, ραδιουργίας εκ προμελέτης, αυλαία σήμερα για την εκπομπή, ο Νίκος Καλάκος μαζί μας, ο οικονομολόγος, ο γνωστός οικονομολόγος και έγκριτος και υποψήφιος με την ελληνική λύση στην Αθήνα. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλάκο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στρομπάκο. Ευχαριστώ για...
0: Καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Πού ακριβώς κατεβαίνετε με την ελληνική λύση, σε ποιο...
1: Θα είμαι υποψήφιος στον Β2 τομέα Δυτικής Αττικής, στους 7 μεγάλους δήμους της Δυτικής Αττικής, Περιστέρη, Γάλεο, Πετρούπολη, Αγιανάργυρη, Χαϊδάρη, Αγία Βαρβάρα.
0: Ξεκινάτε τον αγώνα. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ένας έντιμος αγώνας, γιατί είσαι άνθρωπος που σας γνωρίζουμε, κύριε Καλάκο, και όλα είναι για το καλό της χώρας, της πατρίδας και των συμπολιτών σας. Αυτό έχει σημασία μεγάλη.
1: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι επέλεξα ένα πολιτικό φορέα που μπορεί να υπηρετήσει πραγματικά τον άνθρωπο, την δημοκρατία και την κοινωνική αξιοπρέπεια.
0: Σε μια χώρα κατά την οποία έχουμε θέματα. Τώρα με τις συντάξεις χειρίας, τι γίνεται, κύριε Καλάκο, τι έγινε με το νομοσχέδιο?
1: Ναι, μετά από 10 χρόνια. Ταλαιπωρίας των συγκεκριμένης κατηγορίας ασφαλισμένων, ήρθαν οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας, κυρίας Κεραμέως. Ελπίζω να μην είναι προεκλογική πιέστα, διότι το πρόβλημα αυτό ήταν γνωστό εδώ και 10 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου του κυρίου Κατρούγκαλου, και έγιναν κάποιες ανακοινώσεις, οι οποίες βέβαια δεν λύνουν το πρόβλημα στο σύνολό τους, λύνουν το βασικότερο κομμάτι. Ποιο είναι αυτό? Όπως ξέρουμε, με τον νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου, οι συντάξεις κυρίας έπαιρναν τη σύνταξη κυρίας 3 χρόνια στο 70% και μετά την πάροδο της τριετίας περιοριζόταν στο 50%, δηλαδή στο 35% της αρχικής σύνταξης. Αυτό εφαρμόστηκε στο δημόσιο, στη συντάξη κυρίας του δημοσίου τομέα. Δηλαδή οι συντάξεις κυρίας του δημοσίου τομέα παίρνουν το 35% της αρχής σύνταξης. Στον ιδιωτικό τομέα δεν εφαρμόστηκε ο νόμος, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να παίρνουν το 70%, και κάποια στιγμή από διάφορες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, ειδικά του κυρίου Τσακόγλου, του προηγούμενου Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, θα αναζητούν το αχρεώστητα τα χρήματα πίσω από την ταλαιπωρημένη αυτή κοινωνική ομάδα. Και θα έφταναν μέχρι και 30.000, κύριε Στρομπάκο, τα αχρεώστα που θα έπρεπε να επιστρέψουν.
0: 30.000, ναι.
1: Ναι, ναι. Ήρθε η κυρία Κεραμέως και είπε ότι καταργεί τη μείωση στην τριετία, άρα του ιδιωτικού τομέα θα συνεχίσουν να παίρνουν το 70%, δεν θα επιστρέψουν πίσω τα χρεώστητα, και στο δημόσιο τομέα θα επανέλθει από το 35 στο 70, αλλά δεν θα πάρουν αναδρομικά. Δηλαδή και εδώ υπάρχει μία άνηση μεταχείριση.
0: Γιατί να μην πάρουν αναδρομικά?
1: Αυτό τουλάχιστον άκουσα τον Υπουργό, ότι δεν θα υπάρξει αναδρομικότητα στην εφαρμογή του νόμου.
0: Δεν είναι περίεργο αυτό?
1: Ορίστε.
0: Δεν είναι περίεργο και άδικο?
1: Είναι άδικο, και οι περισσότεροι από αυτούς θα προσφύγουν, πιστεύω, στα δικαστήρια. Θα ξαναμπούμε στον αγώνα των δικαστηρίων. Και ταυτόχρονα στην ανακοίνωση είπε ότι δεν περικόπτεται η μία εθνική σύνταξη, γιατί ο νόμος κυρίου Κατρούγκαλου έλεγε ότι κανένας Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να παίρνει δύο εθνικές συντάξεις. Και εφόσον στη συντάξη κυρίας είναι δύο, μία του δικαιούχου και μία του μακαρίτη, περιοριζόταν στη μία εθνική σύνταξη. Δεν θα κοπεί η μία εθνική σύνταξη, θα παίρνουν δύο εθνικές συντάξεις, και σωστά είναι δύο εθνικές, γιατί είναι αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδοτικό το κάθε ένα από αυτά. Έχουν καταβληθεί και για τις δύο συντάξεις ασφαλιστικές εισφορές. Βέβαια αυτό δεν ισχύει, δεν είπε τίποτα για τους συνταξιούχους κυρίας του ΟΓΑ, γιατί εκεί έγινε τραγική κατάσταση. Η χείρα στον ΟΓΑ πρώτον έχει μια άνηση μεταχείριση, εφαρμόζεται ο νόμος από το θάνατο, δεν έχει τριετία που έχουν οι άλλες συντάξεις κυρίας, και δεύτερον κόβεται το κομμάτι το κοινωνικό της σύνταξης στο 80%, με αποτέλεσμα οι συντάξεις κυρίας στον ΟΓΑ θα πέφτουν σε επίπεδα των 400 και των 450 ευρώ, κύριε Στρομπάκο.
0: 400 ευρώ.
1: Ναι. Τίποτα δεν ανέφερε η Υπουργό ή μία εθνική σύνταξη, θα παίρνουν δύο εθνικές συντάξεις και σωστά είναι δύο εθνικές γιατί είναι αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδοτικό το κάθε ένα από αυτά. Έχουν καταβληθεί και για τις δύο συντάξεις ασφαλιστικές εισφορές. Βέβαια αυτό δεν ισχύει, δεν είπε τίποτα για τους συνταξιούχους χειρίας του ΟΓΑ. Γιατί και έγινε τραγική κατάσταση. Η χείρα στον ΟΓΑ πρώτον έχει μια άνηση μετακήρυξη, εφαρμόζεται ο νόμος από το θάνατο, δεν έχει τριετία που έχουν οι άλλες συντάξεις χειρίας και δεύτερον κόβεται το κομμάτι το κοινωνικό της σύνταξης στο 80% με αποτέλεσμα οι συντάξεις χειρίας στον ΟΓΑ να πέφτουν σε επίπεδα των 400 και των 450 ευρώ κύριε Στουμπακό.
0: 400 ευρώ.
1: Ναι. Τίποτα δεν ανέφερε υπουργός.

0: κόβεται το κομμάτι το κοινωνικό της σύνταξης στο 80% με αποτέλεσμα οι συντάξεις κυρίας στον ΟΓΑ να πέφτουν σε επίπεδα των 400 και των 450 ευρώ, κύριε Στουμπακό.
1: 400 ευρώ.
0: Ναι. Τίποτα δεν ανέφερε υπουργός τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Σήμερα τίποτα δεν είπε για τη συντάξη κυρίας πριν το 2016, πριν το νόμο του κυρίου Καντρούγκαλου, ο οποίος είναι κάποιες χιλιάδες. Δεν ανέφερε τίποτα, άρα δεν ισχύει για πριν το νόμο του κυρίου Καντρούγκαλου, καινούργια ανισότητα που δημιουργείται. Απλώς ανέφερε σήμερα, άκουσα για πρώτη φορά, ότι παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και έπαιρναν το 50% της μίας εθνικής σύνταξης θα παίρνουν το 50% και στις δύο εθνικές συντάξεις.
1: Είναι που, είναι που θα άλλαζε το νόμο Κατρούγκαλου η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Θα καταργούσε,
1: θα καταργούσε το νόμο, ναι.
0: Νόμο Κατρούγκαλου.
1: Και πού είναι?
0: Αυτό, το να ισχύουν οι δύο εθνικές συντάξεις και σωστά για αυτοτελή ασφαλιστικά δικαιώματα δημιουργεί όμως τεράστια προβλήματα πλέον σε χιλιάδες συνταξιούχους που είτε είχαν δύο ασφαλιστικά ταμεία και πήραν σύνταξη και μετά το νόμο του κ. Καντρούγκαλου και πήραν τη μία εθνική σύνταξη, όχι τις δύο, και από ό,τι αντιλαμβάνεστε φοβάμαι και η άνηση μετακίνηση που προείπα στους συνταξιούχους κυρίας πριν το νόμο Καντρούγκαλου, πριν το 16, θα δημιουργήσει χιλιάδες δικαστικές προσφυγές. Ας περιμένουμε βέβαια να δούμε την οριστική διατύπωση της διάταξης
1: και μετά να καταλάβουμε τι ακριβώς σκέφτονται και τι έχουν στο μυαλό τους.
0: Και δεν είναι μια προεκλογική φιέστα, γιατί όπως ξέρετε πάμε σε εκλογές.
1: Για ψήφους, για ψήφους.
0: Και ανακοινώνονται πράγματα τα οποία είναι γνωστά εδώ και 10 χρόνια, εκ των οποίων τα 7 είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Ποια είναι τα προβλήματα τώρα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης, κύριε Καλάκο, και είναι τα σοβαρά?
0: Δύο σοβαρά βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας, το ελληνικό νοικοκυριό, είναι η ακρίβεια, κύριε Στουμπάκο, η δύσκολη καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών. Πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα, έρευνα του ΙΟΒΕ έδειξε ότι οι Έλληνες καταναλωτές είναι τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από μας με διαφορά είναι οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι που καταντήσαμε. Είμαστε τόσα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήρθαν οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι και είναι με διαφορά πάνω από μας. Το 78% των Ελλήνων, λέει η έρευνα του ΙΟΒΕ, βλέπει άνοδο τιμών με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό. Το 73% λέει το 100 προβλέπει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του νοικοκυριού και το 62% δηλώνει, το 100% δηλώνει μόλις τα βγάζει πέρα και η σύνταξή του ή ο μισθός του τελειώνει το πρώτο 20ήμερο. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Τραγική, του... είναι τραγική.
0: Τραγική, όπως το λέτε, τραγική. Και ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα σήμερα στην ελληνική κοινωνία είναι η κατοικία. Τα ενίκια έχουν αυξηθεί 40% από το 2020 και μετά. Στη χώρα μας, σύμφωνα με την ΕΣΤΑΤ, δαπανάται το 35-40% του εισοδήματος για ενοικίαση ενός σπιτιού 70 τετραγωνικά μέτρα. Όταν μεσοσταθμικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αντίστοιχη δαπάνη είναι 20-25%. Μπορούν τα νέα παιδιά να δημιουργήσουν οικογένεια με αυτό το κόστος της κατοικίας και τη σημερινή ακρίβεια?
1: Με τι μισθούς, είναι... με τι μισθό να κάνουν οικογένεια?
0: Ακριβώς. Ένα διαμέρισμα, κύριε Στουμπάκο, 70 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο της Αθήνας, αν το βρεις, έχει ένα μηνιαίο ενίκιο 800-850 ευρώ. Αδιανόητα πράγματα.
1: Πώς να ανοίξεις, τι οικογένεια να ανοίξεις, κύριε Καλάκο, έτσι?
0: Ακριβώς. Και τι? Δεν υπάρχει εκ μέρους της πολιτείας, ας αφήσουμε το σπίτι, ένα σπίτι δύο, που δεν πρόσφεραν τίποτα τελικά, ένα πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής για τη νέα γενιά, για τις νέες γενιές. Υπήρχε ο ΕΚ, κύριε Στουμπάκο. Τον κατήργησαν με τα μνημόνια το 2012. 3 δις περιπτώσεις.

0: διπλανώνται έσοδα του ΟΕΚ που δεν ξέρει κανένας που βρίσκονται. 9.500 στρέμματα έχει στην ιδιοκτησία του ΟΤΕ, ο ΣΟΕΚ στη ΔΥΠΑ έχει υπαχθεί τώρα, εκ των οποίων τα 9.500 είναι εντός σχεδίου πόλης, εντός, μπορούσαν να οικοδομηθούν άμεσα. Και δεν ασχολείται κανένας.
1: Κανένας, ποιος να ασχοληθεί.
0: Κανένας.
1: Με τι να ασχοληθεί.
0: Άρα το πρόβλημα θα οξύνεται και τα νέα παιδιά θα αναζητούν στέγη, πολύ φοβάμαι, σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και όχι στη χώρα τους.
1: Νίκος Καλάκος μαζί μας, ο έγκριτος οικονομολόγος. Επίσης υποψήφιος βουλευτής στην Αθήνα με την ελληνική λύση στη Δυτική Αθήνα.
0: Β2 τομέα, ναι.
1: Β2 τομέα. Καλή επιτυχία, κύριε Καλάκο. Καλόν αγώνα και όπως πάντα το μυαλό σας στην πατρίδα και στους συμπολίτες σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στρουμπάκο. Καλές διακοπές να έχετε, να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι.
1: Με υγεία θα τα πούμε πρώτο Θεό στο Σεπτέμβριο, κύριε Καλάκο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια και χαρά. Χαίρετε. Γεια σας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Η ON FM ραδιουργίας εκπρομελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι. Αυλαία σήμερα για την εκπομπή ραδιουργίας εκπρομελέτης. Η καλή φίλη Κωνσταντίνα Δημητροκοπούλου, δικηγόρος, την ευχαριστώ ιδιαίτερα, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αν διαβάσω το βιογραφικό της, θα τελειώσει η εκπομπή και θα προλάβω να τη ρωτήσω αυτά που θέλω για την τεχνητή νοημοσύνη και τα πνευματικά δικαιώματα. Η Κωνσταντίνα, λοιπόν, δικηγόρος Παραρίο Πάγο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής Νομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακό 1002 πράγματα και το εργαστήρι δημοσιογραφίας, το τελειώσαμε μαζί. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Λίγα από το βιογραφικό σου διάβασα, Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή να είμαι στην τελευταία εκπομπή αυτής της σεζόν, στην αυλαία της εκπομπής Ραδιουργίες. Χαίρομαι που συνομιλούμε. Έχουμε κάποια χρόνια να συνομιλήσουμε στον αέρα.
8: Πάρα πολλά, ναι.
9: Ό,τι θυμάμαι, ναι, και από ό,τι θυμάμαι, την τελευταία φορά που συνομιλήσαμε, σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη δεν είχε μπει στη ζωή μας.
8: Όχι.
9: Ελπίζω πως πάντα θέλεις οι ακροατές σου να ενημερώνονται τόσο για διαχρονικά όσο και για επίκαιρα ζητήματα. Νομίζω ότι η συζήτησή μας θα είναι ωφέλιμη για τον κόσμο που μας ακούει.
8: Σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης, Κωνσταντίνα. Έτσι τα λέγαμε και πιο παλιά και τώρα έχουμε καιρό, όπως είπες και εσύ. Χρησιμοποιείς και εσύ εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, στην καθημερινότητά σου.
9: Φυσικά.
8: Και ως χρήστης και ως νομικός. Όταν το AI παράγει μέσα σε δευτερόλεπτα ένα κείμενο και μια εικόνα που έχει σκεφτεί, το αποτέλεσμα το ανήκει σε σένα νομικά?
9: Δημήτρη, αυτό το ερώτημα είναι το ερώτημα του παρόντος και του μέλλοντος. Θα απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο και ήδη θέλω να σου πω ότι έχει απασχολήσει και τα δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πριν περάσω όμως στα παραδείγματα των αποφάσεων για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει ακριβώς το σκεπτικό των δικαστηρίων και πού οδεύουμε νομικά, να πω καταρχάς βιωματικά ότι ως χρήστης, ναι, νιώθω τη χαρά της δημιουργίας χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, ως νομικός γνωρίζω ότι αν το έργο παραχθεί 100% από μία μηχανή, δεν μεσολαβήσει δηλαδή ο ανθρώπινος παράγοντας, σίγουρα δεν μου ανήκει το έργο. Εδώ λοιπόν να πούμε κάτι που ίσως να ακούγεται και για πρώτη φορά ο νέας, ότι έρχεται να εισαχθεί στην κουβέντα μας ο όρος ανθρώπινος δημιουργός, human authorship, όπου το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με συγχωρείτε, στην Αμερική, είναι κατηγορηματικό ως προς το ότι η βασική αρχή, θα λέγαμε, στην νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας βασίζεται διαχρονικά στην προστασία της ανθρώπινης διάνοιας. Mm-hmm. Για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ανθρώπινη διάνοια, πρέπει να έχουμε και ανθρώπινη παρέμβαση. Mm-hmm. Άρα τα συστήματα ΑΕΗ, κατά τον νόμο στην Αμερική, θα πω και για την Ευρώπη τι ισχύει, δεν θεωρούνται αυτούς οι δημιουργοί. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, για να έρθουμε και λίγο πιο κοντά με τα δικά μας και τα της χώρας μας, το νομικό πλαίσιο έχει μια παρόμοια φιλοσοφία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Βασίζεται κυρίως σε διαφορετικές έννοιες κλειδιά, όπως για παράδειγμα ότι ένα έργο για να μπορέσει να αποτελέσει δημιούργημα ανθρώπινο πρέπει να αποτελεί προσωπική πνευματική δημιουργία του συγγραφέα. Και εδώ γεννάται το ερώτημα, ποια είναι τα όρια της ανθρώπινης παρέμβασης.
8: Ναι.
9: Δεν ξέρω αν πρέπει να περάσουμε σε κάποια παραδείγματα, γιατί νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικά.
8: Να περάσουμε και θα ρωτήσω και μετά για την έξυπνη εντολή, αν προστατεύεται.
9: Αυτό κι αν είναι το κρίσιμο σημείο, γιατί εκεί διαφοροποιείται ο βαθμός της προστασίας. Ανάλογα με το τι εντολές θα δώσει ο κάθε χρήστης και πόσο τελικά θα πειράξει το αρχικό δημιούργημα του AI για να μπορέσει να το κάνει δικό του και μετά να αξιώσει την κατοχύρωσή του.
8: Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα και αν κατοχυρώνεται νομικά και τι ισχύει νομικά. Είναι το τελικό αποτέλεσμα ή υπάρχει μια προεργασία η οποία δεν κατοχυρώνεται?
9: Η προεργασία δεν κατοχυρώνεται γιατί έχει να κάνει με τα στάδια των εντολών και πώς τις αποδέχεται το σύστημα της τεχνητής νοημοσύνης. Η επαρκής ανθρώπινη παρέμβαση βάσει των δικαστικών αποφάσεων πρέπει να εμφανίζεται και στα τρία στάδια όπως ορίζει η νομολογία η Αμερικανική και η Ευρωπαϊκή δημιουργία ενός έργου. Δηλαδή στο στάδιο της σύλληψης, στο στάδιο της παραγωγής αλλά και στο στάδιο της μεταποίησης, του post-production. Άρα πολύ σωστά, Δημήτρη, όπως είπες, όταν έχουμε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, εκεί μπορεί να αξιολογηθεί αν αυτό το έργο αποτελεί πνευματικό δημιούργημα ανθρώπου ή μηχανής.
8: Μάλιστα. Υπάρχει γκρίζα ζώνη? Δηλαδή αν πάρω μια εικόνα ή ένα κείμενο από το ΙΑ και για το επεξεργαστώ, το αλλάξω, προσθέσω δικά μου στοιχεία, τι πνευματικά δικαιώματα έχω και πού πάει η νομοθεσία αυτή?
9: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, υπάρχει γκρίζα ζώνη, απαντώνες στο ερώτημά σου, και είναι πάρα πολύ χρήσιμο να επισημάνουμε τη διαφορά μεταξύ του AI generated, δηλαδή ένα απλό πάτημα ενός κουβιού όπου εκεί δεν προστατεύεται, δηλαδή ζητάω κάτι, δίνω μία εντολή στο μηχάνημα, στη μηχανή αναζήτησης, μου το εμφανίζει αυτούσιο, το χρησιμοποιώ αυτούσιο, δεν μου ανήκει, δεν μπορώ να αξιώσω καμία προστασία. Υπάρχει όμως και το AI assisted περιεχόμενο, δηλαδή ο άνθρωπος ουσιαστικά συνεχίζει να διατηρεί τον πλήρη έλεγχο και τη δημιουργικότητα και χρησιμοποιεί απλά την τεχνητή νοημοσύνη ως βοηθητικό εργαλείο.
8: Ναι.
9: Από τη μία λοιπόν έχουμε ένα παραγόμενο εξ ολοκλήρου από το AI έργο, το λεγόμενο AI generated. Από την άλλη έχουμε το AI assisted, όπου εκεί μπαίνει, διατηρείται έντονος ο ανθρώπινος χαρακτήρας και ανθρώπινη παρέμβαση. Ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να κάνει τη σύνθεση, να επιλέξει τα στοιχεία, να διορθώσει, να επεξεργαστεί και να χρησιμοποιήσει το AI μόνο για να εκτελέσει κάποιες συγκεκριμένες δικές του δημιουργικές αποφάσεις. Εφόσον λοιπόν κριθεί ως αυτούσιο αυτό το πνευματικό του δημιούργημα με την απλή υποβοήθηση της μηχανής αναζήτησης του AI, τότε υπάρχουν φοβερές πιθανότητες αυτό να κατοχυρωθεί και πνευματικά.
8: Αν τα έργα αυτά που βγαίνουν μέσα από το AI και δεν προστατεύονται, ανήκουν σε όλους μας. Οδηγούμαστε σε μια αγορά γεμάτη φθηνά, ελεύθερα αντίγραφα, όπου ο δημιουργός θα χάσει την αξία του. Ποια είναι η δική σου πρόβλεψη, Κωνσταντίνα?
9: Λοιπόν, εντάξει, εγώ θα ήθελα η πρόβλεψή μου να κατατείνει προς το αισιόδοξο σενάριο. Να πω όμως τελείως αντικειμενικά ότι αν οι νόμοι μας, η ευρωπαϊκή αλλά και στην ευρύτερη ας πούμε, νομοθεσία, διεθνή νομοθεσία, καταφέρουν να προστατεύσουν ουσιαστικά την ανθρώπινη δημιουργία και ταυτόχρονα όμως επιβάλλουν αυστηρή διαφάνεια στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, το AI θα παραμείνει για τον άνθρωπο ένας σπουδαίος βοηθός και τότε το μέλλον μπορούμε να πούμε ότι διαφαίνεται φωτεινό. Σε αυτό λοιπόν το αισιόδοξο σενάριο, γιατί εγώ σε αυτό θέλω να παραμείνουμε, γιατί όλα ακόμα πλάθονται και είναι υπό εξέλιξη, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα έρχεται να αντικαταστήσει τον καλλιτέχνη, τον συγγραφέα ή τον εν γέννη δημιουργό, αλλά θα παραμείνει ένας σημαντικός βοηθός, ένα πανίσχυρο, όπως έχουμε διαπιστώσει ως ώρας, εργαλείο, που ουσιαστικά θα διευρύνει τα όρια της ανθρώπινης φαντασίας. Το πιο σημαντικό, Δημήτρη, για εμένα είναι ότι η τελική επιλογή πάντα θα ανήκει στον ίδιο τον άνθρωπο. Και αυτό για εμένα είναι το πιο αισιόδοξο σενάριο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αντικατασταθούμε από μηχανές. Δεν μπορεί ούτε το πνεύμα, ούτε η νόηση, ούτε η ψυχή του ανθρώπου να αντικατασταθούν από καμία τεχνητή νοημοσύνη και από καμία μηχανή. Νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι.
8: Είναι αλήθεια. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει ούτε το συναίσθημα, ούτε τη νοημοσύνη, ούτε το άγγιγμα της ψυχής των άλλων, αλλά και αυτό που είπες και εσύ πριν, και δεν μπορεί να αποκαταστήσει την ανθρώπινη δημιουργία σε αυτό που ξέρουμε από παλιά.
9: Ακριβώς, και σε αυτό το οποίο λες, απλώς να πω ότι η ιστορία μας, εν προκειμένου και ο πολιτισμός μας, γιατί ανήκουμε στη χώρα που γέννησε τον πολιτισμό, όλες οι μεγάλες ιδέες οι οποίες υλοποιήθηκαν και προήγαγαν τον πολιτικό, τον πολιτισμικό και τον κοινωνικό χαρακτήρα αυτού του τόπου, προήλθαν από ανθρώπους. Ήταν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, όλη η δυτική φιλοσοφία η οποία έχει κατατείνει στην ανάπτυξη αυτού του κόσμου γενικότερα, και έχει δώσει φυσικά εργαλεία και αποτελεί οδηγό για την εξέλιξη της ανθρώπινης φύσης, η οποία ελπίζω να μην χαθεί και να μην απορροφηθεί από το σκότος, θα πω εγώ, της τεχνητής νοημοσύνης, εφόσον η τελευταία έρθει να αντικαταστήσει την ανθρώπινη κρίση, αξιολόγηση, έμπνευση, φαντασία και υλοποίηση.
8: Είναι ένα καλό εργαλείο, αλλά ας παραμείνει ένα καλό εργαλείο και τίποτα παραπάνω.
9: Μέτρων άριστον, και όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, το μέσον είναι η αρετή, το μέτρο, η ισορροπία.
8: Σωστά.
9: Να πω λοιπόν για την ιστορία, για να κλείσουμε γι' αυτό, γιατί το υποσχέθηκα πάρα πολύ σύντομα. Ότι υπάρχει συγκεκριμένο παράδειγμα δικαστικής απόφασης, μάλιστα από το ανώτατο δικαστήριο, το Supreme Court των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, για έναν καλλιτέχνη από το Μιζούρι, έψαξα και βρήκα ότι είναι ο Στέφεν Θάλερ, ο οποίος επιχείρησε να κατοχυρώσει πνευματικά δικαιώματα για ένα ψηφιακό έργο τέχνης. Δημήτρη, θα τον πω για σένα και για τον κόσμο τον τίτλο, γιατί έχει ένα αισιόδοξο μήνυμα. Είστε Entrance to Paradise. Λοιπόν, όπου ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δημιουργήθηκε αυτόνομα από ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, μια πλατφόρμα που ο ίδιος ανέπτυξε.
8: Ναι.
9: Θέλησε λοιπόν υπέβαλε μάλλον την αίτηση για κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων του συγκεκριμένου έργου, δηλώνοντας ο ίδιος ως μοναδικό δημιουργό τον αλγόριθμο και τον εαυτό του ως ιδιοκτήτη. Ήρθε όμως το Supreme Court, το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και απέρριψε οριστικά και ουσιαστικά την αίτηση, βασιζόμενο στο ότι ο νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας, και αυτό αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χώρα μας, είναι φτιαγμένος και δομημένος ώστε να προστατεύει αποκλειστικά δικαιώματα ανθρώπινα, ανθρώπων, και όχι μηχανών ή τεχνητών συστημάτων. Για παράδειγμα, είπε το δικαστήριο, και αυτό το απομόνωσα από την απόφαση και θέλω να το αναφέρω, τα δικαιώματα, όπως ξέρουμε και στη χώρα μας με τον 2191-93, διαρκούν όσο είναι εν ζωή ο δημιουργός, είναι 70 χρόνια από το θάνατό του. Αυτό είναι το γνωστό. Λουκ Μηχανή λοιπόν ήρθε και είπε το Αμερικανικό δικαστήριο, δεν πεθαίνει, δεν έχει σύζυγο, δεν έχει παιδιά, δεν έχει κληρονόμους, ώστε να μπορέσουν να κληρονομήσουν αυτά τα δικαιώματα, ούτε μπορεί να βάλει υπογραφή σε κάποιο έγγραφο. Και συνεπώς κατέληξε το δικαστήριο ότι το AI δεν είναι πρόσωπο, ούτε φυσικό, ούτε νομικό, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να κατέχει τέτοια δικαιώματα.
8: Αυτό είναι πρόσφατο, Κωνσταντίνα.
9: Αυτή είναι μια πρόσφατη απόφαση και μάλιστα υπάρχει και μια του 2025, αν δεν απατώμε. Mm. Όχι, είναι το Μαρτίου του
8: 2026.
9: Ζητώ συγγνώμη.
8: Δεν πειράζει, είναι 26, είναι πρόσφατη. Ναι.
9: Το Μαρτίου του 2026 είναι πάρα πολύ πρόσφατη και υπάρχει και μια άλλη ενεξελίξη, την οποία θα τη δούμε και θα τη συζητήσουμε σύν το χρόνο.
8: Από Σεπτέμβριο που θα ξαναρχίσουμε την εκπομπή, σύν Θεό. Πρώτο Θεός.
9: Με πολύ μεγάλη χαρά
8: και δεσμεύεσαι να είσαι και στο στούντιο όπως είχαμε κανονίσει, αλλά δεν πρόλαβες λόγω λιμένων υποχρεώσεων.
9: Βεβαίως.
8: Κωνσταντίνα Δημητρακοπούλου, την ευχαριστώ ιδιαίτερα, η έγκριτη δικηγόρος. Μετά από καιρό τα είπαμε στον αέρα της εκπομπής, Κωνσταντίνα, και σε ευχαριστώ ιδιαίτερα.
9: Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη, με εσένα προσωπικά, τις ραδιογείες, τους χαιρετισμούς μου σε όλο τον αγαπημένο κόσμο που μας ακούει και ιδιαίτερα αγαπητούς ανθρώπους στο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, στη Περαιά Ελλάδα. Να ευχηθώ ένα όμορφο, ευχάριστο καλοκαίρι με υγεία και ξεγνιασιά που νομίζω ότι είναι ζητούμενο για όλους μας.
8: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι με υγεία και κάθε καλό. Να περάσεις όμορφα και ξέγνιαστες στιγμές και πάρα πολύ ωραίες.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο, μήπως δεσμεύτηκες.
9: Βεβαίως.
8: Εντάξει.
9: Καλό καλοκαίρι και όλα καλά σε όλο τον κόσμο.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια και χαρά.
9: Εγώ ευχαριστώ.
8: Γεια και χαρά. Γεια.

Καλό καλοκαίρι σε όλους. Αυτή ήταν η εκπομπή. Πρώτο ο Θεός, θα τα πούμε Σεπτέμβριο, θα δούμε ποια ημερομηνία. Να περάσετε όλοι όμορφα, να έχετε στο μυαλό σας θετικές πάντα σκέψεις, να προσέχετε το ένα στον άλλον και πραγματικά να ζήσετε ξέγνιαστες και ήρεμες, γαλήνιες στιγμές με τις οικογένειές σας και τους καλούς σας ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Κάθε καλό για όλους, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Αντώνη τον Γρηγορόπουλο, εδώ από το ραδιόφωνο για άλλη μια χρονιά με είχε μαζί του και με ανέχτηκε, και τον Δημήτρη τον Κολόκα. Για και χαρά, θα τα πούμε το Σεπτέμβριο, πρώτα ο Θεός. Καλό καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσεκα. Στόχους στο Ιράν έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις με αναφορές για εκρήξεις στην Παντάρα Μπάς και τα νησιά Σιρή και Κέσμ. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι οι Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα ενώ έπλεαν στα στενά του Ορμούζ εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν. Από την επίθεση, ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε και 8 τραυματίστηκαν. Ανωδικές τάσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 84,5 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, στα 79,14 του αμερικανικού αργού. Υπέρ της αύξησης των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δαπανών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, τάζεται το 47,3% των πολιτών, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της GPO για το ΑΕΦημερίδα, ενώ το 47,6% το απορρίπτει. Το 65,9% εκφράζει επιφυλάξεις για τη συνέχιση στρατιωτικής και οικονομικής ενίσχυσης προς την Ουκρανία. Παράλληλα, η Γαλλία αναγνωρίζει το σύμμαχος από το 62,3% των πολιτών, ενώ στον αντίποδα η Τουρκία χαρακτηρίζεται εχθρική από το 86,3%. Αύριο θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει τον νέο γραμματέα, που όπως όλα δείχνουν θα είναι ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος θα επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη στο κόμμα. Σενάρια επίλυσης του Κυπριακού με βάση σχέδιο, το οποίο ενδεχομένως κινείται στο πλαίσιο του ΟΗΕ, διακινούνται στο βρετανικό τύπο. Βασικό στοιχείο του σχεδίου που συζητείται είναι μια συνομοσπονδία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λύση που παρουσιάζεται περιλαμβάνει την επιστροφή των βαρουσίων και ένα σύστημα δύο διαφορετικών κοινοβουλίων και ένα ενιαίο και μικρό υπουργικό συμβούλιο. Σήμερα θα απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν το 2010. Εναντίον τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα εκδοσής της. Η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την ίδια υπόθεση. Εκτός από τους τρεις στο κάδρο των ερευνών, έχουν μπει ακόμη δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό. Ως τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις υπαγωγής στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν ως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Παράταση ακόμη και διεύρυνση του μέτρου της τριετούς απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος στα ενίκη εξετάζει η κυβέρνηση, καθώς εκτιμά ότι η ρύθμιση μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες. Μεταξύ των σενάριων που εξετάζονται περιλαμβάνονται η μείωση του απαιτούμενου χρόνου αδράνειας των ακινήτων από τα 3 στα 2 χρόνια, η ένταξη περισσότερων κατηγοριών κατοικιών στο ευνοϊκό καθεστώς αλλά και η κλιμακωτή μείωση του φόρου μετά το τέλος της τριετούς περίοδου, προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι ιδιοκτήτες. Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου έχει προκηρύξει η ΑΔΔ που εκφράζει την αντίθεσή της στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 36 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη δυτική ακτή Ελεφαντοστού. Στα αθλητικά, η Ίντερ εγκαταλείπει την προσπάθεια απόκτησης του 27χρονου Άγγλου κεντρικού αμυντικού Τρέβορ Σαλομπά λόγω των υψηλών απαιτήσεων της Τσέλσι. Ο Αντρέι Σάντος μετακομίζει στη Manchester United και γίνεται η έκτη ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Τσέλσι με τη συμφωνία να φτάνει τα 50 εκατομμύρια λίρες.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός.
3: Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ξεκινήσαμε με το σαγαπώ, σαγαπώ τη Χαρούλα Αλεξίου. Εδώ, αυτή την Τρίτη, 14 Ιουλίου του 2026, με τον ουρανό γαλανό, τις θερμοκρασίες καλοκαιρινές, αλλά ανεκτές. Το λέω και το ξαναλέω για να το πιστεύουμε, διότι είναι μέσα Ιουλίου και ακόμα δεν έχουμε ζήσει ζέστες στην Ελλάδα, αντίθετα με το τι έχει συμβεί στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη.

0: I've been having some hard traveling, hard rambling, hard gambling. I've been having some hard traveling, Lord. I've been riding them fast rattlers, I thought you knowed. I've been riding them flat wheelers way down the road. I've been riding them dead enders, blind passengers, kicking up cinders. I've been having some hard traveling, Lord. Well, I've been hitting some hard rock mining, I thought you knowed. I've been leaning on a pressure drill way down the road. Hammer flying, air hose sucking, 6 foot of mud and a show been a mucking, and I've been having some hard traveling, Lord.
1: Αυτός είναι ο μεγάλος Woody Guthrie, ένας από τις πιο, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της αμερικανικής folk και country μουσικής. Έχει γράψει το θρυλικό This Land Is Your Land, το τραγουδούν στις ορκομοσίες των Αμερικανών Προέδρων. Ο ίδιος, πώς το έλεγε ο Βοιατζής στον Βέγκο, κομμουνιστής και εσύ, κομμουνιστής και εγώ, από τους πιο λυσσασμένους. Ανυπότακτος, ταλαντούχος που με τους στίχους του και τη μουσική του σε όλη τη ζωή στάθηκε στο πλευρό των κοινωνικά αδικημένων, καταγγέλλοντας το σύστημα και τις αδικίες της ταξικής ανισότητας και της εκμετάλλευσης.
0: Well, I've been walking that Lincoln Highway, I thought you knowed. I've been hitting that 66 way down the road.
1: Γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το πολύ μακρινό 1912, έφυγε το 1967, τον Οκτώβριο του 1967.

Καλημέρα στον Στέφανο που λέει ότι αν υπάρχουν πολιτικές φυσιογνωμίες, όσο υπάρχουν πολιτικές φυσιογνωμίες που χαϊδεύουν ψηφοθερικά και τα σώματα ασφαλείας, χρησιμοποιώντας, χαρακτηρίζοντας ή ομοδοποιώντας ανθρώπους σε γύφτους, μαύρους, Πακιστανούς, Τούρκους, αλόθρισκους κτλ., τόσο θα υπάρχουν θύματα από ασυγκράτους σε ρήφιδες. Δεν είναι όλοι έτσι. Προφανώς, καταλαβαίνω και από το δικό σου μήνυμα, Στέφανε, ότι δεν ομαδοποιείς. Προφανώς, όπως και σε όλους τους χώρους, έτσι και στην αστυνομία, υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί επαγγελματίες. Το δύσκολο της όλης υπόθεσης είναι ότι οι συγκεκριμένοι κρατούν και όπλο. Οπότε ένας κακός επαγγελματίας που δεν κάνει καλά τη δουλειά του στην αστυνομία είναι το αποτέλεσμα πολύ πιο σκληρό και πολύ πιο δύσκολο. Και γι' αυτό το συζητάμε έτσι. Εκπαίδευση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από εκπαίδευση, εκπαίδευση, εκπαίδευση και έλεγχο ίσως για το ποιοι είναι αυτοί που κρατούν όπλα και μας φυλάνε. Ο Αργύρης λέει: σύμπτωση ότι συλλήφθηκαν κάποιοι σε αυτή την κρίσιμη προεκλογική, συνελήφθησαν κάποιοι σε αυτή την κρίσιμη προεκλογική περίοδο. Σύμπτωση ότι το τελευταίο διάστημα η ζωή Κωνσταντοπούλου ζητάει επίμονα στην Βουλή να πάρει θέση η Νέα Δημοκρατία για το ότι δεν έχει γίνει τίποτα για τη Μαρφίνη τόσα χρόνια. Πόσο τυχαίο. Αργύρη, επειδή είχαν περάσει τόσα χρόνια, όποτε και αν γινόντουσαν αυτές οι συλλήψεις, θα λέγαμε ότι τώρα το κάνανε επικοινωνιακά κτλ. Κτλ. Γιατί το είχαν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όποια στιγμή και αν γινόταν, θα λέγαμε ότι γιατί τώρα. Επικοινωνιακός είναι ο λόγος. Εγώ εύχομαι αυτή τη φορά να έχει γίνει πραγματική δουλειά. Εύχομαι να έχουν συλληφθεί αυτοί που έχουν κάνει το έγκλημα και να τιμωρηθούν και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Εύχομαι να μην έχουν μπλέξει άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την όλη ιστορία και πραγματικά να μην αποδειχθεί κανείς από όλους αυτούς που λένε ότι παιδιά όλο αυτό είναι μια επικοινωνιακή αντεπίθεση από την κυβέρνηση, να μην αποδειχθεί ότι έχουν δίκιο. The 20 χρόνια μετά τον Woody Guthrie γεννιέται ένας άλλος μεγάλος της country το 1932, ο Del Reeves. Προφανώς δεν έγινε τόσο μεγάλος θρύλος όσο ο Garth, αλλά ο Reeves έχει καταφέρει κάτι που είναι μοναδικό. Όλα τα τραγούδια έμοιαζαν περισσότερο με μικρές κινηματογραφικές ιστορίες παρά με απλές μελωδίες. Η μεγαλύτερη επιτυχία του το 1965, αυτό που ακούμε, το Girl on the Billboard.

Κατά τα λοιπά, τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε για την πλούσια επικαιρότητα, συζητάμε για την φορολογία, για το κόστος ζωής, συζητάμε γενικότερα για την ακρίβεια, αλλά επειδή η ακρίβεια έρχεται ως αποτέλεσμα πολλών άλλων ζητημάτων που σηκώνουμε στην πλάτη μας, για παράδειγμα τα στοιχεία που δείχνουν ότι η φορολογία στην εργασία είναι σχεδόν το 50% της αμοιβής μας, δηλαδή 44,8%, δείχνει γιατί μας φαίνεται σε μας η ακρίβεια πολύ πιο βαριά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Είναι και υψηλότερη ακρίβεια, αλλά είναι ότι σηκώνουμε και πολύ μεγάλο φορολογικό βάρος στις πλάτες μας. Συνεχίζουμε να το σηκώνουμε. Και αυτό το φορολογικό βάρος δεν είναι μόνο σε ένα πράγμα, δεν είναι, ξέρω εγώ, μόνο υψηλή έμεση φόρη, δεν είναι μόνο υψηλή φόρη στα καύσιμα, είναι υψηλή φόρη παντού. Και αυτό δίνει το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Τα στοιχεία που δόθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνιακής Ένωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι ο μέσος φορολογικός συντελεστής διαμορφώθηκε το 2024 στο 44,8%, το υψηλότερο επίπεδο μεταξύ των 27 κρατών μελών. Είναι δηλαδή σαν να δουλεύουμε και να έχουμε συνέτερο το κράτος. Ό,τι παίρνουμε, μισά-μισά με το κράτος. Το πρόβλημα εδώ στην όλη ιστορία είναι ότι αυτό είναι αντιαναπτυξιακό, πρώτον. Αυτό οδηγεί σε φοροδιαφυγή, γιατί σου λέει, ρε φίλε, άμα να δουλεύω και να μου παίρνεις τα μισά, να σε κλέβω. Δεν λέω ότι είναι το σωστό, αλλά πώς λειτουργούν πάρα πολύ. Να σε κλέβω, να σου δηλώνω λιγότερα, να μου παίρνεις τα μισά, αλλά από τα λιγότερα. Να μου μένει και με ένα κάτι. Γιατί δεν γίνεται να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ και να έρχεται το κράτος και να μου λέει, α, ωραία, και τώρα που δούλεψες, δώσε μου τα μισά για να πάμε παρακάτω. Όλα είναι πολύ υψηλά και αυτό είναι προφανώς πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, όταν ειδικά ζεις σε μια χώρα που και τα υπόλοιπα είναι πολύ ακριβά. Δηλαδή, δουλεύεις, το μισό μισθό στο παίρνει η φορεία και το μισό του μισού μισθού στο παίρνει η ακρίβεια. Τι σου μένει? Τίποτα δεν σου μένει.

0: Αυτή είναι η Rolling Stones για το 1964 με αυτό το τραγούδι, το It's All Over Now. Κατακτούν για πρώτη φορά την κορυφή των Βρετανικών charts. Λίγοι γνωρίζουν ότι το τραγούδι δεν ήταν δικό τους. Το είχε γράψει, ο Bobby Womack και η κουνιάδα του, και το είχαν ηχογραφήσει λίγους μήνες νωρίτερα η Valentinos, το οικονομικό συγκρότημα του Bobby. Στην αρχή ο Womack δεν ήθελε να το παραχωρήσει στους Stones. Τον πίεσε ο μάνατζερ να το δώσει, το έδωσε, έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία. Μετά μάζεψε χρήμα ο Womack από την συγκεκριμένη επανεκτέλεση και χρόνια μετά έλεγε: όταν βλέπω τα λεφτά που έχω μαζέψει αυτό το τραγούδι, σκέφτομαι πόσο χαζός ήμουν τότε που δεν ήθελα να το δώσω. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Ήθελα να συζητήσουμε κυρίως για την απόφαση να μειωθεί κατά 5 λεπτά η τιμή του πετρελαίου κίνησης και 10 λεπτά η τιμή της βενζίνης και πώς θα γίνει αυτό, αλλά από την χθεσινή πρόσκληση μέχρι σήμερα έχει μεσολαβήσει μια ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και άνοδος της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και πάλι κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι. Καλημέρα κύριε Κιούση.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Φαντάζομαι ότι αυτή η άνοδος τις επόμενες μέρες θα καταγραφεί και στις τιμές της Αγγλίας.
1: Ναι, δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε πραγματικά, δηλαδή και προτού σταματήσουν οι εχθροπραξίες που είχαν βρει μια λύση και πάλι με δηλώσεις, μόνο και με δηλώσεις ανέβαινε 5-6%, δηλώσεις από την άλλη πλευρά έπεφτε, δεν ξέρω, δεν πραγματικά... έχει χαθεί η μπάλα, να το πω έτσι. Δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε ούτε εμείς, όσος άλλος ο καταναλωτής που βλέπει να ανεβοκατεβαίνουν τα καύσιμα. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι αυτό θα αποτυπωθεί. Χθες ήταν 7% η άνοδος στο αργό, δεν θα αποτυπωθεί σήμερα ή αύριο, αλλά θα αποτυπωθεί τις τελευταίες μέρες από τότε που ξεκίνησε να βαράει η Αμερική ή το Ιράν πάλι. Έχει φανεί ότι υπάρχει πρόβλημα, οπότε σιγά σιγά θα αποτυπωθεί και είναι άσχημο η χρονική συγκυρία αυτή λόγω του καλοκαιριού, λόγω της εξόδου των διακοπών, των μετακινήσεων, όλα είναι άσχημο να είναι ακριβά τα καύσιμα, δεν βοηθάει και δεν βολεύει κανέναν πραγματικά, μειώνεται η κατανάλωση, ο κόσμος το σκέφτεται αν είναι να πάει ένα Σαββατοκύριακο να κάνει μπάνιο με την οικογένειά του. Οπότε, όπως είπα, είναι άσχημη αυτή η χρονική συγκυρία.
0: Mm-hmm. Έχουμε καταλάβει γιατί στην αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου στις αγορές τις προηγούμενες ημέρες αυτή δεν αποτυπώθηκε στην Αγγλία, ειδικότερα δεν αποτυπώθηκε στην αγορά που διαπραγματεύεται το δηλισμένο προϊόν.
1: Ναι, οι αρμόδιοι στην Ελλάδα που διαπραγματεύονται και εμπορεύονται το δηλισμένο, διηλίζουν και εμπορεύονται το δηλισμένο, λένε ότι υπάρχει ζήτηση σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και δεν υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών λόγω του καλοκαιριού, οπότε θα αργήσει να φανεί αυτό στον τελικό καταναλωτή, γιατί φτάσαμε πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες σε επίπεδα αργού πρώτης έναρξης του πολέμου, πρώτου τέλου Φεβρουαρίου, και οι λιανικοί ήμασταν περίπου στα 15 λεπτά παραπάνω. Οπότε αυτό λόγω καλοκαιριού θα αργούσε να περάσει την κατανάλωση.
0: Ναι. Και τώρα ήρθε η νέα ανάφλεξη, οπότε λύνει το μυστήριο.
1: Και δεν ξέρω τι θα γίνει, τι θα γίνει με το και με την έκπτωση αυτή από τα δηληστήρια της τάξης των 10 λεπτών στη βενζίνη και το 5 λεπτό στο πετρέλαιο κίνησης. Όντως είναι μια καλή μείωση αυτό στην οριζόντια επιδότηση της τιμής κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 στο πετρέλαιο κίνησης, αρκεί να μην έχουμε ράλι ανόδου, γιατί αν έχουμε ράλι ανόδου αυτό δεν θα φανεί καθόλου.
0: Ναι. σας έχουν εξηγήσει οι αρμόδιοι πώς θα εφαρμοστεί αυτό, δηλαδή θα εφαρμόζεται κάθε φορά στην τιμή, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή η τιμή, όπου δηλαδή καταλήγει η διαπραγμάτευση της τιμής, θα μειώνονται τα δελιστήρια 10 ή 5 λεπτά ανάλογα?
1: Κοιτάξτε, δεν μας έχει εξηγήσει, αλλά ένας τρόπος υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Από την ανακοινώσιμη τιμή καθημερινά των δηληστηρίων θα υπάρχει μέχρι το χρονικό διάστημα που θα έχει αποφασίσει, που έχουν αποφασίσει η κυβέρνηση με τα δηληστήρια, θα υπάρχει κάθε μέρα μια έκπτωση της τάξης των 10 λεπτών στη βενζίνη και το 5 στο πετρέλαιο. Το ζητούμενο και το βασικό είναι να μην έχουμε ταυτόχρονα και αύξηση και δεν το δει ο καταναλωτής.
0: Ναι.
1: Γιατί αν έχουμε κάθε μέρα 3-4 λεπτά αύξηση, καταλαβαίνετε ότι αυτό σε μια μέρα δύο θα εξανεμιστεί, δεν θα έχει κάποιο νόημα. Φυσικά θα τρέχει μόνιμα αυτή η έκπτωση μέχρι όποτε έχουν συναποφασίσει η κυβέρνηση με τα δηληστήρια.
0: Ναι, αλλά άμα κοντεύουμε τα 2 ευρώ ή μπορεί να ξεπεράσουμε και πάλι τα 2 ευρώ στα αστικά κέντρα, δεν λέω για τα νησιά, γιατί τα νησιά είναι ήδη πάνω από τα 2 ευρώ.
1: Τα νησιά δεν έπεσαν καθόλου κάτω από τα 2 ευρώ, ναι, δεν έπεσαν καθόλου τη διάρκεια και αυτό της αποκλιμάκωσης των τιμών, δεν έπεσαν και ούτε θα πέσουν, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό λόγω των υψηλών μεταφορικών.
0: Ναι, σημαίνει ότι πάμε για μια βενζίνη που θα είναι λίγο πάνω λίγο κάτω από τα 1,90 κάτι, ακόμα και με τη μείωση των 10 λεπτών.
1: Οι προβλέψεις σημερινές ή αυτό που θέλουμε να δούμε σήμερα μπορεί αύριο να είναι πολύ παλιό, δηλαδή δεν ξέρουμε πώς θα συνεχίσει. Όπως είπατε και στην αρχή του ρεπορτάζ, θα συνεχίσουν οι τιμές, γιατί με 7% χτες και δεν ξέρουμε σήμερα τι θα γίνει, αυτά που συζητάμε σήμερα, αύριο μπορεί να μην ισχύουν καθόλου.
0: Σύμφωνοι, απλά δεν είδα να πολύ πέφτει η τιμή, γι' αυτό λέω ότι πάνω κάτω σε αυτά τα επίπεδα θα είμαστε. Φοβάμαι.
1: Να μην είμαστε υψηλότερα, να φοβόμαστε.
0: Ναι.
1: Να
0: Σωστό.
1: Μην είμαστε υψηλότερα, χαμηλότερα, έτσι όπως εξελίσσεται διεθνώς, από δύσκολο έως απίθανο να έχουμε χαμηλότερες τιμές.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι πρέπει να ξαναδούμε άρα από την
1: πρέπει
0: αρχή.
1: Πρέπει να δούμε όταν θα εφαρμοστεί αυτή η μείωση. Πρέπει να το δούμε, να το εξηγήσουμε και στον κόσμο.
0: Ναι. Και να δούμε από την αρχή τι άλλο μέτρο μπορούμε να πάρουμε. Γιατί τα 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση ήταν πριν την ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Προφανώς τώρα είμαστε σε μια άλλη κατάσταση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Κιούση,
1: ας
0: ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει λογική για να μην πληρώσουμε εμείς ακριβά την τρέλα στη Μέση Ανατολή για ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα
1: καλά,
0: πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, ο κύριος Μιχάλης Κιούσης.

Η μαγική τρομπέτα του Ιμπραήμ Αλούφ βρίσκει τον μεγάλο κουβάνο πιανίστα, τον Γκονζάλο Ρουμπαλκάμπα, και ο συνδυασμός, η συνύπαρξη των δύο φτιάχνουν ένα εξαιρετικό κομμάτι.

Ο Δημήτρης ρωτάει, ωραία, και αφού μας παίρνει τα μισά το κράτος, τι κάνει, μας τα επιστρέφει πίσω σε υγεία, παιδεία, αν κάποιος κυβερνητικός το αμφισβητεί, να του δώσετε το τηλέφωνο του Δημήτρη, να τον πάρει, να του εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί. Έχει δίκιο, πάντα το ζήτημα είναι να νιώθεις ότι το κράτος αυτά που σου παίρνει θα επιστρέφει πίσω. Δεν είμαστε στην περίοδο που ήμασταν άλλες εποχές, αλλά και πάλι. Λες, πού πάνε όλα αυτά τα λεφτά, ρε παιδί μου? Γιατί οι δρόμοι είναι γεμάτοι τρύπες, γιατί η υγεία έχει προβλήματα, γιατί η παιδεία έχει τέτοια ζητήματα. Τόσα λεφτά παίρνουμε και αναπτυσσόμαστε συνέχεια. Δηλαδή, βγαίνουμε και πανηγυρίζουμε για την ανάπτυξη. Σταματάω την ασέβεια να πατάω πάνω στον Ιμπραήμ Μαλούφ και στον Ρουμπαλκάμπα. Και αφήνω να μας οδηγήσουν σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Πίσω δεν είμαστε στην περίοδο που ήμασταν άλλες εποχές, αλλά και πάλι. Λες, πού πάνε όλα αυτά τα λεφτά, ρε παιδί μου? Γιατί οι δρόμοι είναι γεμάτοι τρύπες, γιατί η υγεία έχει προβλήματα, γιατί η παιδεία έχει τέτοια ζητήματα. Τόσα λεφτά παίρνουμε και αναπτυσσόμαστε συνέχεια. Δηλαδή, βγαίνουμε και πανηγυρίζουμε για την ανάπτυξη. Σταματάω την ασέβεια να πατάω πάνω στον Ιμπραήμ Μαλούφ και στον Ρουμπαλκάμπα και αφήνω να μας οδηγήσουν σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Ωχ, ξαφνικά. Έχουμε πολύ ακόμη. Υπομενίτσα, Γιάννενα. Μετά κάνουμε κάτω άρβα, Αθήνα Μεσολόγγι. Τελείως φύγουμε για κόρυφο Αθήνα. Από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα. Και φτάσαμε.
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος. Για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
8: Χαχαχα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
10: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
11: Ακούτε Ionian FM

0: Ταξίδι είναι η ζωή. Το είπε και ο Μινάς Πασπαλάς. Το λέμε και εμείς. Ταξίδι είναι η ζωή. Και το ραδιόφωνο ταξίδι είναι. Ταξιδεύουμε από θέμα σε θέμα, από νησί σε νησί που λένε, με μουσικά διαλύματα. Πριν συνεχίσουμε την επικαιρότητα, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω ότι η Alpha Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους, συμβάλλει ώστε η εμπειρία της Επιδαύρου να γίνει πρώτη φορά πραγματικά προσβάσιμη σε όλους. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, ενσωματώνουν υπηρεσίες όπως ακουστική περιγραφή, διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, υπέρτιτλους και απτική ξενάγηση. Παράλληλα, η συμμετοχή για πρώτη φορά μεικτού θειάσου ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία της ομάδας Εν Δυνάμει προσφέρει μια ισότιμη εμπειρία πολιτισμού για όλους. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, διότι θα μπορούσε κάποιος να βάλει έναν τίτλο «Η άνοδος και η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ». Δηλαδή ενός κόμματος που από τα λίγα έφτασε στα πολλά και από τα πολλά ξαναφτάνει στα λίγα, κάνοντας περισσότερο θόρυβο από ότι το επιτρέπει ο ίσκιος του. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι προσωπική εκτίμηση. Ζήτησα από τον καλό συναδελφό και φίλο τον Αντώνη Γιώκα, δημοσιογράφο στο DNews και στο Mega, να συζητήσουμε λίγο τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πολλές. Δηλαδή χανόμαστε λίγο στο τι γίνεται, ποιος τρέχει, τι αλλάζει, τι έρχεται, τι αποφασίζουν, ποιος ή ποιοι θα είναι οι αρχηγοί το επόμενο διάστημα και ποιοι φεύγουν και ποιοι μένουν. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα. Αλλά δεν θα πιάσουν ούτε από τότε που είχε τα λίγα και πήγε στα πολλά, ούτε καν από την εποχή που απέκτησε τα πολλά και ξαναφτάνει στα λίγα σταδιακά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν περιοριστούμε στο τι έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες.
0: Σωστά, και δεν είναι και λίγα αυτά που έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες, παρά είναι πολλά.
1: Όχι, δεν θα πιάσουμε καν την τελευταία τριετία. Δηλαδή, πώς κατέληξε μετά την παρέτηση του Άλεξη Τσίπρας.
0: Σωστό.
1: Εντάξει,
0: αυτή η εξέλιξη έχει πολλούς νονούς, πολλούς πατεράδες, πολλούς υπεύθυνους. Δεν είναι ευθύνη ενός, είναι ευθύνη πολλών για το πώς έχει γίνει όλο αυτό.
1: Ναι, απλά θα μου επιτρέψετε δική μου εκτίμηση.
0: Βέβαια.
1: Προσωπική, η οποία είναι όλοι οι άνθρωποι που έχουν πλέον από χθες και επίσημα τα κλειδιά της Κουμουνδούρου Ξάνθης, τους παίρνουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τα όσα έχουν συμβεί.
0: Θα συμφωνήσω. Αντώνη μου, κάνουμε μια χάρη. Μετακινήσου λίγο για να έχουμε καλύτερο σήμα, για να μην κάνει διακοπές το κινητό. Μια και δεν κάνουμε εμείς διακοπές, κάνει το κινητό, αλλά τέλος πάντων.
1: Για να... Τι κάνουμε ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Θα το δούμε στην πορεία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι τρεις πρωταγωνιστές της όλης ιστορίας πια, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου και ο κύριος Πολάκης, τυχαία η σειρά, δεν σημαίνει κάτι, είναι από τους βασικούς κρίκους αυτής της εξέλιξης.
1: Να, φυσικά είναι βασικούς. Πάνω απ' όλα αυτή τη στιγμή βρίσκονται να έχουν το κόμμα στα χέρια τους και επίσημα από χθες μετά όσα συνέβησαν στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, και αυτό είναι το σημαντικό στην ιστορία. Οι άνθρωποι που θα τρέξουν τους ίδιους στον δρόμο προς τις κάλπες και απέναντι στον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, δεν μπορούμε να το κρίνουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή παρουσιάζει εικόνα αποσύνθεσης, διότι καθημερινά παρεκούνται πάρα πολλά στελέχη του. Χθες μόνο 6 στελέχη πολιτικής γραμματείας και ένας βουλευτής, 7 στο σύνολο.
0: Υπολογίζεται ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει περίπου με 7-8 βουλευτές.
1: Ναι, τώρα και ανάλογα με τις αναπληρώσεις που θα γίνουν, ναι, από όσοι θα παρετούνται τις έδρες τους.
0: Σωστό.
1: Μπορεί να μείνει και κάποιος παραπάνω, χωρίς να είναι απαραίτητος σίγουρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ξέρουμε πού θα καταλήγουν καν αυτές οι έδρες, διότι όπως βλέπουμε υπάρχουν περιπτώσεις που καταλήγουν στον 4ο ή στο 5ο ακόμα του ψηφοδελτίου.
0: Σωστά, και έχουμε δει πολλές ανεξαρτητοποιήσεις μέχρι τώρα από αυτούς που έχουν πάρει την έδρα, πόσους παραιτήθηκαν, οπότε δεν είναι δεδομένο ότι θα παραμείνουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και πάρα πολλοί που παρετούνται για να πάνε στην Ελλάδα του Τσίπρα, υπάρχουν και πάρα πολλοί που θα παραιτηθούν γιατί δεν τους ικανοποιεί το σχήμα της ηγεσίας.
1: Και δεν είναι κρυφό, μιλάμε κυρίως για τον κύριο Γιαννούλη και για τον κύριο Φάμετο, έτσι, δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Ο κύριος Γιαννούλης το είπαν εκτά χθες ότι εγώ είμαι πολλάκι.
0: Εδώ στα παραπολιτικά, στη Στέλλα Καντώνα το είπε, ακριβώς, ότι εγώ είμαι πολλάκι αρχηγό, μάλλον δεν θα μείνω.
1: Ναι, υπάρχει ο κύριος Φάμελος, ο οποίος έχει πει ότι παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μπορώ να υπηρετήσω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο.
0: Ναι.
1: Όποιος και να είναι ο επόμενος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και θα είναι ένας κυρίων, ο κ. Πολάκης ή η κυρία Δούρου, για την θέση, αυτή είναι οι δύο βασικοί υποψήφοι, θα υπηρετήσουν ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από αυτό που θα προτείνει ο κ. Στάμελ. Δηλαδή θα προτείνουν το κόμμα να σταθεί απέναντι στον κ. Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάδα. Άρα και των πραγμάτων ο κ. Στάμελ θα πρέπει να πάρει αποφάσεις παρά το γεγονός ότι δεν έχει μιλήσει δημόσια μετά την παρέτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το ένα σκέλος.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο σκέλος είναι το διαδικαστικό πλέον. Πώς θα προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι οι άνθρωποι που παραμένουν πίσω και αναλαμβάνουν πλέον την καθοδήγηση του κόμματος θα οδηγήσουν το κόμμα στην επόμενη ημέρα. Πώς θα γίνει αυτό σε διαδικαστικό επίπεδο? Αρχικά στην κοινοβουλευτική ομάδα θα πρέπει να αναπληρωθούν οι κενές θέσεις. Την Τετάρτη θα γίνει ψηφοφορία για την εκλογή αρχικά γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, που φαίνεται ότι θα είναι ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, αν δεν υπάρχει κάποια έκπληξη πρώτης γραμμής. Και στη συνέχεια αυτό θα επαναφέρει στην κοινοβουλευτική ομάδα τον κύριο Παύλο Πολάκη και την επόμενη εβδομάδα θα διεξαχθεί ψηφοφορία ανάμεσα στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θα εκλείψουν τον νέο επικεφαλής τους. Τώρα θα αναρωτηθεί κανείς, μα καλά, υπάρχουν άνθρωποι που είναι με τον απόδεικτό του Μουντούρου, βουλευτές, οι οποίοι θα ψηφίσουν για την ανάδειξη του νέου αρχηγού και στη συνέχεια θα αποχωρήσουν από το κόμμα, είτε θα ανεξαρτητοποιηθούν, δηλαδή είτε θα παραιτηθούν. Φαίνεται ότι υπάρχει μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα σε όσους προτίθενται να ακολουθήσουν ένα διαφορετικό δρόμο και σε όσους παραμένουν. Το είδαμε χθες και στην πολιτική γραμματεία. Δεν εμφανίστηκαν στη συνεδρίαση. Όσοι είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν. Και αυτό είναι κάτι που σημείωσε και ο κύριος Παύλος Πολάκης. Αναμένεται να ψηφίσουν αυτοί οι 7-8 που εν τέλει.
0: Ναι, από τις 7-8 όμως οι 3 είναι αυτοί που θα οδηγούν το κόμμα. Άρα μεταξύ 4 θα γίνει η εκλογή.
1: Ναι, τώρα να δούμε πώς θα μείνουν, πώς θα επιλέξουν, γιατί υπάρχουν και αντικειμενικά προβλήματα, προβλήματα αδυναμίες και πλεονεκτήματα που κάθε υπόψη. Δηλαδή, ο κ. Πολάκης, καλός κακός, έχει αυτό που λέμε πέραση στον κυρικιά του βάση εκλογική. Έτσι, ναι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, μην το ξεχνάμε, στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές. Ναι. Πριν από 1,5 χρόνο, ο κ. Πολάκης πήρε σχεδόν 50%. Μπορεί να απευθυνθεί σε ψηφοφόρους από άλλα κόμματα.
0: Ναι.
1: Με τον καταγγελτικό του και σκληρό του λόγου.
0: Θεωρητικά και ο ίδιος λέει ότι θα απευθυνθεί και σε άλλα κόμματα της υπόλοιπης αριστεράς, πέρα από την ελληνική αριστερά, προφανώς πέρα από το ΚΚΕ και στους υπόλοιπους χώρους.
1: Ναι, και σε άλλες προσωπικότητες, όπως για παράδειγμα είναι το έχει ονόματι ο ίδιος, ο κύριος Κοντζίας, η κυρία Κατσέλη.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα βέβαια είναι ότι ο κύριος Πολάκης στο θέμα αυτών των συνεργασιών ίσως είναι το μειονέκτημά του απέναντι στην κυρία Δούρου.
0: Ναι.
1: Διότι θεωρείται ακριβώς για το ίδιο πλεονέκτημα που έχει πρόσβαση σε ψηφοφόρους, ότι ίσως δεν θα θέλουν να συνεργαστούν υπό την ηγεσία του κύριου Πολάκη άλλα κόμματα και άλλοι πολιτικοί φορείς. Αυτό βέβαια που αναμένει να προτάξει η κυρία Ρένα Δούρου, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες. Ο κύριος Πολάκης έχει δηλώσει καθαρά, η κυρία Δούρου ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί ορθάνιστα για το αν θα διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Υπάρχει και ένα τεχνικό πρόβλημα για τον κύριο Πολάκη, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας από την οποία θα ζητήσει να τον εκλέξει πρόεδρο.
1: Ναι, αυτό ευελπιστούν ότι θα λυθεί μέσα στην εβδομάδα και γι' αυτό θα πάει την επόμενη εβδομάδα η εκλογή του νέου Προέδρου, με σκοπό ενδιάμεσα ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας που εκτελεί χρέη Προέδρου, αν μπορούμε να το πούμε αυτές τις ημέρες, να επανεντάξει τον κύριο Πολάκη. Είναι ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο θεωρούν όλοι ότι θα έχει λυθεί. Και υπάρχει βέβαια το ζήτημα του κόμματος, πώς θα πορευτεί το κόμμα και ό,τι έχει απομείνει βέβαια από αυτό, σε επίπεδο τόσο βάσης όσο και στελεχών. Αυτό θα λυθεί στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου, την οποία προγραμμάτισε θέση πολιτική γραμματεία. Υπάρχει το θέμα του γραμματέα του κόμματος, εκεί ακούγεται και το όνομα του κυρίου Παπά και το όνομα του κυρίου Γιάννη Πουλέκο, όποιος και, και να είναι ο διάδοχος στη θέση αυτή. Τη κυρία Σαπουνά στην πραγματικότητα, θα αναφερόνται θα έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, διότι δεν ξέρει κανείς πόσα μέλη έχουν παραμείνει, πόσα στελέχη έχουν παραμείνει, ποιοι έχουν αποχωρήσει, ποιοι δεν έχουν αποχωρήσει και ποιοι είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν σε όλη αυτή την προσπάθεια να σταθεί στα πόδια του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστό. Από την ελληνική αριστερή στην παράσταση προφανώς δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση, αλλά σε επίπεδο πληροφοριών, σε επίπεδο κλίματος, πώς τη βλέπουν αυτή την εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε η Ελλάδα, η απάντηση είναι μία και σαφές. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στα άλλα κόμματα, δεν επεμβαίνουμε στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα σχόλιο. Άλλωστε, όταν χθες συνέβαιναν όλα αυτά στην Κουμουντούρου και περιμετρικά τη, ο κύριος Τσίπρας βρίσκονταν στη Μυτιλήνη, πραγματοποίησε σειρά επαφών με παράγοντες του νησιού, με πολίτες, με αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής και φυσικά πραγματοποιήθηκε αργά χθες το βράδυ μια ομιλία πολύ δυναμική, όπου προφανώς δεν αναφέρθηκε καθόλου στα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, στο παλιό του κόμμα. Δεν θέλει η Ελλάδα να έχει καμία εμπλοκή και να θεωρεί κανείς ότι είναι αυτή που κινεί τα νήματα στα όσα συμβαίνουν στην Μολδούβα.
0: Εκτίμηση θέλω, όχι η πληροφορία. Βολεύει τον Τσίπρα, την Ελλάς, να υπάρχει με αυτή την μορφή ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Υπάρχουν πάλι, Αλέξανδρο, πλεονεκτήματα, έτσι δεν είναι τα πράγματα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, για παράδειγμα, καλώς ή κακώς θα κρατηθεί ένα ποσοστό ανά 1%, 2%, 3%, 5% στην επόμενη μέρα. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό το ποσοστό θα μπορούσε θεωρητικά πάντα, έτσι, να καταλήξει στον κύριο Τσίπρα, άρα ναι, εκ των πραγμάτων θα του κόψει κάτι, άρα θα είναι πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά είναι μια λύση η οποία θα μπορούσε να βολεύει πάλι εντός εισαγωγικών την ελληνική αριστερή, την παράταξη του κύριου Τσίπρα, διότι θα μπορέσει να αποφύγει τα δράματα. Πάλι εντός εισαγωγικών.
0: Ναι.
1: με ανθρώπους τους οποίους έχει ξεκαθαρίσει και παλιούς τους συντρόφους ότι δεν θέλει να συμπορευτεί όλο το προηγούμενο διάστημα, και αναφερόμαστε στην ηγετική ομάδα τώρα, η οποία έχει τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια.
0: Είναι τώρα σαν να μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ όσοι δεν κατάφεραν να περάσουν στην Ελλάδα. Δηλαδή,
1: τις προηγούμενες ημέρες ο Σωτήρης Μπολέκης, ο συναδελφός μας, χρησιμοποίησε έναν όρο Bad Bank.
0: Ναι.
1: Ο οποίος νομίζω ότι είναι αρκετά πετυχημένος.
0: Πολύ πετυχημένος. Bad Bank είναι αυτές οι τράπεζες που κρατάνε τα κόκκινα νεκρά δάνεια, δηλαδή αυτά που δεν μπορεί να τα κάνεις τίποτα θεωρητικά, και απλά μαζεύεις όλη την τραπεζική χασούρα σε μια τράπεζα για να καθαρίσεις τις υπόλοιπες τράπεζες. Έστωχο, θα το δώσω, θα το πω το μεσημέρι όταν σας δω και τους δύο μαζί στην αίθουσα σύνταξη του Μέγκα. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Ευχαριστώ για το σχόλιο, για τις πληροφορίες, για τις ειδήσεις ο Αντώνης Γκιώκας, ο καλός συνάδελφος από το D News και το Mega Channel.

Το τραγούδι δεν έχει πολιτικό περιεχόμενο, δεν περνάω μηνύματα για τον ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Απλά έτσι κοιτώντας τι έγινε σαν σήμερα πριν από μερικά χρόνια, είδα το 1983 οι Everly Brothers έδιναν μια συναυλία στην Νότια Καλιφόρνια, όταν ο Phil Everly, ο ένας από τα δύο αδέλφια των Everly Brothers, έσπασε την κιθάρα του και έφυγε τρέχοντας από την σκηνή. Έμεινε ο Don μόνο πάνω στην σκηνή. Συνέχισε κανονικά το σετ μέχρι να τελειώσει, προτού ανακοινώσει ότι το συγκρότημα είχε διαλυθεί και αυτή ήταν η τελευταία τους συναυλία το 1973. Το τραγούδι είναι το 1957, άρα καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μακρά πορεία πριν. Πέρασαν σχεδόν 10 χρόνια από όταν το ντουέτο εμφανίστηκε ξανά, περίπου εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, με Bye Bye Love. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Στις 31 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, γράφεται ιστορία με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους και σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Οι Τροάδες στο Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ερμηνευτών, με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της ελληνικής ομάδας Εν Δυνάμει. Μια παράσταση σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, σχεδιασμένη για πρώτη φορά, ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή αναπηρίες που σχετίζονται με την όραση και την ακοή. Αποδεικνύοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό δεν είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα όλων. Έχω τη διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τελική ευθεία.

0: Οι δεδαλώδεις διαδρομές στο μυαλό του Θανάση Βούτσνου μας οδήγησαν στο ημέρη ημερούλα το μεράκι σου, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος Ingmar Bergman. Και όπως ακούσατε στον στίχο, η μερούλα πήγε και είδε Bergman, αλλά δεν κατάλαβε τι ήθελε να πει.
1: Βάλε ένα έψιλο να γίνω το μεράκι σου.
0: Από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες, Φανίκη Αλέξανδρος, Κραυγές και Ψήθυροι, σκηνές από ένα γάμο. Δύσκολος είναι αλήθεια ο Bergman, αλλά σπουδαίος. Εκεί στα μέσα του 80 τα τραγούδησα αυτά η Μαρινέλα. Και επειδή λέγαμε για τη Μέρη, τη Μερούλα, το μεράκι σου, μια Μέρη Λίντα, έτσι για να φύγουμε ρυθμικά.

Χιόντις Μάμπο που λέει και η Μέρουλα στο τέλος. Αυτό ήταν κάπου εδώ, όχι κάπου εδώ, εδώ. Σας χαιρετούμε για σήμερα, Τρίτη, 14 του Ιούλια. Έρχεται Βασίλης Τέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν με πλούσιο μουσικό, χορευτικό, πολιτικό, κοινωνικό και όλα τα υπόλοιπα πρόγραμμα. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Κύρκο που φρόντιζε τους ήχους, την Ελένη Τάκα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, την Κατερίνα Πλατή που φρόντιζε τα πάντα για την εκπομπή, τον Παναγιώτη Κάτσιο που φρόντισε για ταχύτητα και τον Θανάση Βούτσινο που μ' άφησε να διαλέξουμε μαζί τις μουσικές της ημέρας. Καλημέρα, καλημέρα.

0: ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το τέλος της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ενημέρωσε το Κογκρέσο πως οι εχθροπραξίες με το Ιράν έχουν ξεκινήσει νωρίτερα. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά στόχων στο Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι οι Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα ενώ έπλαιναν στα στενά του Ορμούζ εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν. Από την επίθεση, ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε και 8 τραυματίστηκαν, πάνω από τα $84 το βαρέλι το Brent, στα $79 το αμερικανικό. Επιφυλάξεις για τη συνέχιση στρατιωτικής και οικονομικής ενίσχυσης προς την Ουκρανία εκφράζει το 65,9% των πολιτών σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της GPO για το αεφημερίδα. Το 47,3% τάσει υπέρ της αύξησης των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δαπανών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, η Γαλλία αναγνωρίζει το σύμμαχος από το 62,3% των πολιτών, ενώ στον αντίπαδο η Τουρκία χαρακτηρίζεται εχθρική από το 86,3%. Το νέο γραμματέα θα εκλέξει αύριο κοινοβουλευτική η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμάται ότι θα είναι ο Γιάννης Σαμανατίδης, ο οποίος θα επαναφέρει τον Παύλο Πουλάκη στο κόμμα. Σενάριο επίλυση του Κυπριακού με βάση σχέδιο, το οποίο ενδεχομένως κινείται στο πλαίσιο του ΙΕ, διακινούνται στο Βρετανικό τύπο. Βασικό στοιχείο του σχεδίου που συζητείται είναι μια συνομοσπονδία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λύση που παρουσιάζεται περιλαμβάνει την επιστροφή των Βαρωσίων και ένα σύστημα δύο διαφορετικών κοινοβουλίων και ένα ενιαίο και μικρό υπουργικό συμβούλιο. Σήμερα θα απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν το 2010. Εναντίον τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα εκδοσής της. Η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την ίδια υπόθεση. Εκτός από τους τρεις, στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμη δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό. Στην ανακρίτρια θα οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμός και παράβαση του νόμου περί όπλων. Μέχρι την Πέμπτη θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού. Μετά τη διαδικασία υποβολή των μηχανογραφικών, θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής που τοποθετείται το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Εκτιμάται ότι στο πρώτο και τέταρτο επιστημονικό πεδίο θα υπάρξουν πτωτικές στάσεις, ενώ στο δεύτερο και το τρίτο επιστημονικό πεδίο άνοδος των βάσεων. Στάσεις εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου έχουν προκηρύξει η ΑΔΔ που εκφράζει την αντίθεσή της στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή. Στη διεθνή ενημέρωση, συνολικά 59 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Γαλλία για σκόπιμους εμπρισμούς ή από αμέλεια. Στα αθλητικά, ο Άρης εξετάζει την επιστροφή του Ισπανού Μάνου Γκαρθία και καλείται να κλείσει άμεσα σημαντικά κενά του ρόστερ στη Θεσσαλονίκη. Ο 28χρονος εξτρέμ Ταχαλή, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟ και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της νέας του ομάδας.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27 390.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Diamonds are forever.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
11: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Βασίλειος Κουρίς είναι εδώ μαζί μας. Και ο κύριος Δημήτρης Κύργος μας κάνει τη τιμή. Καλημέρα σας, κύριε Κύργο μας. Όλα καλά. Μπράβο, παιδί μου, μπράβο. Χαίρομαι ιδιαίτερος. Λοιπόν, η κυρία Κατρίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Η κυρία Λένη Τάγκα είναι στο 211-1080-880. Ο κύριος Βασίλης Κρυπάς μας έχει αφήσει αυτά τα ωραία τραγουδιά, μαντάκια τα υπέροχα και ακούμε, με τον Μανώλη Μητσιά το συγκεκριμένο. Και ο Παναγιώτης Κάψης έχει κόψει ηχητικά, τα οποία θα ακούσουμε σήμερα και θα παρακούσουμε κιόλας, γιατί έχουν και πολύ ενδιαφέρον σήμερα. Γιατί προέκυψαν από τη νύχτα, από τη μέρα σήμερα το πρωί, καινούργια, φρέσκα, φρέσκο πράγμα.
1: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Μείνετε, παιδιά.
0: Μείνετε, γιατί έχει πράγματα η παιδιά. Σήμερα καταλάβαμε και γιατί έγινε ο πόλεμος στο Ιράν στη Μέση Ανατολή. Για να εισπράττουν τέλει και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν από το Ορμούς.
1: Θα γίνει, λες.
0: Αφού ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ ότι θα παίρνει τέλει, λέει, από τα πλοία που θα περνάνε εκεί. Έχει ανακοινώσει το Ιράν ότι θα παίρνει και αυτό τέλει. Όταν απάντησε, όταν είπε ο Μπρουμπομπούς, ο Ορμούς, λέγω, ο Τραμπ, ότι θα παίρνει τέλει, είπε ο Ιρανός είναι σωστό, λέει, αυτό με τα τέλει. Λέει, αρκεί να είναι δίκαια. Τα δικά μας θα είναι δίκαια, λέει. Οπότε τώρα θα γίνει ένας ανταγωνισμός, ποιος θα έχει πιο δίκαια τέλει. Κατάλαβες. Θα περνάμε, θα φτιάχνουν τους διαδρόμους τους και θα έχουμε. Εγώ θα περνάω από τον αυτοκινητόδρομο, από τον βιβλιόδρομο, Τραμπ. Και ο άλλος θα περνάει από το Μοτσχαμπά, Χαμενέι. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτός ο θρησκευτικός ηγέτης, ο καινούριος που δεν τον έχουμε δει 4 μήνες.
1: Και όπως βλέπετε, η εκεχηρία που υποτίθεται ότι υπήρξε.
0: Δεν υπάρχει. Χαιρετίστε την εκεχηρία, χαιρετίστε και το 1,90 στη βενζίνη.
1: Καλά,
0: ναι. Προλάβετε, βάλτε σήμερα, γιατί βλέπω το 2 μπροστά ξανά να έρχεται τις επόμενες μέρες. Σήμερα στο Φράμ Φυθέας, όπως κατέβαινε ο Βασίλη, έβλεπα είδα 1,1899 και τα άλλα ήταν 1,994, 1,995. Έχει πολλά βενζινάδικα στην Αμφιθέας. Για μερικές μέρες το βλέπουμε έτσι και μετά θα πάει πάλι πάνω από τα 2 σίγουρα, διότι το πράγμα έχει αδιέψει. Θα μας τα πει μετά από Σπύρος Ρεμπέτης πιο αναλυτικά αυτά. Ωραία, θα περάσουμε αυτό το καλοκαίρι. Τώρα εν τω μεταξύ, ξέρεις, ο κόσμος είναι και στην προσδοκία λίγων διακοπών και λοιπά και το βλέπει λίγο πιο χαλαρά. Όταν θα γίνει πίσω όμως. Και θα τα σχολικά και θα είναι ο Σεπτέμβριος που είναι ο βαρύς μήνας και θα έχουν τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα και λοιπά. Θα σου πω εγώ πώς θα τσούζει ο κόσμος.
1: Να σου πω ότι λίγο, για παράδειγμα, με τα εισιτήρια τα... Στα πλοία αυτά υπάρχει προβληματάκι ακόμα.
0: Πρέπει, υπάρχει μεγάλο προβληματάκι. Αλλά λέω, όταν είσαι στη διάθεση την καλή, το αντιμετωπίσει όλα αλλιώς. Μετά, όταν τελειώσει και αυτή. Όταν τελειώσει και το όνειρο των διακοπών, είτε είναι 5 μέρες για τον καθένα. Χθες έβλεπα άνθρωπο ο οποίος έκανε 4 μέρες τα τελευταία χρόνια και μου είπε: θα κάνω 5 φέτος και είμαι ευτυχισμένος.
1: Ναι, παιδί. Λοιπόν, σταμάτησα καλά.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Λέω καμιά φορά ότι το πολιτικό κλίμα είναι σαν κάποιον σαν εμένα, α πούμε, όταν είναι ερωτευμένος. Όλα είναι καλά. Άμα δεν σε θέλει το κορίτσι, είναι όλα μαύρα, έτσι δεν είναι? αυτό είναι το πολιτικό κλίμα. Όταν πας σε διακοπές, τα βλέπεις όλα ωραία. Δεν είναι.
0: Λοιπόν, πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο από τον κύριο Κώστα Μπουλέκο, τον επικεφαλής των... Είναι ακόμα επικεφαλής? Όχι, νομίζω έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι?
1: Ίσα.
0: Όχι, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη.
1: Ίσα. Θα είναι ο καινούριος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, λοιπόν. Ότι ο νέος διευθυντής της Αυγής είναι ο καλός συνάδελφος και φίλος ο Σπύρος Σουρμελίδης. Πού ήταν διευθυντής της Αυγής, έφυγε και τώρα ξανά είναι διευθυντής της Αυγής.
1: Ήταν επί Κασελάκη.
0: Γίνανε
1: αλλαγές μετά τον Κασελάκη, δεν έλαβε ο Λάμπρος Τσουκνίδας. Παραιτήθηκε γιατί είπε δεν μπορεί να υπηρετήσει το νέο πολιτικό σχέδιο. Και αναλαμβάνει από σήμερα ο Σπύρος Σουρμελίδης. Καλή επιτυχία.
0: Μάλιστα, καλή επιτυχία στο φίλο μας τον Σπύρο. Επίσης είδα τον Παύλο Πολάκη στο Κοινωνία Ώρα Μέγκα. Κάνα μισάωρο ήτανε. Θα έχει πει, φαντάζομαι, ενδιαφέροντα πράγματα, θα τον ακούσουμε.
1: Μετά το διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Είδες τα βοθροκάναλα τώρα.
0: Έχει αρχίσει και πηγαίνει.
1: Θα σου πω.
0: Α, συμπτωματικά μου έστειλε το ίδιο μήνυμα με αυτό που μου λες εσύ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι έτοιμος να πάει. Που είναι έτοιμος να πάει στον κύριο Τσίπρα. Ακριβώς το ίδιο μου γράφει. Να το κοίταξε εδώ. Για να μην νομίζω ότι λέω ψέματα. Ότι ήταν 40 λεπτά, λέει, στο βοθροκάναλο, λέει. Που έλεγε.
1: Λέω ότι κάνει πλέον.
0: Τόσο τη λέει στην
1: Ελλάδα. Λέω ότι κάνει πλέον.
0: Εγώ το ίδιο σκέφτηκα.
1: Εμφανίσεις μόνος.
0: Το ίδιο σκέφτηκα και εγώ.
1: Αυτό
0: ναι. Ό,τι σκέφτηκα και εγώ. Ναι. Εντάξει, τώρα κοίταξε να δει. Όταν σου δίνει δυνατότητα να είσαι σε ένα κανάλι μεγάλη εθνική εμβέλεια και στα ειδησιογραφικά στην κορυφή, πας. Δεν πας.
1: Κοίτα, τώρα θα γίνει εκεί να πούμε μια κουβέντα, θα επανέλθουμε προφανώς αργότερα.
0: No.
1: Υπάρχει ένα θέμα. Ποιος θα βγει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Εσύ μου το έχει πει.
1: Ναι, αλλά
0: πρόσεξε
1: να δει. Αυτή η συνέντευξη, ο συσχετισμό είναι υπέρ τη κυρία Ντούρου.
0: Αυτό μου.
1: Ναι, αλλά φεύγουν βουλευτέ. Του βουλευτέ κάποιοι θα του αντικαταστήσουν. Αυτοί θα του αντικαταστήσουν με ποιον θα είναι, κύριε Ξενάκη μου.
0: Εγώ για σένα είμαι.
1: Για παράδειγμα. Κάτσε, το ρεπορτάζ συνεχίζεται, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, παραιτήθηκε. Έχει διακόπε εδώ να δει. Παραιτήθηκε ο κύριο Σιμεών Κεδικόγλου.
0: Ναι.
1: Με πήρε χθες τηλέφωνο, λέει σε εσάς το είπα πρώτα. Πρέπει να μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, θα τον αντικαταστούσε κανονικά. Δεύτερο στη σειρά ήταν ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος είναι ένας γραμματέας της Ελλάς. Δεν πήρε την έδρα.
0: Άρα θα πάει ο κύριος.
1: Τρίτος ήταν ο κύριος Αποστόλου, ο πρώην υπουργός. Ο οποίος αρνήθηκε επίσης την έδρα. Λοιπόν, την έδρα λοιπόν αναλαμβάνει η κυρία Κριώτου.
0: Η οποία.
1: Δεν την ξέρει κανείς.
0: Εντάξει, λέμε
1: τώρα. Ρώτησα ρε παιδί μου χθες να δω.
0: Ναι,
1: ρώτησα χθες. Ποιος είναι αυτός. Θα παραιτηθεί ο Ζαμπάρας στην Ετωλακαρνανία. Θα παραιτηθεί ο Μίλτος. Λοιπόν, θα πάρει τη θέση του ο Γιώργος Βαρεμένος. Με ποιον ο Βαρεμένος, ξέρει κανένας.
0: Όχι. Εσύ μου το πες.
1: Ούτε θα πάρει την έδρα. Λέω παρακάτω με αφορμή αυτό. Λέω πώς εξελίσσεται το ρεπορτάζ μετά.
0: Κοιτάξτε να δείτε πόσο χρόνο τρώει. Όχι σε εμάς μόνο. Σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένα κόμμα που δημοσκοπικά γράφει 1,6%.
1: Ναι, γιατί όμως μας τρώει. Τρώει γιατί είναι το θέμα των βουλευτών. Τελειώσει αυτό. Οι βουλευτές, οι ανεξάρτητοι, θα γίνουν μετά από αυτό μίνιμουμ 50. Δηλαδή είναι το 1/6 τη Βουλή.
0: Σωματική αντιπολίτευση.
1: Είναι αξιωματική, δεν το συζητάμε. Όπως λέμε στο μπάσκετ, με double score.
0: Ωχ, δεν μου πάει. Σας αρχίσαμε να φτιάξουμε τα μούτρα. Εγώ φταίω που πάγεται για την αυγή, αλλά ήρθε τώρα, χτύπησε πριν από λίγο το τηλέφωνο πρωί-πρωί. Είδαμε και τον κύριο Πολάκη στο Μέγκα. Και εγώ έπαθα λίγο σοκ που τον είδα.
1: Αλλά και ενδιαφέροντα πράγματα που είπε στο άξιο ο κύριο Νικήτα Κακλαμάνη ο
0: βέβαια. Που αφήνει μια χαραμάδα έως και μεγάλη, έως και παράθυρο.
1: Χαραμάδα.
0: Για πρόεδρο τη
1: Χαραμάδα το λένε αυτό.
0: Ναι, θα τον ακούσετε. Ναι, γιατί έχει ένα σκεπτικό ρε παιδί μου που το λέει όλο μαζί και θα σου πει μετά Βασιλάκι, εσύ ένα επέκοψε μια τουλά μόνο και δεν είπες τα προηγούμενα. Εμείς θα πούμε και τα προηγούμενα όμως για να μην είμαστε έτσι.
1: Έχουμε υπόσχεση και πρόγραμμα ότι θα είναι εδώ την επόμενη εβδομάδα.
0: Άντε, να το καλώ.
1: Οπότε θα δούμε έτσι.
0: Καλημέρα πρόεδρε.
1: Πρώτα θα έρθει.
0: Είναι από τους ανθρώπους, από τους πολιτικούς που απολαμβάνεις να κουβεντιάζεις μαζί τους. Όσο και να διαφωνείς μαζί τους.
1: Ενδιαφέρον ότι είναι θεσμικός παράγοντας.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι όποιος και όποιος είναι... κακλαμάζει εν προκειμένου. Της Βουλής που ουσιαστικά, αν καλά καταλαβαίνω, γιατί πίσω από τις λέξεις
0: κρύβεται ο Αλέξης.
1: Λοιπόν, ότι εισηγείται πρόωρες εκλογές.
0: Εντάξει. Το τραβάς λίγο, αλλά νομίζω δεν είσαι μακριά.
1: Κάποιος μάλιστα
0: εισηγήθηκε
1: στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Έναν από τους λόγους να κάνει πρόωρες εκλογές. Κάνε πρόωρες εκλογές, πρόεδρε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το ποσό. Ξέρω να αλλάξει αρχηγός, άμα πάμε το Μάικη, αλλάξει αρχηγό για να λάβει ο Γερουλάνος. Τι γίνεται.
0: Τι θα γίνει με τον Γερουλάνο.
1: Λέει αυτός, αυτή είναι η σύγχυση. Δεν
0: ξέρω. Μου, ο Γερουλάνος θα. Άμα λέμε συμβεί αυτό. Λέει,
1: δεν πρόκειται ούτε μία στο εκατομμύριο.
0: Ναι, που είναι μάλλον απίθανο. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι ούτε μία στο εκατομμύριο.
0: Και να το κάνει αυτό ο Γερουλάνος.
1: Λέω η εισήγηση που έγινε. Και
0: εγώ νομίζω ότι οι Δελφίνοι θα πάνε μέχρι τις εκλογές όλοι.
1: Και ο νοήτο. Ναι.
0: Στο Παρίσι ο Πρωθυπουργός για τη μέρα της Βαστήλης. Σήμερα στο Παρίσι γιορτάζουν, είμαστε σαν οπότε εμείς γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου. Κάτι αντίστοιχο είναι.
1: Και η μέρα που καθιερώθηκε η Μασαλιώτιδα.
0: Ναι. Ο εθνικός ύμνος. Είναι εκεί ο Πρωθυπουργός, είναι εκεί και άλλοι ηγέτες προφανώς.
1: Παρακολουθήσει την παρέλαση.
0: Θα παρακολουθήσει και σήμερα θα γίνει παρέλαση.
1: Ναι.
0: Σήμερα θα γίνει μεγάλη. Είναι από τις μεγάλες. Εμένα μου αρέσουν να σου έχω πει στρατηγικές παρελάσεις και είναι από τις μεγάλες, πολύ μεγάλες παρελάσεις που γίνονται στο Παρίσι. Περνάνε από το ηλίσια πεδία εκεί μπροστά. Όπως μου αρέσει και η παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα. Επίσης είναι εντυπωσιακή. Μ' αρέσουν οι στρατηγικές παρελάσεις. Τι να κάνω. Στρατός δεν μ' αρέσει.
1: Αν δεν βλέπω, λέει.
0: Θα κάνουν άλλοι. Θα κάνουν άλλοι. Θα κάνουν
1: άλλοι.
0: Λοιπόν, στείλτε κανένα μηνυματάκι να μας στείλετε καμιά καλημέρα, να μην νομίζουμε ότι μιλάμε και μόνοι μας. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr και ήδη ξεκινήσει σιγά σιγά. Σήμερα θα σας αξιοποιήσουμε όλους.
1: Να αλλάξουμε. Να πούμε, να σας δίνουμε κλιματιστικά να μας δίνετε ραφάλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Σα δίνουμε να κλιμαστεί. Ξέρεις ότι θα πετάξει πάνω από τα Ελλήσια παιδεία. Ναι. Θα πετάξει. Ναι. Επειδή στέλνουν όλες οι δυνάμεις οι ευρωπαϊκές κάποιο κομμάτι να παρελάσει, ναι, σήμερα τιμητικά, εμείς στέλνουμε ένα Ραφάλ. Ναι. Αυτό που μας πουλήσαν δηλαδή. Τους το στέλνουμε να πετάξει πάνω από το Παρίσι. Με Έλληνα πιλότο βέβαια. Αεροπόρο στα γεννότη. Γίνα να μην πατήσω. Και χθες ο κύριος Δένδιας, να το πω, μην το ξεχάσω. Ναι. Και μπράβο του. Τίμησε τον πιλότο του F-16, αυτό το F-16 το οποίο παρολίγο να πέσει στην Κέρκυρα, προσγειώθηκε, έκανε αναγκαστική προσγείωση χωρίς ρόδες στην Κέρκυρα, γιατί νομίζω ήταν ο βαθμός του ήταν σμιναγός ή παραπάνω, επέλεξε να το προσγειώσει χωρίς ρόδες για να σώσει ό,τι μπορεί να σώσει από το αεροπλάνο, αντί να πηδήξει, γιατί θα μπορούσε να το κάνει και να το αφήσει να πέσει στη θάλασσα ή να πέσει κάπου ανεξέλεγκτα.
1: Νομίζω τον τιμήσει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι, αν το έχει δει τηλεφωνήσει. Ναι. Αυτό να πω, χθες στη Γαλλία ήταν κάτι πιο σοβαρό από την παρέλαση.
0: Ναι.
1: Ήταν η συμμαχία των προθήμων.
0: Και αυτή ήταν, βέβαια,
1: για το, ναι, θέμα, ναι,
0: της Ουκρανίας.
1: Της Ουκρανίας. Με 9 χώρες μαζί αντιβαλιστικό πρόγραμμα συμφωνήθηκε, πολλά άλλα πράγματα. Έχω μια αίσθηση ότι και στην Ουκρανία που ο Τραμπ με τον Πούτιν είχαν λήξει τον πόλεμο, έτσι, mm, είναι κάτι χειρότερο από το Ιράν. Και εδώ αν περάσει και δεν υπάρχει συμβιβασμός μέχρι μια κεχηρία, προσωρινή θα είναι ούτως ή άλλως μέχρι να γίνουν ενδιάμεσες εκλογές, ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπω να οξύνεται ακόμα περισσότερο το κλίμα και να μπαίνει στο κόλπο σιγά σιγά και η Ευρώπη. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά δεν νομίζω.
0: Λοιπόν, μας είχε στείλει ο Κατσίγιαννής, θυμάστε την ταινία με τον Κωνσταντίνο, το παρετήθηνο, ήμουν νομάρχης του λέει. Το στείλει στον Κάτσιο να μας το φτιάξει, να το παίξουμε και αυτό. Λοιπόν, σήμερα το πρωί πήγα, όπως ήμουν δίπλα στο γραφείο του Βασίλη και χαζουλογούσα τις τηλεοράσεις που είναι ανοιχτές.
1: Και με παρενοχλούσε.
0: Του και το παρενοχλούσαν, έτσι κάνε πρωί αυτό κάνω.
1: Σαν τη μίγαλη που φέρνει γύρω γύρω.
0: Κοιτάζω μία τις τηλεοράσεις και λέω, Χριστέ μου, μεταβερθήκαμε στο χρόνο,
1: ναι,
0: πίσω. Μπροστά μου παίζαν τρεις τηλεοράσεις. Στον Αντένα έπαιζε το Θαυρί στο δάσκαλος. Έπαιζε, πώς το λένε, με τον Μάριο Αθανασίου, που έκανε το δάσκαλο σε ένα σχολείο, θυμάσαι. Ναι. Κοιτάζω, βλέπω το 2007. Στον Αλφα έπαιζε το Θα σε δω στο πλοίο, με τον Μπαρτσαλάκη και το Χαλκιά που κάνανε τους καπετανέους. Και στο Μέγκα έπεσε Πολάκη, αλλά σε λίγο θα έπεσε το Ρετυρέ μετά το Πολάκη. Και ένιωσα πως είμαι ξανά 30 χρονών. 35. Ναι, ναι, ναι. 30 χρονών ένιωσα, διότι τότε παίζονταν. Μη σου πω και 25 που παίζονταν το Ρετυρέ. Το Ρετυρέ ήταν 25.
1: Ρετυρέ, δεν ζει κανένα.
0: Όχι, ζουν, εντάξει. Ζουν, εντάξει. Είναι ο Χαλκάλη, είναι ο. Ή πώ τη λένε, έτσι, η γεματούλα, έτσι, λιγάκι, δεν θυμάμαι το όνομά τη. Ζουν κάποιοι, Γιουλάκι, η Κατερίνα. Λοιπόν. Νομίζω, δεν κάνω λάθος.
1: Άστο, πάμε παρακάτω.
0: Κάτσε να σου κάνω λάθος. Περίμενε, ρε.
1: Κάτσε, νομίζω, ναι, ρε, για να σου κάνω νόημα.
0: Για να μου κάνεις νόημα, δεν ξέρω. Ναι, ρε, το 9 Ιουνίου του 25. Παναγία μου, γιατί έχω πεθάνει έναν
1: ήδη. Γι' αυτό σου λέω.
0: Τον τελευταίο χρόνο να μην πεθάνω κι άλλον. Ναι, 9 Ιουνίου του 2000, πρόσφατα πεθάνει.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι, λοιπόν, αυτό. Φαντάζομαι και εσύ, αν ανοίγετε τηλεοράσει το πρωί, αυτό θα παθαίνετε.
1: Μεγάλη. Και από τα μεγάλα τα θέματα, ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες που άνοιξε τρελή συζήτηση που υπάρχει από εδώ από την εκπομπή. Αλλά θα τα πούμε αυτά μετά το διάλειμμα. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σιγά-σιγά.
0: Άντε να πάμε, ρε Βασίλη, να σου κάνω το χώρο. Τι χάρη. Λοιπόν, για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις 11888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούμε μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Αυτό ήταν. Τελειώσαμε. Πήγαινε τώρα σε διάλειμμα, βάλτε κανένα τραγούδι και επιστρέφουμε εμείς. Έχουμε εδώ πέρα να πούμε πολλά. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, μηνυματάκια και ό,τι άλλο θέλετε, έτσι. Δεχόμεθα και μετρητά. Λίρες δεν παίρνουμε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 15 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Ο Επιθεωρητής» του Νικολάη Γκόγκολ από το Άρμα Θέσπιδος του Δίπεθε Πάτρας, στο Σινέ Ρόδων, στο Σταφυδόκαμπο. Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης μαθαίνουν πανικόβλητοι ότι καταφθάνει μυστικά ένας επιθεωρητής για έλεγχο. Τρομοκρατημένοι μήπως αποκαλυφθούν οι απάτες τους, μπερδεύουν έναν ασήμαντο, καταχρεωμένο περαστικό υπάλληλο με τον αυστηρό επιθεωρητή. Αμέσως σπέβδουν να τον κολακεύσουν και να τον χρηματίσουν, ελπίζοντας να εξαγοράσουν την ευνοιά του. Εκείνος, όταν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, εκμεταλλεύεται την παρεξήγηση στο έπακρο. Μια παράσταση στημένη σαν ένα ανατρεπτικό rock happening, όπου τα λάθη και οι αρετές ακροβατούν σε τεντωμένο σκηνή και το μεγαλείο απεχεί ελάχιστα από το γελίο. Σκηνοθετεί ο Χρήστος Τρέπκος, με τους Βασίλη Κόκαλη, Κώστα Κουτρουμπή και Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα Καφέ Μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα Καφέ Μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230 23 085.

0: μακριά.
1: Τι τραγουδάρα για αυτή, και τι τραγουδίστρια.
2: Και τούλα.
1: Και τούλα. Θα είναι πάντα και τούλα.
2: Δεν ξέρω, δεν είναι.
3: Κώστας Τουρνάς.
1: Ο Κώστας Τουρνάς είναι.
2: Δεν
1: είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν εί

0: Τι τραγουδάρα για αυτή, και τι τραγουδίστρια.
1: Και τούλα.
0: Και τούλα. Στίχη
1: μουσική.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι.
1: Κώστας Τουρνάς.
0: Ο Κώστας Τουρνάς είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Τι τραγουδάρα για αυτή, ε. Και τι τραγουδίστρια.
1: Και τούλα.
0: Και τούλα. Θα είχε πάντα και τούλα.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι.
2: Κώστας Τουρνάς.
1: Ο Κώστας Τουρνάς είναι.
2: Δεν είναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Τραγουδάρες.
2: Για αυτές τις στιγμές ζούμε.
0: Η κετάρα, η κετούλα πια γίνει κετάρα. Αλλά εξακολουθεί και είναι το ίδιο γοητευτική και το ίδιο κούκλα. Όπως ήταν και πριν από 30 χρόνια. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
2: Και αυτό το τραγούδι διαχρονικό.
0: Πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που έχετε στείλει ήδη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τον πρόεδρο της Βουλής που είναι φρέσκα κουλούρια. Όλα φρέσκα που θα ακούσετε τώρα είναι όλα των τελευταίων ωρών. Αυτό είναι το πιο παλιό του χθεσινού βραδινό νύχτα. 10-12. Άξιον 24. Χαίρος Καλογεροπούλου.
2: Τα δικά μας.
0: Χαίρος Καλογεροπούλου και Δημήτρη Στάκης. Λοιπόν, βάλ το πρώτο. Το πρώτο.
3: Εγώ με τον Αντώνη τον Σαμαρά συμπορεύτηκα και πολιτικά και προσωπικά. Φιλικά εννοώ. Αυτό γιατί σας το λέω. Διότι δεν υπάρχει περίπτωση, εάν τελικά διαβεί το Ρουβίκονα και κάνει κόμμα, να ακούσετε να κάνω εγώ προσωπική αντιπαράθεση με τον Αντώνη Σαμαρά. Όσο καθαρό είναι αυτό όμως, Ελένη μου, που σου λέω, εξίσου καθαρό είναι ότι αν τελικώς κάνει κόμμα, εγώ θα υπερασπιστώ την παράταξή μου και τη Νέα Δημοκρατία. Άρα πολιτικά θα είμαι απέναντι.
0: Αυτό ήταν το ορεκτικό που σας βάλαμε. Ξεκαθαρίζει τη θέση του απέναντι στον Σαμαρά. Με τον Αντώνη Σαμαρά τα έχουν σπάσει εδώ και πολλά χρόνια ο πρόεδρος της Βουλής. Ήταν κολλητοί, φτιάξανε τα μαζί στην πολιτική άνοιξη, έφυγε κάποια στιγμή και από τότε δεν ξαναγίναν ποτέ φίλοι.
2: Το ακριβώς αντίθετο. Ήταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
2: Επαναλαμβάνω ότι και δεν είναι ότι αν δεν πενέψει το σπίτι σου. Η χθεσινή δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη εδώ για τον κύριο Σαμαρά σε ερώτηση του Σωτήρη Ξανάκη. Άνοιξε μια πολύ μεγάλη κουβέντα, ίσως στη συνέχεια της εκπομπής μπορούμε να πούμε ορισμένα πράγματα. Να ξανακούσουμε τώρα τον.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει. Τον ρωτάνε οι συνάδελφοι, οι καλοί συνάδελφοι που συνηθίζουμε και λέμε στο συνάδελφο μας, για το θέμα των προώρων εκλογών. Λέει λοιπόν καταρχήν.
3: Ένα πονηρό μυαλό θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί σώνει και καλά πρέπει να έχει τελειώσει η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο.
4: Τον Αύγουστο.
3: Αν οι εκλογές γίνουν τον ερχόμενο Μάιο ή Ιούνιο, μπορούσαν να γίνουν το Σεπτέμβριο. Εκτιμώ λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει καθαρό το πεδίο μπροστά του, να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλησε ο ίδιος τη συνταγματική αναθεώρηση, ώστε να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του. Εγώ μέσα μου πιστεύω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση αν θα πάει στο τέλος της τετραετίας ή θα επιλέξει μια ημερομηνία γρηγορότερα. Απλά θέλει να έχει το δρόμο ανοιχτό.
2: Η είδηση της ημέρας. Ο πρόεδρος της Βουλής, θεσμικός παράγοντας, λέει δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση ο Πρωθυπουργός. Λέει εγώ ξέρω σε αυτή την θέση ότι θέλει να έχει το τοπίο καθαρό μπροστά του για να πάρει την απόφαση και γι' αυτό δεν πηγαίνει το Σεπτέμβριο να ανοίξει η Βουλή όπως γίνεται συνήθως. Ανοίγει τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου για να λήξει το θέμα για τυπικά τη συνταγματική αναθεώρηση. Την επόμενη Βουλή θα είναι αναθεωρητέα.
0: Και το κερασάκι στην τούρτα.
2: Ακούστε το.
0: Τώρα.
3: Καμιά φορά. Και θα σας πω για που το βασίζω. Καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι εκεί πλέον μιλάει ο λαός, θα είναι όλα προεκλογικά πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει η κάλπη η απάντηση έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό.
0: Αυτά από τον πρόεδρο της Βουλής.
2: Η πρώτη προαναγγελία πρόωρων εκλογών από τον τρίτο, τη τάξη θεσμικό παράγοντα.
0: Πρόεδρος Δημοκρατίας,
2: Πρωθυπουργός,
0: Πρόεδρος
2: της Βουλής. Από το πρώτο, το τρίτο, την τάξη θεσμικό παράγοντα, συνομιλητή του Πρωθυπουργού, ότι το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών είναι ορθάνικτο για Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Αν και εγώ αυτή τη στιγμή του δίνω τις λιγότερες πιθανότητες, αλλά αυτό είναι δικό μου ρεπορτάζ, δεν έχει να κάνει. Είναι ανοιχτό για πρώτη φορά και επαναλαμβάνω από θεσμικό παράγοντα.
0: Λοιπόν, έχω ένα φίλο διακοπή εδώ σύντομη. Ναι. Φίλο διαδικτυακό, δεν ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος. Μάκης γράφει. Που τον ακολουθεί στο Twitter και παρακολουθεί και την εκπομπή. Παρακολουθεί και μάλλον ακούει τώρα και ακούει εσένα συνεχώς. Και μου στέλνει ερωτήματα για σένα. Του λέω: αδερφέ, γιατί δεν ρωτάς απευθείας, δεν το έχω πει ποτέ. Και ρωτάς εμένα. Έχει και αυτός Twitter, έχει Facebook, αλλά σιγά μην τα ανοίγει και τα βλέπει.
2: Αλήθεια αυτό.
0: Και έχω κάνει μια ανάρτηση σήμερα γιατί επενδύει στην κότρα με το Τσίπρα είναι τα παραπολιτικά.gr. Και μου γράφει: 29 MRB, 29,3 GPO, 30,3 μέτρων, 30 επάλ και μάλιστα σταδιακή συσπήρωση νεκρό χρόνο. Ο κύριος Κουρίς είπε χθες τον Άδων Γεωργιάδη ότι έχει 28. Γιατί? Θέλω να του ξαναπαντήσω σήμερα να απαντήσει, να αναρωτήσει τον ίδιο. Ναι, αλλά δεν έσκασα σήμερα, δεν αντέχω πια γιατί κάθε πέρα που

0: μηνύματα. Καλημέρα σας, κύριε Μάκη μας. Εκτίμηση, αυτό δεν είναι πρόθεση ψήφου, έτσι να το ξαναπούμε.
1: Πάμε, ναι, ναι, ναι, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα, αυτά από τον κύριο Κακλαμάνη. Λοιπόν, επειδή εμείς είμαστε δυστυχώς παλιές καραβάνες και μας έχουν μάθει να διαβάζουμε πίσω από τις λέξεις και όχι ακριβώς τις λέξεις που ακούμε, όλα αυτά που είπε ο Βασίλης είναι ακριβώς η αποτύπωση της πραγματικότητας. Το ανοιχτό παράθυρο του Πρωθυπουργού, το τι σημαίνει αυτό και το ότι και ο ίδιος δεν ξέρει ακόμα πότε θα κάνει τις εκλογές. Το ζυγίζει.
1: Και επαναλαμβάνω, δεν το λέμε εμείς. Ναι. Που δεν είμαστε τίποτα, μπορεί να κάνουμε σενάρια. Να ναι, το, ναι, ναι. Το λέει ο τρίτος θεσμικός παράγοντας της χώρας.
0: Να πω κάτι.
1: Και συνομιλητής του Πρωθυπουργού από τους κυριότερους.
0: Να προσθέσω κάτι. Ναι. Να προσθέσω ότι υπάρχει ένα μοτίβο στις δημοσκοπήσεις εδώ και 1,5 μήνα που δείχνει την Δημοκρατία εκεί στο 28-29-30% για να κάνω και το χατήρι του Μάκη και όλων. Το ΣΥΡΙΖΑ, τον ΣΥΡΙΖΑ λέω, τον Αλέξη Τσίπρα να κινείται ανωδικά, αργά, αλλά ανωδικά από το 14-13 μέχρι το 17% να έχει φτάσει. Αν ο Τσίπρας ανωδικά φτάσει στην εκτίμηση, ξαναλέω έτσι, να γράψει δύο μπροστά, έχει γράψει μια δημοσκόπηση, αλλά τη βγάζουμε έξω. Βάζουμε τις πιο μεγάλες εταιρείες, τις πιο θεσμικές. Εκεί πια θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Δεν θα είναι τα ίδια στην κουβέντα που θα γίνεται τη δημόσια. Και ίσως αυτό που σκέφτομαι εγώ, ο Βασίλης, το καθένας, το σκέφτεται και ο Μητσοτάκης.
1: Σκέφτεται και κάτι ακόμα.
0: Θα και ο Σαμαράς.
1: Πολύ προλάβει ο κύριος Σαμαράς.
0: Αυτό επίσης. Αυτό επίσης. Ναι,
1: θα ξαναπώ κάτι που το είχα πει πρώτο τετραμήνο και είχαμε μια αγωνία με το Σωτήρι σε αυτό. Ο κύριος Σαμαράς είναι απολύτως έτοιμος, έχει το όνομα, έχει το έμβλημα, έχει σε κατάσταση τα ιδρυτικά μέλη του κόμματος με τις υπογραφές για να τις πάει στο πρωτοδικείο και έχει και πολλούς υποψήφιους, δεν ξέρω αν είναι χειρότεροι ή καλύτεροι, που μπορεί να έχει, αλλά όλο αυτό είναι απολύτως έτοιμος. Θεωρεί δηλαδή ότι μία εβδομάδα πριν τις εκλογές είναι έτοιμος να καταθέσει κόμμα.
0: Φαντάζομαι.
1: Δεν ξέρω αυτό, έχει και καλό και κακό. Έχει καλό ότι δεν προλαβαίνουν να το επιτεθούν ή να αποδείξουν ότι δεν έχει καλούς υποψήφιους. Έχει πολύ καλούς ή οτιδήποτε.
0: Ποιος ψηφίζει με τους υποψήφιους? Ποιος ψηφίζει με τους υποψήφιους?
1: Σε περιοχές. Ψήφια
0: να την κουβαλήσουν.
1: Όχι, είναι σωτήρια. Αν έχεις έναν κακό, για παράδειγμα, και πιαστεί, μπορεί ένα κόμμα να κάνει φασαρία. Ξέρεις, ο Σκουρίς είναι βλάξ, είναι γελίος, έχει κλέψει, έχει αυτό, έχει βγει στη Συγκρού. Ό,τι θες δηλαδή μπορεί να υποθέσει. Έτσι δεν γίνονται προεκλογικά.
0: Υποθέτω ότι έχει φροντίσει ο πρόεδρος Αντώνης να οι υπογραφές που έχει πάρει για την διακήρυξη να μην είναι από στελέχη που είναι ακόμα τώρα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα το έχει σκεφτεί, φαντάζομαι.
1: Δεν
0: το έχει σκεφτεί, γιατί είναι ενδιαφέρον ότι έχουν ήδη υπογραφές. Να το έχουμε υπόψη μας όταν τις δούμε και δημοσίως.
1: Αυτό λοιπόν είναι το αρνητικό, το ένα. Το θετικό δηλαδή ότι δεν προλαβαίνουν να το επιτεθούν. Το θετικό επίσης είναι ότι δεν έχει προλάβει και ο ίδιος να δείξει τη φουμάρη.
0: Εντάξει.
1: Με τις άκρες το ξέρουμε.
0: Νομίζω ότι ξέρουμε απολύτως τη φουμάρη Σαμαράς. Δηλαδή δεν χρειάζεται, δεν είναι καινούριο Σαμαράς. 50 χρόνια στην πολιτική.
1: Γι' αυτό τώρα που είπε ο Άδωνης χθες ότι δεν. Αν δεν βάλει όρο να είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, να μην είναι Σωτήρη, όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο κύριος Σαμαράς έκανε το κόμμα για να φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Αυτό είναι κόμμα. Εγώ έχω γράψει κομμάτι με θέμα κόμμα μιας χρήσης. Γιατί θεωρώ ότι η νέα πολιτική άνοιξη θα είναι κόμμα μιας χρήσης. Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν χθες. Πού ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, εσύ, κάτσε μην τα μπερδέψω. Στη Λέσβο ήταν ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Είχε συνέντευξη τύπου για τις συντάξεις. 17 προτάσεις για τις συντάξεις.
0: 17 προτάσεις συντάξεις. Με δύο βασικές, κορμό βέβαια. Την επαναφορά του ΕΚΑΣ, η οποία είναι μια πρόταση που την είχε το Πασόκ σε εκλογές του 23, μην πω και του 19, του 23 όμως είχε σίγουρα, και τη 13η σύνταξη. Και με τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί, σε δύο δόσεις, όχι σε μία δόση. Λοιπόν, αλλά μίλησε βέβαια και για την πολιτική κατάσταση, σαν να είμαστε προεκλογική περίοδο, είναι χωρίς να είμαστε ή είμαστε. Λοιπόν, βάλε και λίγο Ανδρουλάκη, ναι, να τον ακούσουμε.
2: Όταν λοιπόν σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές, οι πολίτες θα αξιολογήσουν ποιοι έχουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι δύναμοι, διότι αυτά που προτείνουν δεν εκτροχιάζουν δημοσιονομικά τη χώρα. Πολιτική αλλαγή έχοντας στην κυβέρνηση το σύστημα του Μεγάλου Μαξίμου και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Βλέπω ότι το σύνθημα συνεχίζει και είναι το ίδιο, δεν έχει αλλάξει κάτι δηλαδή. Πάει με το σύνθημα που έχει λαντσάρει εδώ και αρκετούς μήνες, πολιτική αλλαγή. Ένα σύνθημα το οποίο προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχει αποδώσει. Έτσι, το αντίθετο ίσως.
1: Και το οποίο. Στην πορεία προς τις εκλογές, αν δεν αποδώσει, θα είναι μπούμεραγκ. Καταλαβαίνεις δηλαδή να είσαι τώρα τρίτος και με διαφορά, double score και βάλα και να λες πάω για πρώτος.
0: Την
1: τελική ευθεία αυτό θα έχει πρόβλημα.
0: Και με ένα κλίμα που δεν είναι καλό κάτω, αλλά είπαμε αφήνουμε και μερικά να τα διαβάζετε στα παραπολιτικά το Σάββατο. Γιατί μετά πώς θα γίνει. Λοιπόν, δεν είναι καλό κάτω και δείχνει ένα εκνευρισμό στον κόσμο. Δικαιολογημένο θα έλεγα εγώ ότι είναι εκνευρισμένος. Αυτά. Τώρα.
1: Αλλά ηχητικά έχουμε.
0: Αλλά έχει δικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Παύλο Πολάκη πριν από λίγη ώρα στο Μέγα, στο πρωινό, στο Κοινωνία Ώρα Μέγα, στο πρωινό,
1: στο
0: που το κάνουν τώρα
1: στο Βόθρο Κανάλι.
0: Ο Γιώργος Κορονάκης με τη Βέρικα Καραβάλτση νομίζω το κάνουν τώρα. Έχει φύγει για διακοπές ο Ιορδάνης και η Ανθή.
3: Ακούστε με, εγώ το 15 μέχρι το 19 ήμουν από αυτούς που έβαλα το μπέτι μου μπροστά. Μα δεν άλλαξα εγώ, ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε.
4: Τι άλλαξε,
3: συγχωρείτε πολύ. Γιατί έτσι εκτιμάει ότι μπορεί να ξαναγίνει πρωθυπουργός, αλλά δεν θα γίνει. Όσο αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε καθοριστικό ρόλο από το 4% να γίνει 36% και να κυβερνήσουμε, άλλο τόσο αλήθεια είναι ότι είχε καθοριστικό ρόλο στο 32% του 19 να γίνει 17,8%. Γιατί δεν άσκησε την αντιπολίτευση που του έλεγα εγώ να ασκήσει. Γιατί αποδέχτηκε το αφήγημα της πανδημίας του Μητσοτάκη. Από αυτό το πράγμα μόνο χάσαμε 7%. Προσέξτε τι λέει τώρα. Εγώ δεν θέλω κανέναν, πάω μόνος μου. Δηλαδή, τώρα που ξαναφτιάχνεις κόμμα, πας μόνος σου και δεν συνεργάζεσαι. Και όταν είχες το 32 και είχες και συνέδριο και είχες και χιλιάδες οργανώσεις σε την Ελλάδα, παρακάλεσε το Πασόκ να συνεργαστείς.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Πολάκη αρχηγό, Σωτήρη, νομίζω θα είναι ένας βασικός αντιτσίπρας σχήμα. Με τη Δούρου θα είναι λιγότερο.
0: Πολύ λιγότερο.
1: Πολύ λιγότερο.
0: Όσοι μείνουν πάντως στο χώρο αυτό, και εγώ πιστεύω ότι θα έχουν έτσι μια στοιχειώδη αίσθηση επιβίωσης, αλλά βέβαια η αριστερά έχει δείξει ότι δεν έχει κατακυρώσει. Πάρα πολλές φορές το έχει δείξει. Και το έδειξε και πριν τα τελευταία ένα-δύο χρόνια, το έχει δείξει μια-δύο φορές. Οπότε μπορεί να το ξαναδείξει και τώρα. Υπάρχει θεωρία που λέει, που τη λες εσύ, τη λέει και η κυρία Μπακογιάννη, τη λέει, αλλά εσύ τη συμμερίζεσαι, ότι ο Τσίπρας, και τη λένε και πολλοί ακόμα, ότι ο Τσίπρας θέλει να υπάρχει κόμμα με Πολάκη αρχηγό για να δείξει ότι ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση.
1: Ναι,
0: αυτό ισχύει σίγουρα σε ένα βαθμό.
1: Σε αυτό είναι τι θα χάσει και τι θα κερδίσει.
0: Στον άλλο βαθμό είναι
1: θα χάσει.
0: Στον άλλο βαθμό είναι
1: θα χάσει, αλλά σου λέει ότι μπορεί να το κερδίσει από έναν κόσμο καινούριο που θέλω να απευθυνθώ. Ναι. Ποιο θα είναι, θα το κρίνει, πώς λέει ο κυρίαρχος λαός τη μέρα των εκλογών.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, να τον αφήσουμε τον κύριο Πολάκη. Τίποτα άλλο. Σου στείλει κανένα άλλο. Χρυσοχοίδη. Όχι, στείλει Χρυσοχοίδη, ο οποίος ήταν στο Sky. Νομίζω την ώρα στο Sky. Πάμε να ακούσουμε τι καινούριο, αν υπάρχει κάτι νεότερο από αυτό το οποίο προφανώς έχει ρωτηθεί για τα θέματα Μαρφίνη, τρομοκρατία κλπ.
5: Το γιατί τώρα είναι γιατί τώρα μπόρεσε η αστυνομία, οι υπεύθυνοι ερευνητές αστυνομικοί να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν, να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη τους συγκροτούν μια κατηγορία.
6: Ένα υλικό που υπήρχε στα αρχεία της αστυνομίας.
5: Ένα υλικό που στη μεγάλη του πλειοψηφία υπήρχε και δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε. Το υλικό υπήρχε κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα reports και όλα αυτά υποβλήθηκαν αρμοδίως, υπευθύνως στους ανακριτές και τους εισαγγελείς. Και αυτοί τώρα θα κρίνουν και νομίζω είναι τόσο απλά τα πράγματα, αλλά το πιο απλό πράγμα είναι και το πιο απλό ζητούμενο είναι οι απαντήσεις που πρέπει να δοθούν πάλι, επαναλαμβάνω, στο πλαίσιο του κράτους δικαίου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Κόντρα είχαμε χθες μετά τις... Κόντρα είχαμε τη δήλωση του Δημάρχου Άργους ότι υπέρ των αστυνομικών και κατά της μητέρας του αυτιστικού παιδιού που σκοτώθηκε. Σωτήρη, άναψαν τα αίματα. Αλλά εντάξει, νομίζω ήταν άδικος και πολύ έξω.
0: Κάτι πήρε το αυτή η αγωνία που είδα, αλλά μπορεί να έχει τους δικούς του λόγους τους, που δεν τους ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι αυτές οι απόψεις του, μπορεί να είναι χίλια μπορεί. Εγώ ακούω πάντως αστυνομικούς δημοσίως να μιλάνε και πώς το λένε. Και να αποδοκιμάζουν αυτό το οποίο
1: συνέβη. Δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς τώρα.
0: Άκουσα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος έχει κάθε λόγο να στέκεται στο πλευρό των αστυνομικών και το έχει κάνει όσες φορές έχει χρειαστεί, να τους στηρίξει σε θέσεις που δέχονταν. Πρώτη φορά να είναι τόσο κατηγορηματικός. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο Δήμαρχος Άργους. Δεν έχω ιδέα. Ήξερα ότι ήταν ο κ. Καμπόσος. Μια
1: πολιτική φορά και ένα καιρό. Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Δήμαρχος Άργους.
0: Ναι, εντάξει. Αυτή σημαίνει αυτό.
1: Όχι, το κανείς δεν έχει το αλάθο. Ούτε εμείς ούτε κανένα. Ούτε ο Πάπας.
0: Εντάξει, εκεί υπάρχουν πάντα τα τοπικά, ξαναλέω, ζητήματα. Τα οποία μπορεί να έχουν σχέση με τοπικά ζητήματα. Μπορεί να είναι, δεν ξέρω, Μπατζανάκης του, μπορεί να, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Τώρα λέω εγώ σαν χλαμάρες. Ούτε καν τη δήλωση του ακριβώς. Είδα όμως ότι υπάρχει μια κόντρα γιατί είπε κάποια πράγματα τα οποία ενόχλησαν.
1: Στις 11 τώρα το πρωί έχει κνέ συγκέντρωση έξω από τη Βουλή το θέμα αυτό. το λέμε, να το πάρετε υπόψη σας. Δεν ξέρω αν θα επηρεάσει την κίνηση ή όχι. Ναι. Αλλά σας το λέμε. 11 λοιπόν. Θα έχουμε εδώ το μέλος του πολιτικού γραφείου και δεν ξέρω ακόμα εκπρόσωπος τύπου, τον κύριο Γιάννη Γιώκα μετά. Να συζητήσουμε και για το θέμα του Ασπροπύργου. Γιατί είναι βουλευτής υπουργικής.
0: Καλός συνομιλητής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Ιωαννίδη που λέει Κουτρουβάλα ποσοστών, Γιάννου Δούκα, Χριστιανού, Κωνσταντοπούλου και Λατινοπούλου. Τι να το, δεν τη βλέπω εγώ να κάνει και Κουτρουβάλα ποσοστών. Αν τη βλέπετε εσείς, μόνο εσείς τη βλέπετε. Δεν λέω ότι έχει πάρει τα πάνω και τρέχει, αλλά Κουτρουβάλα ποσοστών δεν έχει, ειδικά το τελευταίο μήνα, σε καμία δημοσκόπηση. Λοιπόν, ομορφόπεδα των Αρζιανών. Α, αυτό το μήνυμα μου αρέσει. Θέλω να σα πω, καλέσατε Σάββατο
1: 18 Ιουλίου. Από τους λίγους που ξέρουν την αλήθεια.
0: Το Σάββατο 18 Ιουλίου, στο γραφικό σουλάρι Κορυφαία, στο πανηγύρι μας του Τραγανή Κουρνοπούλα, το λέει. Όχι, ρε, άλλο είναι αυτό, είναι ο Δημήτρης Γαλιάς. Το λέει, πώς το λένε, το λέει. Δεν κάνει μόνο πλάκα, θέλει με βάση. Ακούει τα μηνύματα που παίρνουν.
1: Έχω πιάσει από το σουλάρι, υπάρχει κάποιο, ο οποίο σηκώνει το πρωί και σένει όλα τα ραδιόφωνα και σε όλε τι εκπομπέ μηνύματα.
0: Τι λέει, καλημέρα σα. Κανένα σεξιστικό σχόλιο για τη γυναίκα οδηγό μπήκε τζαμαρία χθε στην Κυφισιά, θα κάνετε ή είστε political correct? Γιατί, συγγνώμη, δεν έχουμε δει άντρε οδηγού να το κάνουν αυτό? Δεν έχουμε δει υπερήλικε γενικώ να το κάνουν αυτό? Δεν έχουμε δει νέου οδηγού να κάνουν ό,τι μπιπ μπορείτε να φανταστείτε, ακριβώ επειδή θεωρούν πω είναι. Τέτοιο. Εντάξει, έτυχε να είναι μια γυναίκα. Το είδα και εγώ το πλάνο. Είχε αυτόματο και είτε φαίνεται το είχε φρέσκο και, δεν, και έχει μια δυσκολία τις πρώτες μέρες του αυτόματο. Όλα τις εμένα σου πω. Λοιπόν, κρίμα, λέει, δεν καλύτερο του Δημητριάδη για μια συνέντευξη. Έδωσε μια εκτενέστατη, 2,5 ώρες μιλούσε. Λοιπόν, τα είπε όλα.
1: Και δεν μιλάει για κάθε μέρα.
0: Και δεν μιλάει κάθε μέρα. Καλημέρα, μορφόπεδα δεύτερο. Κάτσε, κάτσε. Το πράγμα σοβαρεύει.
1: Λες, θα το πιστέψουμε.
0: Ναι, χθες βράδυ στην Πλάκα, στο Σύλλογο Αθηναίων, κάτω από την Ρεύνα της Ακρόπολης, έγινε μια πολύ συγκινητική εκδήλωση για την Κύπρο που οργάνωσε ο Ελευθέρης Κιαδάς. Μπράβο σας. Και είναι και πολύ ωραία η Λέσχη Αθηναίων εκεί στην Πλάκα, αν έχεις πάει ποτέ. Αν δεν έχεις πάει, θα σε καλέσει και να πας. Είναι πάρα πολύ όμορφα τα ράτσα πάνω και βλέπεις Ακρόπολη από κάτω. Καλημέρα στο Γιώργο Πολυτράκη. Ναι.
1: Παρεμπιπτόντως, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα για το Κυπριακό. Ναι. Πρώτη φορά μετά το. Όχι, μην το ξέρω, του κουνάς το κεφάλι. Ήμουν σίγουρος ότι θα το έκανε.
0: Μας τα έχουν πει κι άλλοι.
1: Αλλά κράτησε το.
0: Το κρατάω, το κρατάω.
1: Κράτησε το γιατί ανέλαβε ο επίτροπος από την Ιταλία. Ναι, Σωτήρη, είναι λίγο σοβαρό, θα το δεις στην πορεία. Αλλά πάμε.
0: Μακάρι, μακάρι. Αν είναι θετικό.
1: Να το λύσει, πρέπει να δούμε και τι λύση θα το λύσει.
0: Καλημέρα, πίνω το πρωινό καφέ και ακούω την καλύτερη εκπομπή του ραδιοφόρου Γιώργος από Λουτράκη. Ευχαριστούμε. Σήμερα το κριτήκετε πάλι όλοι σας. Είστε καλά, ευχαριστώ. Δεν μας βρεις κανείς. Να και το σουλάρι το κανονικό ήρθε.
1: Λοιπόν,
0: γεια σου Γιάννη, για λέγε.
1: Θα σου πω, εκεί υπάρχει τώρα ένα θέμα, γιατί η Κύπρος θέλει να ενταχθεί και στο ΝΑΤΟ,
0: ναι.
1: Και μπορεί να υπάρξει μία λύση,
0: ναι.
1: Που θα την εγγυάται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι λίγο μακριά από την απόβαση του ΟΗΕ, από ό,τι έχω καταλάβει που υπάρχει. Που το ΝΑΤΟ θα εγγυάται κάπως αυτή και θα είναι μέσα στην Ευρώπη, θα τα κουβεντιάσουν
0: στις επόμενες.
1: Είναι λίγο μακριά από αυτό. Είναι λίγο μακριά.
0: Θα είναι, γιατί όπως θα είναι λίγο μακριά, φαντάζομαι και από τα δύο κράτη.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτή η προσπάθεια που γίνεται.
0: Μακάρι, μακάρι. Αν είναι κάτι το οποίο είναι σε θετική κατεύθυνση, μακάρι.
1: Ξέρω όμως ότι υπάρχει αυτή η κινητικότητα για πρώτη φορά μετά από καιρό. Οι παλιοί δημοσιογράφοι μας λέγανε για την Κύπρο ότι δεν πουλάει παιδιά, μην ασχολείστε παρά μόνο άμα ξαναμπούν οι Τούρκοι. Αυτό δεν μας λέγανε.
0: Και οι νεότεροι. Καλημέρα στον Δημήτρη. Λέει επιτυχία το χθεσινό με τον Άδων. Θα τριμόμαστε στην πρώτη δημόσια αναφορά γιατί ο Μητσοτάκης δεν θα είναι πρωθυπουργός μετά τις εκλογές, αλλά θα έχουμε συγκυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό.
1: Αυτό επιχείρησε, συγγνώμη, ο κύριος Γεωργιάδης αυτό επιχείρησε.
0: Να σπάσει αυτό.
1: Να ναι, σπάσει ναι. Δηλαδή, να πει ότι δεν γίνεται.
0: Λέει, το άνοιξε όμως. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, το έβαλε στο τραπέζι πάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχει και σε κάθε νόμισμα, υπάρχουν πάντα δύο όψεις. Αλλά όμως νομίζω ότι επιχείρησε να κλείσει ένα σενάριο που λέει μια κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από το πρώτο κόμμα. Ποιος μπορεί να είναι αυτός, ο Νίκος Δένδιας. Αυτό καταλαβαίνω εγώ που τώρα πίσω από τις λέξεις να μην κοροϊδευόμαστε. Ναι. Και αυτό επιχείρησε να το κόψει και να το κλείσει.
0: Γιατί έχει τόσο καλές σχέσεις με τον κύριο Δένδια ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Σωστό και αυτό.
0: Είναι φίλο, κολλητή. Τι όχι. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε καλεσμένους, την βγάλαμε την ώρα. Λοιπόν. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom road show. Την καλημέρα μας τον κύριο Καλαμέρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τον έχουμε εδώ τη Δευτέρα στο στούντιο. Ανοίξει τα χαρτιά του.
0: Ναι.
4: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.
7: Κολλάζει και δεν

0: λίγα λεπτά. Με είχε όρθιο.
1: Και τι ήθελες, ρε Κίμον, να σου δώσω καμιά φλοκά την εξαπλώση Αντζέλικας. Μα δεν θυμίζει κανένα, θα την είσαι όρθιος, ως το σπίτι θέλει.
2: Εγώ είμαι νομάρχης, φίλε μου. Και αν πάω να δουλέψω τώρα. Τι ταινία, δηλαδή. Καλώς ήρθατε στο δολάριο ήταν αυτό, ε.
3: Πάντω το καλώς ήρθατε στο δολάριο. Κοίτα, 50 βουλευτές σε λίγο θα είναι ανεξάρτητοι. Δημιουργούν ένα πολύ κακό κλίμα συνολικά, κατά τη γνώμη μου, για το θέμα, πώς θα σου πω, του πολιτικού συστήματος.
2: Ναι.
3: Ότι η Βουλή είναι ένα 5.000 και κάτι ακόμα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, θέλω να πω και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι αγνοί και αισθάνονται ότι τους αδικούμε με την κριτική, έχουν διαφορετικά πιστεύω όταν εξαρτητοποιούνται οτιδήποτε,
2: ναι,
3: ότι αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή, παιδιά, ναι, γιατί απαξιώνει περαιτέρω το πολιτικό σύστημα.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή αυτός ήταν και αθώος ο κακομοίρης. Ψώνιο είχε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μαζί μας εδώ, στο στούντιο. Έχουμε τη τιμή. Ο κύριος Σπύρος Ερμπέτης, συνάδελφος, ο οποίος ασχολείται με το διεθνές ρεπορτάζ. Να μας πει σε τι φάση είμαστε τώρα στη Μέση Ανατολή. Γιατί μπορεί να έχει αλλάξει από την προηγούμενη ώρα που σας μιλούσαμε.
4: Ναι, η αλήθεια είναι πραγματικά, καλημέρα Σωτήρη και Βασίλη, ότι αλλάζουν λεπτό το λεπτό ουσιαστικά τα δεδομένα. Είχαμε ακόμα μια νύχτα σφυροκοπήματος από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε διάφορους στόχους εντός Ιρανικής επικράτειας. Για άλλη μια φορά το Ιράν απάντησε χτυπώντας χώρες του κόλπου, αμερικανικές βάσεις. Επίσης αναφέρεται ότι έχουν χτυπήσει και δύο τάνκερ τα οποία υπάγονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και εκεί αναφέρεται ότι υπάρχει ένας νεκρός με βάση όλες τις πληροφορίες. Αυτό δείχνει και πάλι την κατάσταση η οποία είναι έκριθμη στα στενά του ορμού. Θυμίζουμε βέβαια και τις χθεσινές εξελίξεις, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι λειτουργεί ως φύλακας, ως guardian, όπως είπε χαρακτηριστικά, των στενών του ορμού, και θα επιβάλλει πλέον διόδια διέλευσης ουσιαστικά 20%. Εδώ ήταν και η ωραία αιχμηρή απάντηση από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ότι όντως έχει δίκιο ο Αμερικανός Πρόεδρος και πραγματικά χρειάζονται τέλη διέλευσης προκειμένου να διασφαλιστεί η ναυσιπλοεία από τα στενά του ορμού. Βέβαια, είχαμε και άλλες εξελίξεις στο.
2: Ήδη το Ιράν έχει βάλει το θέμα να πληρώνουμε τέλη τα καράβια τα οποία θα περνάνε. Να πληρώνουμε, είπα, λες και έχω καράβι. Ναι, θα πληρώνουν τέλη τα καράβια που περνάνε από του ορμού.
4: Ναι, ναι.
2: Τώρα λέει και ο Τραμπ ότι θα πληρώνουν και σε εμάς.
4: Ακριβώς.
2: Διπλά δηλαδή τέλη θα πληρώνουν, έτσι.
4: Ή άμα θεωρήσουμε την αμερικανική οπτική εδώ ως έχουσα ισχύ, μόνο την Αμερική. Yeah. Γιατί η άποψη της Αμερικής είναι ότι τα στενά του Ορμούς δεν τα ελέγχει το Ιράν και είναι ουσιαστικά υπό τον αμερικανικό, υπό διεθνή έλεγχο. Αυτό μένει να ξεκαθαρίσει.
3: Αλλά τώρα, πριν από μερικές ημέρες, χρονικό διάστημα, μικρό πάντως, η άποψη του Τράμπ δεν πρέπει να πληρώνει κανείς.
2: Α, μου το αγαθό, μου το αγόρι.
3: Όχι, όχι, ήταν και θέση της Αθήνας.
2: Πήραμε
3: και
2: εμείς. Καλό μου το αγόρι.
3: Και είπε ελεύθερη και Αθήνα, είπε ελεύθερη και Αθήνα. Μια
2: εβδομάδα.
3: Δεν πρέπει και 10 μέρες τώρα.
2: Περίεργο.
4: Δεν το συνηθίζει.
3: Ήταν και θέση της Αθήνας ότι δεν πρέπει.
4: Έκανα αυτό.
3: Και των εφοπλιστών και λοιπά.
2: Όχι, δεν είναι όλων των εφοπλιστών. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει πει ότι εγώ προτίθεμαι να πληρώνω με ένα τέλος. Το θυμάμαι πολύ καλά, διάβασα τη δήλωσή
4: του.
2: Λοιπόν, οι εφοπλιστές οι οποίοι λένε να πληρώσουμε. Αλλά το ότι άλλαξε άποψη ο Τραμπ μέσα σε 10 μέρες είναι είδηση, επειδή πέρασαν 10 μέρες και όχι μία. Λέω τώρα εγώ πια.
3: Κάτσε να τελειώσει, γιατί ήρθε ο Βασίλης Ντέτσικας και φύγαμε τελείως.
4: Πραγματικά.
3: Θα το καθυστερήσουμε από τη δουλειά. Σε ένα λεπτό, Σπύρο, σε παρακαλώ.
4: Και το καταληκτικό είναι ότι πλέον έχει τελειώσει ουσιαστικά η εγχειρία. Είχαμε και επίσημη επιστολή από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο, ότι από την προηγούμενη εβδομάδα, από τις 7 του μήνα, πλέον έχουν ξεκινήσει νέες εχθροπραξίες, αμυντικές βέβαια, τις παρουσιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με φόντο βέβαια την μη τήρηση των υπεσχημένων των δεσμεύσεων από το Ιράν.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλης Ντέτσικας. Το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων είναι παρά ένα λεπτό.
2: Επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το κατόφλι του ανακριτή θα περάσουν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης οδηγείται και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην ίδια υπόθεση. Εκτός από τους τρεις στο κάδρο των ερευνών, έχουν μπει ακόμη δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό. Στην ανακρίτρια, οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Το τέλος της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ενημέρωσε το Κογκρέσο πως οι εχθροπραξίες με το Ιράν έχουν ξεκινήσει νωρίτερα. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά στόχων στο Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι οι Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα ενώ έπλαιναν στα στενά του Ορμούζ εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν. Από την επίθεση, ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε και 8 τραυματίστηκαν. Επιφυλάξεις για τη συνέχιση στρατιωτικής και οικονομικής ενίσχυσης προς την Ουκρανία εκφράζει το 65,9% των πολιτών σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της GPO για το αεφημερίδα. Το 47,3% τάστε υπέρ της αύξησης των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δαπανών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, η Γαλλία αναγνωρίζει το σύμμαχος από το 62,3% των πολιτών, ενώ στον αντίποδα η Τουρκία χαρακτηρίζεται εχθρική από το 86,3%. Το νέο γραμματέα θα εκλέξει αύριο η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμάται ότι θα είναι ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος θα επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη στο κόμμα. Εντοπίστηκε από τις αρχές ο προμηθευτής των κοτόπουλων για τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Ο αντιπεριφερειάρχης υγείας Ανδρέας Τοουλιάς τόνισε ότι στο μικροσκόπιο μπαίνουν ο ενδιάμεσος διακινητής και η μονάδα εκτροφής. Μέχρι την Πέμπτη θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού. Το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής. Εκτιμάται ότι στο πρώτο και τέταρτο επιστημονικό πεδίο θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις, ενώ στο δεύτερο και το τρίτο επιστημονικό πεδίο άνοδος των βάσεων. Στάσεις εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου έχει προκηρύξει η ΑΔΔ που αντιτίθεται στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Στις 12 συγκέντρωση στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή. Στη διεθνή ενημέρωση, εκρήξεις στο Κίεβο μετά από επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε η Ρωσία, 11 τραυματίες, στη Ζαπορίζια, 6 στο Χάρκοβο. Στα αθλητικά, ο Κιλιάν Εμπαπέ είναι έτοιμος για την απόψινή αναμέτρηση της Γαλλίας με την Ισπανία για τα ημιτελικά του Μουντιάλ. Οι Golden State Warriors ανανέωσαν τη συνεργασία τους με τον Charles Bassey.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
6: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Έτσι είναι, καλή γραμματική.
1: Και οι Φαρισαίοι.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
3: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
3: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
2: Ο κύριος Δημήτρης Κέρκος μας κάνει τη τιμή και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι μαζί μας. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-80 αν θέλετε να μας τηλεφωνήσετε για οτιδήποτε.
3: Ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια.
2: Βεβαίως.
3: Κριτική.
2: Ή να μας πείτε για την κίνηση. Όχι, κριτική δεν θέλουμε.
3: Ωραία λόγια.
2: Ωραία λόγια. Ομορφόπεδα. Έστειλε ένας φίλος εδώ, το είδα τώρα. Λέει, λέει μισό λεπτό για να διαβάσω. Λέει, ομορφόπεδα, έτοιμοι για τεφιλές στον Κοστέτσο είστε. Να σου πω κάτι, ο Κοστέτσος έβλεπε να ψάχνω την ηλικία του. Δεν είναι σε ανεβασμένο μεθόδο στο διαδίκτυο, αλλά το πρώτο του μαγαζί του άνοιξε το Κολονάκι το 90. Άρα, σιρούλα μας είναι ο Κοστέτσος.
3: Δικός μας.
2: Δικός μας άνθρωπος είναι. Ο Βασίλειος.
3: Και εμείς στην ηλικία μας δεν έχουμε τίποτα, με εμπειρίες.
2: Δεν έχουμε ούτε ένα, πώς το λένε, πώς το είπα πριν. Ούτε ένα αυτό να πουλάμε τα κομμάτια μας.
3: Επιστολή παρέμβασης Μιλένας Αποστολάκη. Μόλις την πήραμε, ευχαριστούμε την κυρία Αποστολάκη προς τον Γιάννη Στουρνάρα για την εποπτεία της αγοράς ασφαλίσεων υγείας. Η ανάγκη, λέει, συνολικής αξιολόγησης της λειτουργίας της αγοράς μακροχρόνια ασφαλίσεων υγείας, των παραγόντων που διαμορφώνουν τις αυξήσεις των ασφαλίστρων και της αποτελεσματικότητας του εποπτικού πλαισίου προς την προστασία των ασφαλισμένων, τίθεται σε επιστολή της Μιλένας προς τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα. Θα το δούμε, είναι μεγάλη, είναι εξελίδες, δεν προλαβαίνουμε.
2: Εντάξει, πάντως είναι ένα θεματάκι αυτό με τις αυξήσεις των ασφαλιστρών υγείας, έτσι.
3: 200.000 μήνυμα, κύριε Αποστολάκη, 200.000 ανθρώπους και
2: το
3: πάνω, λέει.
2: Ξέρω, το ξέρω, διότι το γνωρίζω, διότι είμαι ένας από τους 200.000 και πάνω που έχω ιδιωτική ασφάλιση. Όχι εγώ, γύρω-γύρω μου όμως έχουν ιδιωτική ασφάλιση, οι οποίες τρέχουν οι αυξήσεις τους με τιμές οι οποίες είναι πολυβόλο. Δηλαδή, όχι πως δεν, όταν τις χρειαστείς δεν είναι εντάξει, τουλάχιστον αυτές που πληρώνω εγώ, αλλά είναι και πολλά τα λεφτά. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Και αυξάνονται πάρα πολύ γρήγορα. Πιο γρήγορα από ότι αυξάνονται τα μισθά.
3: Τα μισθά. Ποιος το λέει αυτό?
2: Η τέτοια. Η Σαφώνοντα. Τα μισθά μου θέλω. Τα μισθά μου. Τα μισθά μου. Στο Μιχαλόπουλο δεν το έλεγε. Τι έργανε για αυτή, λαγό στη φάδο. 100 φορές το είχαμε δει.
3: Λοιπόν, Γαλλία, Ισπανία, 10 το βράδυ.
2: Η καρδιά λέει Ισπανία, η λογική λέει Γαλλία.
3: Δεν ξέρω. Όποιος είναι ο πιο αδικημένος με αυτόν, είμαι εγώ σε αυτήν την
2: περίπτωση. Ο τερματοφύλακας της Ισπανίας, που είναι ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες του τουρνουά, είχε ένα γκολ κιόλας όλο το τουρνουά, λέει ότι εμείς είμαστε καλύτερη ομάδα. Αυτή είναι γρήγορη, είναι κάποιοι τεχνικοί παίκτες, αλλά σαν ομάδα λέει εμείς είμαστε καλύτεροι και θα τους κερδίσουμε.
3: Εάν το λέει.
2: Επειδή το λέει, δεν θα τους κερδίσουμε. Και εγώ λέω. Φέρτε μου το σταλόνι να το βάλω κάτω να το πατήσω. Αλλά ξέρω την απόσταση.
3: Όπως λέει, πάει η φίλη μου η Μαρία Καρακλούμη και εγώ θέλω να γίνω Μις Ελλάς, αλλά.
2: Αν αυτή η Γαλλία, όπως τη βλέπουμε τώρα, με δύο δεκάδες έχει κανονικές, δεν το κερδίσει, εντάξει, θα είναι έκπληξη.
3: Στα μάτς πάντως νοκάουτ πάντα υπάρχουν. Ναι. Μάλλον προς Ισπανία γέρνω.
2: Ναι. Εγώ πάντως σου είπα, η καρδιά θέλει Ισπανία, η λογική λέει Γαλλία. Θα δούμε.
3: Έχει σούπερ νίκα σήμερα.
2: Η άλλη θα είναι ματσάρα.
3: Ποιος?
2: Αγγλία Αργεντινή, ρε.
3: Ναι.
2: Και θα πέσουν κορμιά.
3: Στα φω, στα φω, κλαδιένα το έχει.
2: Όχι, στα φω, κλαδιένα. Σε κάτι είχε
3: πει. Ο Τραμπ με ποιον είναι?
2: Έχουν περισσέψει, λέει, κάτι εισιτήρια. Τα ακούσε του τελικού.
3: Ναι.
2: Καμιά χιλιάδε εισιτήρια είχαν περισσέψει πριν από κάνα δύο μέρε.
3: Ναι.
2: Τα οποία λέει ήταν σειρά Α και σειρά Β. Μακριά, όχι πολύ κοντά. Τα φθηνά κάνουν 7.000 δολάρια. Και τα ακριβά κάνουν 8.500 δολάρια.
3: Δέχεται πολύ μεγάλη κριτική η FIFA γι' αυτό. Ναι, ναι, γιατί. Γιατί το ποδόσφαιρο τι είναι τώρα μεταξύ μα όλα τα χρόνια από τότε που ξεκίνησε?
2: Το σπορ του λαού.
3: Το φόν των φτωχών. Δεν το συζητάμε αυτό. Άμα τους βάζεις τώρα το φτηνότερο εισιτήριο 7.000, ποιος θα πάει, ρε παιδιά?
2: Ναι, εντάξει, όχι, θα έχει, φαντάζομαι, τα φτηνότερα που υπάρχουν τώρα διαθέσιμα.
3: Όχι, όχι, όχι, είναι πανάκριβα, γίνεται μεγάλη συζήτηση.
2: Και όμως,
3: και του χρόνου, λέει, στο επόμενο Μουντιάλ, λέει ο Ινφαντίνο, θα αυξήσει τις ομάδες γιατί το μοντέλο αποδείχθηκε επιτυχημένο.
2: Ναι, να πάμε κι εμείς. Να παίζουν όλοι.
3: Να
2: παίζουν 200 ομάδες, όσοι έχει ο ΙΕ. Να το κάνουμε, να το ξεκινάμε Ιούνιο και να τελειώνουμε Σεπτέμβριο. Πώς το βλέπετε? Ποδοσφαιριστές να πεθάνουν. Γιατί έχουν συνέχεια τραυματισμούς, γιατί πέφτουν κάτω ξερί, γιατί χάνονται ζωές ξαφνικά, γιατί, έτσι.
3: Γιατί.
2: Άνθρωποι είναι κι αυτοί. Καλά αμοιβόμενοι.
3: Κάποιοι 28 ετών θεωρείται γέρος.
2: Ναι, σου λένε μεγάλος αυτός.
3: Ναι,
2: 30 λέει μπροστά.
3: 30, πού πάει.
2: Τερματοφύλακες λέει, άμα είναι πάνω από 30-35, εντάξει, αλλά είναι, λέει, ναι. Βέβαια και εμείς στην Ελλάδα εδώ που 20 ετών σου λένε μικρός ακόμα για τον πάρο.
3: Καλά, εδώ το συζητάμε.
2: Ναι, ναι, εδώ άμα δεν πάει 25 ο άλλος.
3: Πού πας, ρε παιδί μου.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτά με το ποδόσφαιρο είναι. Τι ώρα είναι το μάτι σήμερα, 10 είναι.
0: 10.
2: Και τα δύο νομίζω 10 δεν είναι.
0: Το έχουν βάλει σήμερα, το άλλο είναι αύριο.
2: Ναι, το αυριανό. Εννοώ τα μάτια όλα αυτά τα έχουν βάλει ευρωπαϊκές ώρες.
3: Το βλέπουν και, ευρωπαϊκές ώρες. Και στην Ευρώπη.
2: Δεν τα βάλανε ώρες αυτές, γιατί κυρίως οι κυριότεροι πολιτές και αγοραστές είναι στην Ευρώπη, στην Αμερική δεν τρελαίνουν για.
0: Όχι, δεν τρελαίνουν.
3: Και θέλουν να ανοίξουν την αγορά.
2: Ναι, θέλουν να ανοίξουν την αγορά, αλλά προς το παρόν θέλουν να αξιοποιήσουν την αγορά που υπάρχει ήδη εδώ. Όλη η Ευρώπη θα τα δει αυτά τα μάτια κατά ψέματα.
0: Ένα ρεπορτάζ που βλέπω στην Καθημερινή και οφείλω να το διαβάσω, γιατί είναι πραγματικά πρόβλημα. Οδηγούν ανάποδα σε μονόδρομους και πάνω στα πεζοδρόμια. Κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς. Κάποιες φορές παραβιάζουν το στόπι το κόκκινο. 7 στους 10 διανομείς παραδέχονται πως παρακολουθούν το κινητό συχνά ενώ οδηγούν για την αναζήτηση των διευθύνσεων των
2: παραδόσεων. Μόνο 7 στους 10. Δεν το έχεις δει αυτό ποτέ που τα έχουν δεμένα μπροστά και κοιτάνε μπροστά. Και λες Παναγία μου. Εντάξει, φοράνε κράνος πιο πολύ για να με δείξουν.
0: Το κράνος φοράνε όλοι τώρα.
2: Ναι, για να με δείξουν. Φοράνε κράνος.
0: Δηλαδή, επειδή το κράνος είναι αυτό που κυρίως ελέγχεται. Ξέρεις, δηλαδή αν περάσεις στο αντίθετο ρεύμα, μπορεί να σου πει κανείς τίποτα. Αν μην φοράς κράνος, θα σου πει. Φοράς το κράνος και θεωρείς ότι μπορεί να κάνεις όλες τις υπόλοιπες παραβάσεις.
2: Παλικάρια και κορίτσια, από 1η Αυγούστου οι 100 από τις 388 κάμερες λένε πως θα δουλεύουν, που είναι στα φανάρια για να γράφουν το κόκκινο. Και λένε ότι αν πατάς τη λευκή γραμμή να πατάς στην την πρώτη, ακόμα και να είσαι σταματημένος και να μην έχεις περάσει το κόκκινο, θα τρως την κλίση. Που σημαίνει εκτός από το πρόστιμο, είναι και 2 μήνες νομίζω αφαίρεση διπλώματος και. Και άδεια κυκλοφορία.
0: Μια χαρά του λένε, αλλά σε μένα, ας πούμε, στην περιοχή μου, σε όλη την περιοχή, έπαιρνε καμία κάμερα που έρχονται delivery. Θέλω να πω, οι κάμερες δεν διαπάσαν νόσων και διαπάσαν μαλακίαν. Είναι. Βοηθάνε πρωτίστως στο να δημιουργηθεί μια συνείδηση.
2: Βέβαια.
0: Και έτσι πρέπει, σιγά σιγά και έτσι πρέπει, και αυτό είναι το κυρίαρχο. Σε αυτό ασφαλώς βοηθούν, αλλά δεν είναι πήραμε κάμερες. Αυτό είναι το, τα πράγματα.
2: Όχι.
0: Βάση περίπτωση.
2: Τις πάρουμε να τις έχουμε να δουλεύουν και όπως λες πολύ σωστά να δημιουργούν συνείδηση. Συνείδηση
0: αυτό είναι το βασικό.
2: Δια του φόβου δημιουργείται, αλλά δεν έχει σημασία. Με κάτι πρέπει να δημιουργείται συνείδηση.
0: Δημιουργείται δια της παιδείας, δημιουργείται δια της, δια του ελέγχου, δια της τιμωρίας, για σειρά πραγμάτων. Έτσι δεν είναι.
2: Με όλο το πακέτο. Ναι. Τι λέει, πολύ καλημέρα σας κύριε. Ο Καραμαλής θα είναι το πρόσωπο, όχι ο Δένδιας. Έχει ακουστεί πολύ, κύριε Βασίλη. Ποιο είναι που θα είναι, διαδεχθεί το Μητσοτάκη, ο Κώστας Καραμαλής.
0: Θα είναι μια κυβέρνηση τη Δημοκρατία. Ούτε κατά διάνοια, ξεχάστε.
2: Δεν νομίζω, ρωτήστε τον αν τον βρείτε μπροστά και αν σα πει ναι, εγώ θα σα χαρίσω ότι μπορεί να διαθέσω, εν πάση περιπτώσει. Λέει, αλλά είτε λέει το. Αλλά είτε ο ένα. Να είναι είτε ο άλλο, αν γίνει το σενάριο, δεν θα τιμωρηθεί ποτέ κανένα και για τίποτα. Υποκλοπέ, τέμπε, ευθεία αναθέσει, προχωρήσει σωστά. Κύριε Σωτήρη, με συγχωρείτε για την αναφορά με τα μικρά σα. Μιλάω σαν το εγγόνι σα. Πόσο χρόνο είσαι Γιάννη και μα μιλά σαν το εγγόνι μα. Δεν κατάλαβα, για στείλε ένα μηνυματάκι. Γιατί εγώ εγγόνι δεν έχω, αυτό εκεί έχει. Να το χαίρετε κιόλα γιατί είναι και κουκλή. Λοιπόν, από εδώ σε ποιον έμοιασε, μάλλον στη μαμά του. Λοιπόν, όντω κουκλή. Λοιπόν, εγώ δεν έχω εγγόνι. Δεν το σκέφτομαι ακόμα, αν και δεν είναι δική μου δουλειά αυτή. Αλλά λέμε τώρα.
0: Εγώ συνήθω έλεγα στο τέρι για την κόρη μου όταν ήταν μικρή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι δική μου. Τη μάνα τη δεν ξέρω, αλλά δεν το πίστευε κανένα.
2: Σου μοιάζει. Εγώ δεν ήταν, μια χαρά κοπέλα είναι.
0: Λοιπόν, να σου πω.
2: Λοιπόν, ναι.
0: Να ακούσουμε για λίγο έναν πολλάκι για να δεις από το Μέγκα.
2: Άλλον πολλάκι από αυτό που ακούσαμε πριν.
0: Άλλον, ναι. Να δεις το εσωτερικό τώρα πώς διαμορφώνεται αυτή η κατάσταση αυτού που εναπομείναν στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Παύλος Πολλάκης στο Μέγκα, παιδιά, ακούστε.
1: Γιατί Πολλάκης.
4: Γιατί εγώ σίγουρα μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πολύ καθαρά και εξάστερα.
5: Ναι, κυρία Δούρ, δεν μπορεί.
4: Τι πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως όχι. Με την οποία προσέξτε, τη Ρένατη Δούρου, εγώ τη στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν περνάγαν από την περιφέρεια Αττικής. Μην τυχόν και λερωθούνε, έτσι. Γιατί δέχτηκε μια τεράστια δολοφονία χαρακτήρα η Δούρου με την ιστορία με το μάτι κτλ.
2: Στο τελευταίο που είπε Πολλάκης, έχει απόλυτο δίκιο ότι τη στήριξε, ήταν ένας από τους λίγους που τη στήριξαν όταν πολλοί είχαν χαθεί.
0: Πάρα αυτό το πολύ. Είπε για να γλυκάνει το χάπι το προηγούμενο.
2: Ακόμα και ο αρχηγός της τότε.
0: Ότι η Δούρου δεν μπορεί να βάλει το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Και αν βγει στην κοινοβουλευτική ομάδα, η Δούρου τι θα λέει ο κύριος Πολλάκης.
2: Πού να ξέρω τι θα λέει. Θα κάνει δικό του κόμμα.
0: Θα λέει ότι δεν παίρνουμε στη Βουλή.
2: Θα κάνει δικό του κόμμα.
0: Όχι. Νομίζω μετά θα γίνει συνέδριο του κόμματος. Το κόμμα ο κύριος Πολλάκης θα σκίσει. Άρα αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε στην κοινοβουλευτική ομάδα Δούρου, μπορεί μετά να αλλάξουν τα γεγονότα.
2: Δεν ξέρω αν είναι ενδιαφέρον για τον κόσμο αυτή. Να σε ρωτήσω. Αυτό που λες εσύ τώρα δεν το ξέρει η Ρένα. Ότι ρε παιδί μου θα βγει με ένα αρχηγός, αλλά άμα πάνε μετά στο συνέδριο θα
0: δυσκολευτεί να το πω αλλιώς.
2: Πιθανό, δεν το ξέρει. Ναι. Αυτό είναι μια ξέρει γυναίκα.
0: Αλλά σου λέει, εγώ μέχρι τότε θα αλλάξω τους σχετισμούς. Ο καθένας πιστεύει στον εαυτό του και σωστά.
2: Εντάξει.
0: Εγώ θεωρώ ότι λέω όμως. Το λέω. με την έννοια να καταλάβουμε και εκεί σε ένα πολύ μικρό ποσοστό τι μπορεί να συμβεί. Τι συμβαίνει πριν ξεκινήσει έτσι ακόμα η νέα πορεία. Και έχουμε και τον κύριο Παπά εκεί που λέει: παιδιά, συλλογική ηγεσία. Συνοηθείτε, για παράδειγμα, ένα να έχει την ευθύνη των εξορμήσεων, άλλο να είναι στη ΔΕΘ. Άλλο να πάει στην Προεδρία τη Δημοκρατία. Ποιον θα καλέσει τώρα?
1: Εγώ θα πάω, δεν ξέρω ποιον θα καλέσει. Δεν ξέρω. Ποιον θα καλέσω?
0: Εγώ με καλέσει, αλλά δεν ξέρω αν θα πάω. Λέω όμω.
1: Σε με συνοδεύει. Πνίγηκε.
0: Γιατί? Οι υπουργοί και οι βουλευτέ για φέτο, για πρώτη φορά μετά την Προεδρία Παπούλια, θα συνοδεύονται από του ή τι συζύγου του.
2: Δεν είναι, οι προσκλήσει ατομικέ για του υπουργού. Δεν ισχύει.
0: Α, ναι. Δεν ισχύει για του υπουργού και του βουλευτέ.
2: Α, επιτρέπεται, ναι.
0: Εκεί θα συνοδεύονται από ο καθένα. Α πούμε, τη σύζυγό του, το σύζυγό του, ό,τι έχει.
2: Είδε τώρα στην Άγκυρα που είχαν τραπέζι στου σύζυγου και στι σύζυγου. Υπήρχε και σύζυγο. Καλά, γιατί υπάρχει Δανή πρωθυπουργό που είχε το σύζυγό τη μαζί.
0: Ναι, ναι.
2: Και θυμάμαι σε ποια είχε του Λουξεμβούργο ο πρωθυπουργό, είχε τον σύζυγό του μαζί, με τι σύζυγου μαζί. Γιατί ήταν ο σύζυγο. Είχε ο πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, είχε σύζυγο. Ήταν ένα ζευγάρι, δύο άντρε που ήταν ομοφυλόφιλοι και που έχουν παντρευτεί. Και μάλιστα οι προσκλήσει στέλνονταν ο κύριο και καλούν τον κύριο και τον κύριο Τάδε. Θυμάμαι ήταν και είχατε για την πρόσκληση.
0: Εδώ είχαμε τέτοιε προσκλήσει.
2: Νομίζω ότι θανάτο δεν είχε.
0: Εδώ δεν είχαμε τέτοιε προσκλήσει. Το κύριο Στάινμαγκερ που ήταν υπουργό εξωτερικών τη.
1: Ήταν τη σύζυγό του. Επειδή ήμουν παρόλο
2: τα πρόσωπα του Λουξεμβούργου, σίγουρα ο Μπετέλ.
0: Όχι, για την Γερμανία, υπουργό εξωτερικών.
2: Α, μπορεί να είναι υπουργό εξωτερικών. Ναι, ναι, ναι. Στάινμαγκερ, όχι, γιατί θυμάμαι.
0: Όχι, ο Στάινμαγκερ είναι ο πρόεδρο. Το πρόεδρο, αν έχει δίκιο. Υπουργό εξωτερικών. Δεν το ερχόταν.
2: Τα μπερδέψαμε, παιδιά. Μπερδέψαμε τα μπουτια μα. Λιγάκι, γιατί τα έχουμε μπερδέψει λίγο τα μπουτια μα. Ναι, ρε, μου γράφει ο Ευγενήδη, απαντάει. Όχι, λέει, ο Στάινμαγκερ είναι straight.
0: Ναι, ναι, αυτό ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τα λέω, ρε, εσύ, Γιώργο μου, αλλά δεν ακούει.
0: Γιώργο, υπέξ, θύμισε μα ποιο ήταν υπέξ.
2: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα, πού να θυμάται ο Γιώργο.
0: Το Γιώργο, λέω, θα θυμάται.
2: Είναι πορτεράρα. Ο Γιώργο είναι και μικρό, 30 χρόνια και εμά. Οπότε θα θυμάται, θα έχει καλή μνήμη. Το τάπα, Γιώργο, πρόλαβα και το τάπα. Αλλά σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να σε καλά. Χαιρόμαστε πολύ όταν μα ακούνε συνάδελφοι. Λοιπόν, τώρα, τι ώρα είναι, 10 και 20. Τι κάνουμε, κύριε Διευθυντά, τι κάνουμε για πες. Να διαβάσουμε.
0: Τι.
2: Να πάμε στη διεθνιστικό περιβάλλον. Θες να πάμε μια βόλτα. Ξέρω εγώ, βόλτα έξω. Τι θες, λέγε. Πλησιάζουμε προ την άλλη, γιατί έχουμε λαλήσει λίγο.
0: Έλεγα πριν, δεν προλάβαμε να το πω. Ότι σήμερα έχουμε εκλογή ηγεσία προέδρου τη Super League. 7-7 είχε λήξει την περασμένη φορά.
2: Ναι.
0: Μαρινάκη Αλαφούζο.
2: Ναι, ναι.
0: Και τώρα έχουμε
2: επαναληπτική.
0: Επαναληπτική.
2: Αν τώρα, έχει αλλάξει κάπως οι σχετισμοί.
0: Αν έχει αλλάξει οι σχετισμοί.
2: Ένα χρειάζεται να αλλάξει.
0: Θα είναι ήδη υποψήφιοι. Είναι ένα ο οποίο δεν έχει ψηφίσει, αλλά σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ψηφίσει.
2: Ποιο?
0: Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κ. Γκαγκάτση.
2: Δεν συνηθίζει να ψηφίζει η ΕΠΟ.
0: Ναι, αλλά τώρα α πούμε έχει το δικαίωμα. Πριν δεν ψήφιζε.
2: Χωρίς να παρακολουθώ από κοντά πράγματα, λέω ότι δεν θα το κάνει.
0: Δεν το ξέρω.
2: Ούτε το ξέρω.
0: Δεν βλέπω.
2: Την άλλη φορά ποιο ήταν ο Πανετολικό είναι που γύρισε.
0: Νομίζω
2: να το περιμένω να ψηφίσει τον Ολυμπιακό, αλλά ψήφισε για τον κ. Αλαφούζο. Ναι, μπορεί να μην ψηφίσουν το ίδιο αυτοί που ψηφίσαν την προηγούμενη φορά.
0: Αν θες, γι' αυτό λέω.
2: Πιστεύω ότι οι μόνοι που θα ψηφίσουν το ίδιο θα είναι ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Σίγουρα.
0: Ούτε ξέρω ποιοι θα είναι ψηφίσει, δεν έχω δει ακόμα δηλαδή ποιοι θα είναι.
2: Την άλλη φορά σου είχα πει, θα είναι δίωξη.
0: Ναι, ναι,
2: ναι.
0: Λοιπόν,
2: αν δεν βγήκε σήμερα, πάει στο πρωτοδικείο η απόφαση, το ξέρεις.
0: Ναι, όχι.
2: Ναι, δεν πέφτει η ψηφοφορία. Αποφασίζει το πρωτοδικείο. Και αν αποφασίζει το πρωτοδικείο, η λογική λέει ότι θα αποφασίσει πέρα αυτού που ήταν πριν. Επειδή έχει το προηγούμενο. Ναι, μου είπε συνάδελφος αθλητικός συντάκτης.
0: Ναι.
2: Δεν είναι δική μου ενημέρωση. Ναι. Απλώς λέω ότι.
0: Λοιπόν, σιγά-σιγά πάμε στο διαφημιστικό χρόνο. Διάλειμμα
2: ναι,
0: και
2: να σας πούμε ότι το Σάββατο που μας έρχεται, 18 Ιουλίου, όσοι είστε εδώ στην Αθήνα.
0: Εμείς δεν θα είμαστε.
2: Πάτω Θεός. Ώρα έναρξης 9. Live στην πλατεία Κοτζιά, οι Χαΐνιδες.
0: Του είσαι ακούσει ποτέ, από κοντά?
2: Ναι, άλλη μόνο εσύ. Το μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού του καλοκαιριού, μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη διονυσιακή ενέργεια και παραδοσιακούς ρυθμούς στην καρδιά της πόλης. 9 το βράδυ, αυτό το εμβληματικό συγκρότημα μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή. Η κριτική παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με την ποιήση, το μυστικισμό και τις μουσικές της Ανατολής, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο 18 Ιουλίου στην πλατεία Κοτζιά, στην Αθήνα, με είσοδο ελεύθερη, απαγορεύεται αυστηρά είσοδο σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους. Πλάκα γι' αυτό. Ωραίο, ωραίο, έξυπνο. Και εγώ πήγα να το διαβάσω σοβαρά, αλλά είναι το χιουμοριστικό. Χορηγή επικοινωνίας, Next Step Media, afmedia.gr. Εμείς δηλαδή, έτσι, όλο μαζί το πακέτο. Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας, το Mega. Και για περισσότερες πληροφορίες, www.atikaroutes.gr. Επίσης, έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών?
5: Στο Vox δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντου εκτός και προσφορές σε κάποιου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα ενθουσιαστείς. Χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, παραγγελία box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Να ζητήσω και δημοσίως μια συγγνώμη γιατί δεν μπορώ να παρευρεθώ στη συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής σε λίγο. Λοιπόν, επειδή μου στέλνουν μήνυμα συνεργάτες του, λοιπόν, ζητώ συγγνώμη.
5: Πάμε εδώ. Ναι, ναι, ναι. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
2: Τετάρτη 15 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Ο Επιθεωρητής» του Νικολάη Γκόγκολ από το Άρμα Θέσπιδος του Δίπεθε Πάτρας, στο Σινέ Ρόδων, στο Σταφυδόκαμπο. Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης μαθαίνουν πανικόβλητοι ότι καταφθάνει μυστικά ένας επιθεωρητής για έλεγχο. Τρομοκρατημένοι μήπως αποκαλυφθούν οι απάτες τους, μπερδεύουν έναν ασήμαντο, καταχρεωμένο περαστικό υπάλληλο με τον αυστηρό επιθεωρητή. Αμέσως σπέβδουν να τον κολακεύσουν και να τον χρηματίσουν, ελπίζοντας να εξαγοράσουν την ευνοιά του. Εκείνος, όταν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, εκμεταλλεύεται την παρεξήγηση στο έπακρο. Μια παράσταση στημένη σαν ένα ανατρεπτικό rock happening, όπου τα λάθη και οι αρετές ακροβατούν σε τεντωμένο σκηνή και το μεγαλείο απεχεί ελάχιστα από το γελίο. Σκηνοθετεί ο Χρήστος Τρέπκος, με τους Βασίλη Κόκαλη, Κώστα Κουτρουμπή και Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
0: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Μια είδηση που μας στέλνει η Καταρίνα Πλατή. Νέα παράταση στην ισχύ των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027, του χρόνου, έτσι. Δόθηκε με υπουργική απόφαση, ωστόσο, όπως διευκρινίζεται για το διάστημα αυτό, μέχρι, επαναλαμβάνω, το Σεπτέμβριο του 2027, η χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Δεν θα μπορείτε να ταξιδεύετε.
2: Άρα ξανά, πόσο ημέρα πότε?
1: 27 Σεπτεμβρίου, όχι, είπαμε Σεπτέμβριο του 27.
2: Ναι, Σεπτέμβριο του 27. Εντάξει, οκ. Μην σου κάνουμε, δεν μας νοιάζει.
1: 25 Σεπτεμβρίου του 27.
2: Μην σου κάνουμε.
1: Λοιπόν, χαρά για μας, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιάννης Γιώκας, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και δεν ξέρω και εκπρόσωπος τύπου. Κύριε Γιώργο, καλημέρα σας.
2: Όχι, όχι.
1: Αναβαθμιστήκαμε, είμαστε στην κορυφή. Λοιπόν,
3: εκπρόσωπο τύπου είναι η Χριστίνα Παναγιωτακόπουλου, μέλος Κεντρικής Επιτροπής.
2: Δεν έχει τύχει να
4: φιλοξενήσουμε, γι' αυτό δεν το ξέραμε.
1: Κάνουμε την αυτοκριτική μας. Λοιπόν, σας καλέσαμε πρωτίστως για το θέμα του ατυχήματος που έγινε στην ιδιαίτερη εκλογική σας περιφέρεια, τον Ασπρόπυργο τελευταία.
2: Που είναι δυστύχημα πια.
1: Ναι, δεν δυστύχημα.
3: Επίσης θα σας διορθώσω. Είμαι βουλευτής Ανατολικής Αττικής.
1: Μπερδευτήκατε.
2: Το τρίτο που θα πει ήταν σωστό.
1: Δύο στα δύο.
3: Ήταν το παλιό υπόλοιπο, βέβαια. Περιφέρεια Αττικής.
1: Ούτως ή άλλως η ενιαία είναι και όπως είπαμε και εδώ, το κόμμα σας δίνει μια ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή την περιφέρεια και θα ήθελα λίγο να μας πείτε πώς είναι η κατάσταση περίπου σε αυτό.
3: Καταρχήν μιλάμε για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Αν δείτε τα τελευταία χρόνια, είναι άπειρες και το τονίζω οι καταγγελίες που έχει κάνει το ΚΚΕ με διάφορες αφορμές, κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, παραστάσεις σε υπουργεία, παραστάσεις σε τοπικές αρχές κτλ. Για τον κίνδυνο που υπάρχει στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, στην περιοχή του Θριασίου δηλαδή, για ένα ατύχημα, βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης. Λοιπόν, αυτά, τέτοια ατυχήματα υπάρχουν σε τακτική βάση στην περιοχή και ξαναλέω με ορατό τον κίνδυνο για ένα ακόμη μεγαλύτερο βιομηχανικό ατύχημα, γιατί μιλάμε για μια περιοχή που συνυπάρχουν δηληστήρια, που συνυπάρχουν χημικές βιομηχανίες, λιμενικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις logistic κτλ. Και όλα αυτά έγιναν με αναπτυξιακούς νόμους όλων των κυβερνήσεων και φυσικά της σημερινής κυβέρνησης, όσο και αν ο κύριος Μητσοτάκης χθες προσπάθησε με αφορμή τα εγγένεια ενός, την υπογραφή μάλλον μιας σύμβασης για ένα αυτοκινητόδρομο να μιλήσει για τη Δυτική Αττική. Ήταν αναπτυξιακοί νόμοι που ταυτόχρονα δεν είχαν οδούς διαφυγής, δεν είχαν μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους, δεν είχαν μέτρα προστασίας για τους κατοίκους της περιοχής που ζουν στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και ούτω καθεξής, έχοντας φυσικά και το προηγούμενο την πλημμύρα της Μάνδρας με τους δεκάδες νεκρούς που είχαμε εκεί. Άρα μιλάμε για μια περιοχή που είναι ο καθρέφτης, στην κυριολεξία ο καθρέφτης αυτής της ανάπτυξης που ευαγγελίζονται τα αστικά κόμματα. Από τη μία μεριά κέρδη, επενδύσεις για τους λίγους, για τους επιχειρηματικούς ομίλους, και από την άλλη οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι της περιοχής να ζουν μια αφόρητη καθημερινότητα με αναπτυξιακούς νόμους όλων των κυβερνήσεων και φυσικά της σημερινής κυβέρνησης, όσο και αν ο κύριος Μητσοτάκης χθες προσπάθησε με αφορμή τα εγγένεια ενός, την υπογραφή μάλλον μιας σύμβασης για ένα αυτοκινητόδρομο να μιλήσει για τη Δυτική Αττική. Ήταν αναπτυξιακοί νόμοι που ταυτόχρονα δεν είχαν οδούς διαφυγής, δεν είχαν μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους, δεν είχαν μέτρα προστασίας για τους κατοίκους της περιοχής που ζουν στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και ούτω καθεξής, έχοντας φυσικά και το προηγούμενο την πλημμύρα της Μάνδρας με τους δεκάδες νεκρούς που είχαμε εκεί. Άρα μιλάμε για μια περιοχή που είναι ο καθρέφτης, στην κυριολεξία ο καθρέφτης αυτής της ανάπτυξης που ευαγγελίζονται τα αστικά κόμματα. Από τη μία μεριά κέρδη, επενδύσεις για τους λίγους, για τους επιχειρηματικούς ομίλους, και από την άλλη οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι της περιοχής να ζουν μια αφόρητη καθημερινότητα με μεγάλους

0: όπως μπήκε στη Βουλή, όπως μπήκε στη Βουλή το 2023, έτσι και θα βγει όταν γίνουν οι εκλογές, θα είναι κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ.
1: Το οποίο είναι πλέον τρίτο κόμμα, ξεπερνώντας τον ΣΥΡΙΖΑ που είναι τέταρτο από ό,τι έβλεπα τους αριθμούς της Βουλής χθες των κοινοβουλευτικών ομάδων. Ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτό το σκηνικό που λέτε, ώστε να μην υπάρχει, να υπάρχει ένα συμβιβασμό των ψηφοφόρων, είναι ο κύριος Τσίπρας?
0: Βεβαίως. Εννοούμε ότι να δοκιμαστούν σχήματα τα οποία δεν αμφισβητούν στο ελάχιστο τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου, τις οποίες ακολουθεί και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτές είναι που απογείωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι συγκεκριμένες αυτές. Λοιπόν, είναι για παράδειγμα οι στρατηγικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Είναι τα δημοσιονομικά σύμφωνα. Είναι τα ζητήματα της ενεργειακής πολιτικής. Σε όλα αυτά, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όπως φαίνεται και από τις δημόσιες τοποθετήσεις των στελεχών τους κτλ., δεν αμφισβητούν τίποτα. Υπάρχουν για παράδειγμα δηλώσεις στελεχών που λένε ότι η στρατηγική συμφωνία με το Ισραήλ, για παράδειγμα, είναι εθνικά συμφέρουσα. Τι είναι συμφέρον για το λαό από τη γενοκτονία ενός άλλου λαού?
2: Κύριε Γιώκα, να ρωτήσω ευθέως, ταυτίζεται?
0: Ή λένε για παράδειγμα ότι το σύμφωνο σταθερότητας πρέπει να τηρείται με ευλάβεια.
2: Να ρωτήσω κάτι.
0: Αυτά όλα δείχνουν και πού πάει το συγκεκριμένο κόμμα.
2: Ταυτίζεται τον κύριο Τσίπρα με τον κύριο Μητσοτάκη πολιτικά?
0: Δεν ταυτίζουμε κανέναν με κανέναν. Ο καθένας έχει τον ρόλο του.
2: Εννοώ, έτσι. Ναι, αυτό εννοώ.
0: Στις στρατηγικές επιλογές, βεβαίως ακολουθούν, κινούνται στην ίδια ρότα.
2: Μάλιστα.
0: Στις βασικές στρατηγικές επιλογές. Μπορεί να διαφέρουν στον τρόπο με τον οποίο θα τις εφαρμόσουν. Ναι. Όμως, σε τελική ανάλυση, ο τρόπος δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία για τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Γιατί το αποτέλεσμα θα είναι μείον για αυτά. Και αυτό, αν θέλετε, δεν είναι, ξέρετε, πλέον κάτι, μια πρόβλεψη, μια εκτίμηση. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει.
2: Μάλιστα.
0: Και το 2015 το αίτημα, όπως και σήμερα υπάρχει ένα διάχυτο λαϊκό αίτημα, ήταν να φύγουν οι Σαμαροβενιζέλη. Σήμερα είναι να φύγει ο Μητσοτάκη. Τι έγινε μετά το 2015? Ήρθε ο κύριος Τσίπρας και μάλιστα μπορώ να σας πω και με συνθήματα πιο προχωρημένα από αυτά που έχει τώρα, μετά το rebranding. Λοιπόν, συνέχισε την ίδια πολιτική. Ένα τρίτο μνημόνιο, δεκάδες εφαρμοστικοί νόμοι, τους οποίους ψήφισε μαζί με τους προηγούμενους. Άρα λοιπόν δεν είναι μια εκτίμηση που κάνει το ΚΚΕ. Δεν είναι μια πρόβλεψη, μάλλον. Είναι μια εκτίμηση που στηρίζεται και στη βάση μια πείρα, που στηρίζεται στις θέσεις των κομμάτων που έχουν, και γι' αυτό το λόγο ο λαός πρέπει να είναι και προσεκτικός, έχοντας βγάλει συμπεράσματα, βλέποντας για παράδειγμα και τις εξελίξεις που υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το σποροποχώρι, με συγχωρείτε, δεν είναι άμυρος ευθυνών ο κύριος Τσίπρας.
2: Μάλιστα.
0: Ήταν πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας αυτού του κόμματος.
2: Λοιπόν, κύριε Γιώργα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Την κουβέντα που είχαμε, να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Ο κύριος Γιάννης Γιώκας, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
2: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, ότι το μόνο κόμμα το οποίο με την ίδια κοινοβουλευτική ομάδα μπήκε βγαίνει είναι όντως αυτό, γιατί και ο κύριος Βελόπουλος είχε απώλειες.
1: Είναι πλέον τρίτο κόμμα στη Βουλή, ξεπερνώντας τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βγήκε αξιωματική αντιπολίτευση. Είπα χθες με 71 βουλευτές, ήταν λάθος, με 47
2: βουλευτές.
1: Ναι, ο κ. Ζαχαριάδης.
2: Μου στείλε και εμένα ένα νούμερο και λέω, τι είναι αυτό που μου στείλε.
1: Ναι, ναι. Ήταν το Μάιο, που ήταν μια απλή αναλογική. Μετά με τα ίδια ποσοστά πήρε 47. Λοιπόν, και τώρα είναι κάτω από τον κύριο ΚΚΕ, τον κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και σε λίγο θα είναι λίγο πάνω από τη ζωή.
2: Ο ακροατής Γιώργος λέει με 5% θέλει μεγάλο θράσο να λέει το κουκουέ ότι εκπροσωπεί το λαό. Να σου πω κάτι, Γιώργο μου. Όλα τα κόμματα το λαό λένε ότι εκπροσωπούν. Δηλαδή με πόσο % και πάνω μπορεί κάποιος να λέει ότι εκπροσωπεί το λαό? Με 20 μπορεί? Με 25 μπορεί? Με 5 μπορεί? Όχι. Εγώ νομίζω ότι όλοι μπορούν να λένε ότι φιλοδοξούν να εκπροσωπήσουν το λαό. Εντάξει. Όλοι όμως το ίδιο λένε. Δεν λένε κάτι διαφορετικό. Και δεν είναι κάτι κυριολεκτικό που δεν λένε οι βουλευτές όλων των κομμάτων. Και
1: σκέψου να έρθει ένας και να σου πει: εγώ δεν εκπροσωπώ το λαό. Του εφοπλιστές και του βιομηχανικού.
2: Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω στο φίλο του Γιώργο. Την καλημέρα μας να έχει, να είναι καλά ο άνθρωπος. Αλλά αλήθεια είναι ψέματα. Τις απόψεις μου για το κουκουέ και για τις απόψεις του τις ξέρετε. Τις έχω πει πολλές φορές. Αλλά να μην λέμε τώρα και ό,τι θέλουμε. Λέει ο Γιώργος από το Βραχάτι: καλημέρα σας κύριε. Μόλις γύρισα μια εβδομάδα διακοπών. Αυτό που όλη η Ελλάδα είναι σκαμμένη πάλι με ξεπερνάει. Δεν φτάνει που θες ένα σκασμό λεφτά για διακοπές, μετά θες και σέρβις στο αμάξι. Έκανες μια εβδομάδα διακοπές τώρα εσύ και λέει και έχεις φτιαχτεί. Ναι, το καλοκαίρι σκάβουν παντού, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
2: Και ξανασκάβουν, είναι, ξανασκάβουν.
1: Και ξανασκάβουν, φτιάχνουν τον δρόμο, τον ξανασκάβουν.
2: Ναι, για να σκαφτεί καλύτερα.
1: Είναι από ένα σημείο και μετά ντροπή.

0: γνώμη. Έτσι.
1: Ήρθαν και κάναν κάτι.
0: Εγώ στο Τυρί είχα κάνει πρωτοσέλιδο στο Έθνος όταν δούλευα νεαρός δημοσιογράφος. Ότι νέος νόμος, ότι θα γίνονται όλα μαζί ή παρεμβάζει το δρόμο. Θα συνεννοούνται οι ΔΕΗ, η ΔΑΠ κλπ. Και θα έχουν πρόγραμμα, τότε θα τα κάνουμε όλα. Και τι ωραίο θέμα, λέμε. Φοβερό. Έτσι, φοβερό. Μεγάλη τομή στη χώρα.
1: Πέρασε ένα συνεργείο από τη γειτονιά μου και έβαλε τσιμέντο και καλά έκανε. Εκεί που είναι τα ρολόγια γύρω-γύρω, γιατί είχαν σπάσει διάφορα σημεία. Εγώ τουλάχιστον στα ρολόγια τα που είναι κοντά στο σπίτι μου, εκεί που το βάλανε το τσιμέντο, νομίζω ότι δεν θα ανοίγουν τα ρολόγια πια. Γιατί πρέπει να τσιμεντώσαν και τα ρολόγια μαζί από τη φορά του, μπορεί να κάνω λάθος. Επίσης, κύριε Γιάννη, εσύ που είσαι γονός μας, δεν μας έστειλε την ηλικία σου ακόμα. Για πες τι μας να τη δούμε έτσι μια φορά, την περιμένω έτσι. Άντε, γιατί μου γύρισε το μάτι ο κύριος Γιαννάκης εδώ πέρα. Καλημέρα σας, κύριε Γιαννάκη μας.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να ξανακούσουμε λίγο μία από τις ειδήσεις της ημέρας χθες στο Άξιον 24, ο πρόεδρος της Βουλής για τις εκλογές.
1: Ποια από τις δύο θέλεις, το τοξικότητα ή το πρώτο το μεγάλο?
0: Τι τοξικότητα πρώτος,
1: ναι, το δεύτερο.
2: Καμιά φορά, και θα σας πω για που το βασίζω, καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι εκεί πλέον μιλάει ο λαός, θα είναι όλα προεκλογικά πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει η κάλπη η απάντηση έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό.
1: Λοιπόν, θα πω τώρα κάτι. Έχει βγάλει ανακοίνωση η Ένωση των ΕΣΑΜΕΑ, η μεγάλη οργάνωση των ατόμων με αναπηρία. Και καλεί την κυβέρνηση, την Κεντρική Ένωση Δήμων Κοινοτήτων, τα πολιτικά κόμματα να αποδοκιμάσουν άμεσα και έμπρακτα τον κύριο Μαλτέζο, τον Δήμαρχο Άργους, προχωρώντας την αποπομπή του από κάθε συλλογικό και πολιτικό όργανο. Ζητούν την παρέμβαση των δικαστικών αρχών για να εξεταστεί αν οι δηλώσεις αυτές εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου για δημόσια αποκίνηση μίσους και διακρίσεων λόγω αναπηρίας. Λοιπόν, κάθισα και διάβασα τις δηλώσεις. Είναι εμετικές οι δηλώσεις, επειδή δεν σχολίασα στην αρχή, γιατί δεν τις είχα ακούσει ακριβώς. Είναι εμετικές. Το παιδί είναι νεκρό. Ρίχνει την ευθύνη στη μάνα του αντί να ρίξει την ευθύνη στους αστυνομικούς.
0: Υπερασπίζει
1: τους αστυνομικούς. Λέει, καλά, μπορεί να είχαν πρώτερο έτοιμο βίο. Δεν είπε κανείς ότι. Αλλά δεν θα δικαστούν για τον πρώτερο έτοιμο βίο τους. Θα ληφθεί υπόψη ενδεχομένως. Αλλά για αυτό το οποίο έκαναν. Εγώ ακούω έναν υπουργό να τους αποδοκιμάζει και να λέει ότι κάνανε λάθος. Τον υπουργό προστασίας του πολίτη τον ίδιο. Βλέπω τα στοιχεία που χωρίς να είμαι ειδικός δείχνουν αυτό που δείχνουν και δεν μπορεί να αντιμετωπίζει σαν ζώα, και βρίζω τα ζώα, τους ανθρώπους, έτσι. Είναι απαράδεκτες οι δηλώσεις.
0: Το κάναμε μεγάλο θέμα χθες στο κεντρικό μαγαζίνο με την Έρη Πανάγου και ζητήσαμε αμέσως τον Δήμαρχο, τον πήρε πολλές φορές η Κατερίνα Πλατίνα, τον έχουμε σήμερα εδώ. Ζητήσαμε και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Έχει γίνει αλλαγή ηγεσία και δεν μπορέσαμε να έχουμε σήμερα για να δείξουμε αυτό το θέμα. Δεν το ξεχάσαμε, θέλω να πω. Και πολύ καλά κάνει ο
1: Σωτήρης. Λέει, έπρεπε να μην το αφήνει το παιδί να κυκλοφορεί στους δρόμους, λέει, γιατί ήταν δημόσιος κίνδυνος. Αλλά δημόσιος κίνδυνος δεν ήταν το παιδί τελικά. Ήταν αυτοί οι οποίοι τον σκοτώσαν. Το σκότωσαν το παιδί. Μην παλαβώσουμε τώρα. Άντε, γιατί μου γύρισε το μάτι. Δεν είχα διαβάσει τις δηλώσεις. Δεν είχα διαβάσει τις δηλώσεις για την ώρα. Είχα ακούσει ένα γενικό. Άκου, χαχαχα, λάθος κύριε Σωτήρη μας. Άντε, ας πούμε γιος σας. 42 είμαι. Ναι, 42 θεωρητικά θα μπορούσα. Αν είχα κάνει στα 18, ναι. Εντάξει, έχω κόρη στα 28. Αλλά οκ, γονός. Το παράκεσαι δηλαδή. Με συγχωρείς γιατί πρωί για την κουβέντα μου. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Ο γιος σας λοιπόν, Γιάννης, που γράφει στο τέλος και λέει και διάφορα άλλα. Λέει, απλά δεν μου άρεσε που έχετε ήδη γράψει τα μικρά σας. Λέει και πρέπει να το δικαιολογήσω. Η ουσία να δεν τιμωρηθεί ποτέ κανένα σε αυτή τη χώρα για όσα προανέφερα. Αυτό λοιπόν. Σε χαιρετούμε, γέμας. Γιάννη.
3: Παιδί μου, πατέρα!
1: Άρε, Κύρκο! Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα, γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίσεις, θα θες να φιλείς το delivery από τη χαρά σου χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, παραγγείλε box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
2: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση, με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
9: Θανασάκη!
8: Ναι, ναι, μαμά.
9: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
10: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
11: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
12: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
13: Όλες οι ειδήσεις.
12: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
14: Στο freegr.gr.
15: Η πύλη της τεχνολογίας.
16: Το hotspot του ίντερνετ.
17: Ακούτε Ionion FM.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη, είναι αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής και ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ. Χαιρόμαστε που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είπαμε να ακούσουμε τη δική σας άποψη για αυτό που συμβαίνει το τελευταίο 24ωρο εκεί στα στενά του Ορμούζου, όπου εκτός από την πολεμική αναζωπήρωση, έχουμε το Ιράν, το οποίο έχει βάλει μια συγκεκριμένη θέση και λέει θα πληρώνουν τέλη, κάποια τέλη τα πλοία τα οποία περνούν από εδώ. Τώρα και τις ΗΠΑ να λένε και μάλιστα να μιλάνε για υψηλά τέλη, 20% επί της αξίας του φορτίου το οποίο θα περνάει από εκεί. Εσείς τα γνωρίζετε τα θέματα αυτά. Αν αυτό συμβεί, καταρχάς αν μπορεί να συμβεί και αν συμβεί, τι θα σημάνει αυτό?
2: Κοιτάξτε, να το χαρακτηρίσουμε τρεις λέξεις. Αυτό είναι παράνομο, είναι τεχνικά αδύνατο, ναι, και είναι μη αποδεκτό από όλους τους μετέχοντες στην αγορά. Ναι. Για να το ξεκινήσουμε έτσι. Ναι. Τώρα, το ότι είναι παράνομο με βάση το διεθνές δίκαιο, φαντάζομαι δεν λέει και πολλά.
0: Έβγαλε η έννοια σχετικά εκείνος, νομίζω. Ναι,
2: ακολουθεί να υφίσταται, γιατί αυτό σημαίνει, ναι, ότι, ναι, αυτό σημαίνει ότι είναι δύσκολο να γίνουν κάποιου είδους συμβάσεις οι οποίες θα είναι δεσμευτικές στα μέλη. Δηλαδή, εάν δεν έχεις κάποια διεθνή σύμβαση να σε καλύπτει, το να υπογράψεις ένα συμβόλαιο το οποίο θα πας αν δεν το τιμήσει κάποιος να το επιβάλλεις για να πληρωθείς αργότερα, είναι σχεδόν αδύνατο.
0: Ναι.
2: Οπότε εκεί, από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Τώρα τεχνικά ούτως ή άλλως και πάλι δεν θα μπορούσε, είναι σχεδόν αδύνατο πώς θα γίνει αυτό. Δηλαδή, μπορώ να φανταστώ μόνο ένα σενάριο που με κάποιο τρόπο θα πούνε ότι κάθε πλοίο που περνάει, ασχέτως από ποιον πουλιέται το πετρέλαιο και σε ποιον πηγαίνει, εμείς θα το βάλουμε το κόστος στο πλοίο, ας πούμε, και όταν μας καταθέτει τα λεφτά, ποιος πάλι και πώς θα γίνει αυτό πριν ξεκινήσει το πλοίο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Το πιο σημαντικό όμως είναι το ότι ακόμα και έτσι δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα δεχτεί να κάνει συναλλαγές με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό να οδηγεί σε μια αύξηση των τιμών. Οπότε, στην ουσία, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να γίνει. Και αν μη τι άλλο, ακόμα και αν βρουν κάποιο τρόπο να το επιβάλλουν, είτε η μία είτε η άλλη πλευρά, είτε και οι δύο, γιατί και ένα τέτοιο σκηνικό θα μπορούσε να γίνει, στην πράξη δεν θα το δεχτεί κανείς. Δηλαδή, έστω ότι επιβάλλονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και λένε, παιδιά, 20% για οτιδήποτε περνάει. Βρίσκουν και έναν τρόπο να το πώς θα το ζητάνε. Τη στιγμή που αυτή τη στιγμή το περισσότερο πετρέλαιο στην αγορά κινείται εκτός του Ορμούς, δεν έχει κανένα λόγο, για παράδειγμα, μια ευρωπαϊκή χώρα, η Ελλάδα, να πάει να αγοράσει πετρέλαιο του Ιράκ, το οποίο θα περνάει μέσα από το Ορμούς. Όπως καλή ώρα μέσα στο τράμινο που μας πέρασε, τα δηληστήρια στην Ελλάδα που αγοράζαν από το Ιράκ, γύρισαν και αγοράζαν πετρέλαιο από τις ΗΠΑ. Σκεφτείτε τώρα, αν είναι το πετρέλαιο, ξέρω εγώ, στα 80 δολάρια το βαρέλι.
0: Mm-hmm.
2: Και σου λέει, πετρέλαιο μέσω Ιράκ, Ιράκ μέσω Ορμούς, 80 δολάρια συν 20%. Δηλαδή, άλλα 16 δολάρια 96 ή πετρέλαιο από τις ΗΠΑ στα 80. Θα πας στα 80. Ακόμα και αν αυτή η αυξημένη ζήτηση για τις υπόλοιπες αγορές θα οδηγεί σε μια αύξηση, αυτή θα είναι χαμηλότερη του 20%. Επίσης, γιατί πρέπει να τα λέμε τα πράγματα πώς είναι στην πράξη.
0: Έτσι, δηλαδή,
2: δεν πρόκειται κανείς να πάει να πληρώσει καπέλο. Αυτά γίνονται όταν έχεις ένα μονοπόλιο και ελέγχεις την αγορά. Όταν μιλάμε για μια ανταγωνιστική αγορά και η παγκόσμια αγορά πετρελαίου είναι πλήρως ανταγωνιστική και δεν έχει το μερίδιο, το μεγαλύτερο, το σημαντικότερο της αγοράς, το Ορμούς, προφανώς οι υπόλοιποι θα κοιτάξουν τις υπόλοιπες επιλογές τους. Και τώρα ξαναλέω, γιατί αυτά που είπαν και είπα, όπως και το Ιράν, είναι το ότι θα ανοίξουν τα στενά, θα έχουμε πλήρη ελευθερία στη διέλευση, απλά με το καπέλο αυτό για το οποίο συζητάνε. Άπαξ και υπάρχει ελευθερία διέλευσης, το Μπαχρέιν για παράδειγμα, ή το Ιράκ, ή οποιοδήποτε από τις χώρες που δεν έχουν επιλογές, όπως η Σαουδική Αραβία, να το στείλει το πετρέλαιο εκτός Ορμούζ.
0: Ναι.
2: Θα κάτσουν να μην στείλουν καθόλου πετρέλαιο ή θα πούν: OK, είναι 20% τέλειο. Θα μειώσω 20% την τιμή μου για να μπορώ να βγω ανταγωνιστικό στην αγορά. Προφανώς αυτό θα κάνουν.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί η προϋπόθεση εδώ είναι το ότι θα βάλουν τα τέλη, είπα, ή το Ιράν,
0: ναι,
2: γιατί θα είναι ανοιχτά τα στενά. Ναι. Μάμα είναι ανοιχτά τα στενά, θα ρίξουν οι άλλοι τιμή, θα μείνουν εκτός αγοράς. Είναι φύσιμα δυνατό αυτό το πράγμα.
0: Άρα βλέπετε.
2: Και το τρίτο, για να το ολοκληρώσουμε,
0: ναι, ναι.
2: Όλοι οι αγοραστές πετρελαίου ανά τον κόσμο θα ξέρουν ότι οι χώρες του Περσικού που θα μπορούν να εξάγουν, αλλά θα έχουν αυτή την πίεση. Τι φανταζόμαστε ότι θα κάνουν τις διαπραγματεύσεις? Θα πούνε, καλά παιδιά, δεν πειράζει, μείον 20% και είμαστε εκεί, ή θα πιέζουν για ακόμα χαμηλότερες τιμές για να εκμεταλλευτούν την ανάγκη που θα έχουν οι χώρες στον κόλπο?
0: Σωστό.
2: Και προφανώς και θα πιέσουν για παραπάνω. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν εφαρμοζόταν αυτό το πράγμα, το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί, αλλά ακόμα και αν εφαρμοζόταν, στο τέλος, αν όχι σε μείωση των τιμών, δεν θα επήρεαζαν τιμές προς τα πάνω. Γιατί μιλάμε για να είναι ανοιχτά τα στενά. Το ζόρι μας θα είναι αυτή τη στιγμή αν για κάποιο λόγο τα στενά του Ορμούς μείνουν κλειστά για ακόμα 6-8 μήνες, ας πούμε. Το οποίο δεν έκλεισαν πλήρως τα στενά του ορμού ούτε στο πρώτο τετράμινο που είχαμε την ανάφλεξη. Ναι. Και βεβαίως το να παραμείνουν κλειστά δεν συμφέρει ούτε του Ιράν ούτε τις ΗΠΑ.
0: Άρα λέτε ότι αυτό όλο δεν
1: είναι ανεφάρμοστο.
0: Δεν θα προχωρήσει.
1: Στην πράξη δεν γίνεται.
2: Κοιτάξτε, ξαναλέω, τεχνικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ακόμα και αν υποθέσω ότι θα εφαρμοστεί με κάποιο τρόπο, αυτό το πράγμα τις τιμές δεν θα επηρεάσει προς τα πάνω.
0: Έτσι επηρεάζει.
2: Παράλληλα με όλα αυτά, πρέπει να ξέρουμε το ότι ήδη όλες οι χώρες του κόλπου έχουν ξεκινήσει και ετοιμάζονται και κάνουν σχέδια για να παρακάψουν τα στενά.
0: Εναλλακτικό, ναι, αυτό το άκουγα και εγώ χθες.
1: Αλλά αυτό είναι, θέλει μεγάλο χρόνο.
0: Για τη Φουτζέιρα, λένε.
1: Θέλει χρόνο.
2: Επίσης, αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι και στο τετράμινο που πέρασε, που είχαμε από το τέλος Φλεβάρι μέχρι και πρότινος που κλείστηκε αυτή η συμφωνία, που ήμασταν στα χειρότερα, ας το πούμε έτσι, μετά από όλες τις κουβέντες και όλα τα σενάρια που λέγανε τα χειρότερα, τελικά, ενώ από το Ορμούς πριν της κρίσης περνούσε περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, τελικά η μείωση ήταν στα 8 εκατομμύρια βαρέλια. Δηλαδή, στο τέλος 8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τη μέρα λιγότερα περάσαν από το Ορμούς. Και αυτό γιατί η Σαουδική Αραβία σχεδόν όλες τις εξαγωγές της τις έστειλε μέσω της Ερυθράς θάλασσας, οπότε 7 εκατομμύρια βαρέλια από εκεί φύγαν χωρίς να έχουν πρόβλημα. Ναι. Ήθελε κάνα δύο μήνες στην αρχή, δηλαδή Μάρτιο-Απρίλιο, μέχρι να το στήσουν, γιατί είχαν τον αγωγό και λειτουργούσε, απλά τον φέραν σε full λειτουργία. Ναι. Το ίδιο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια. Ναι. Το Ιράκ κατάφερε να στείλει περίπου 0,5 εκατομμύριο βαρέλια μέσω Τουρκίας και εξού το πρόβλημα δεν είναι τόσο μεγάλο. Οπότε, ακόμα και να γυρίσουμε σε ένα τέτοιο σενάριο, η αγορά είναι πιο έτοιμη τώρα από όσο ήταν το Φλεβάρι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαθιουλάκη.
1: Πολύ πραγματικά.
0: Ευχαριστούμε. Πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση από τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη, αναλυτή ενεργειακής στρατηγικής και ακαδημαϊκό διευθυντή του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ. Τον ευχαριστούμε πολύ. Και ευχαριστούμε πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Και ελπίζουμε να είστε και αύριο μαζί μας.
1: Και όλους τους εντελεστές της εκπομπής εδώ, τα παιδιά.
0: Βέβαια, εννοείται. Χωρίς αυτούς εμείς τίποτα δεν είμαστε.
1: Και λοιπόν, μείνετε. Βασίλη Τέτσικα με το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη.
0: Αύριο τα λέμε εμείς,
1: Ναι, αύριο.
0: Τσάω. À tout à l'heure.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Ανδρέα Τουλιά. Ανέφερε ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Υπενθυμίζει ότι στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης προσήλθαν τουλάχιστον 30 ασθενείς με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και 12 από αυτούς νοσηλεύονται. Υπέρ της αύξησης των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δαπανών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ τάσσεται το 47,3% των πολιτών σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπηση τη ΤΣΙΠΙΟ για το ΑΕΦΜΕΡΙΔΑ. Επιφυλάξεις για τη συνέχιση στρατιωτικής και οικονομικής ενίσχυσης προς την Ουκρανία εκφράζει το 65,9%. Η Γαλλία αναγνωρίζει το σύμμαχος από το 62,3% των πολιτών, ενώ η Τουρκία χαρακτηρίζεται εχθρική από το 86,3%. Το τέλος της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ενημέρωσε το Κογκρέσο πως οι εχθροπραξίες με το Ιράν έχουν ξεκινήσει. Παράλληλα, ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ. Μητσοτάκης και Τσίπρας κινούνται στην ίδια ρότα σε βασικές στρατηγικές επιλογές, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γιώκας. Επεσήμανε πως υπάρχουν έντονες διεργασίες στο αστικό πολιτικό σύστημα και μεγάλη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ είπε πως δοκιμάζονται διάφορα σενάρια και διάφορα σχήματα. Το κατόφλι του ανακριτή πέρασαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης οδηγείται και η 46χρονη που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Εκτός από τους τρεις στο κάδρο των ερευνών, έχουν μπει ακόμη δύο άντρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό. Στην ανακρίτρια, οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της μητέρα της Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμός και παράβαση του νόμου περί όπλων. Μέχρι την Πέμπτη θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού. Οι βάσεις αγωγής θα ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Εκτιμάται ότι στο πρώτο και τέταρτο επιστημονικό πεδίο θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις, ενώ στο δεύτερο και το τρίτο άνοδος των βάσεων. Παρατείνεται ως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 η χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων. Θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 30 νεκροί και περισσότεροι από 70 τραυματίες από τη φωτιά σε μπαρ στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης. Στα αθλητικά, τα τυπικά απομένουν για να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού 21 ετών εξτρέμ Ζουέλ Ρόκα. Στο στόχαστρο του Όφη, ο αριστερός μπακ της Σάλκε Άντων Ντόνκορκ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: η καλή αθλητική είδηση της ημέρας από το Materiale Sportivo.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Materiale Sportivo, η εκπομπή που αναζητά το υλικό που μας δίνει έμπνευση και ζωή στην καλή αθλητική είδηση της ημέρας. Στο μικρόφωνο του Ionion FM, ο Γιάννης Σταθόπουλος. Η πεζοπορία, κυρίες και κύριοι, είναι μια ήπια μορφή φυσικής δραστηριότητας που προάγει, όπως είναι αντιληπτό σε όλους σας, την υγεία. Έρευνες έχουν δείξει ότι μια μεγάλη βόλτα με το σκύλο σας συμβάλλει στην ευεξία, την κοινωνικοποίηση, την πτώση της χοληστερίνης και άλλων αρνητικών δεικτών. Πόσο μάλλον όταν η πεζοπορία αυτή γίνεται στο φυσικό περιβάλλον, στο βουνό και στα χαραγμένα μονοπάτια, και για αυτά τα μονοπάτια που βρίσκονται στους ορεινούς όγκους της χώρας μας θα μιλήσουμε μαζί με τη χαρτογράφο κυρία Ήβη Αδαμακοπούλου, την οποία καλωσορίζω ευθύς αμέσως στο στούντιο του Ionion FM. Κυρία Αδαμακοπούλου, αγαπητή μου Ήβη, μιλάμε στον Ενικό, γνωριζόμαστε άλλωστε πολύ καιρό. Καλημέρα και χαίρομαι για αυτή την πρώτη ραδιοφωνική παρουσία σου στο ραδιοφωνικό αέρα της Δυτικής Ελλάδας.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές του Ionion FM. Καλώς σας βρήκα.
1: Η κυρία Δαμακοπούλου, κυρίες και κύριοι, είναι η έφορος μονοπατιών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης και η πρώτη ερώτηση που μου προκύπτει ήδη είναι: ποια είναι η σχέση που έχει μια αθλητική ομοσπονδία που καλλιεργεί, μάλιστα και δύο ολυμπιακά αθλήματα, με τα μονοπάτια?
2: Πολύ καλή ερώτησή σου, Γιάννη. Στην πραγματικότητα, η ομοσπονδία λέγεται Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης Ελλάδος.
1: Μάλιστα.
2: Και η ορειβασία και τα μονοπάτια στην Ελλάδα είναι από την αρχή, από το αρχικό καταστατικό, στον πυρήνα της ομοσπονδίας μας. Mm-hmm. Το αρχικό καταστατικό θα μας ταξιδέψει πολύ πίσω, το 1930. Όταν οι Έλληνες ορειβάτες αποφάσισαν ότι θέλουν να προάγουν την ορειβασία στην Ελλάδα, να προάγουν τα μονοπάτια και φτιάξαν αυτή την ομοσπονδία.
1: Μάλιστα. Σε 5 χρόνια δηλαδή συμπληρώνουμε και έναν αιώνα ύπαρξη της ομοσπονδίας. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν το πώς εμπλέκονται τα μονοπάτια με την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης. Και θέλω τώρα με την ιδιότητά σου ως χαρτογράφος Ήβη να μας ξεκαθαρίσεις λίγο τις έννοιες των εθνικών αλλά και των ευρωπαϊκών μονοπατιών στα βουνά. Υπάρχουν δηλαδή μονοπάτια που ενώ διασχίζουν κάποιες χώρες δεν θεωρούνται εθνικά αλλά μόνο ευρωπαϊκά. Τι λες?
2: Να σου εξηγήσω, Γιάννη, και στους αγαπητούς ακροατές.
1: Βεβαίως.
2: Τα ευρωπαϊκά μονοπάτια είναι μονοπάτια πολύ μεγάλων αποστάσεων. Mm-hmm. Που διασχίζουν χώρες της Ευρώπης. Είναι ένα ευρωπαϊκό όραμα που ξεκίνησε μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδιάστηκαν σταδιακά για να φέρουν κοντά τους λαούς της Ευρώπης μέσω της πεζοπορίας. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχουμε 12 ευρωπαϊκά μονοπάτια, από το Ε1 ως το Ε12. Τη χώρα μας διασχίζουν το Ε4 και το Ε6. Το Ε4 σε άξονα από βορρά ως νότο, ξεκινώντας από την Πίνδο και φτάνοντας μέχρι την Κρήτη. Και το Ε6 από την Ιγουμενίτσα μέχρι την Αλεξανδρούπολη.
1: Να ρωτήσω όμως το εξής: τι σημαίνει μονοπάτια? Είναι φυσικά μονοπάτια ή είναι κάποια μονοπάτια που τα φτιάξατε εσείς με τεχνητές μεθόδους?
2: Στην πραγματικότητα, Γιάννη, τα μονοπάτια υπήρχαν πάντα. Mm-hmm. Παλιά δεν υπήρχαν δρόμοι, ο κόσμος μετακινούταν μέσω των μονοπατιών. Mm. Ήταν μονοπάτια διαβίωσης, φυσικοί άξονες. Αυτά όμως στην εποχή μας έχουν, σαν να το πούμε έτσι, ανακτηθεί για τη δραστηριότητα της αναψυχής. Να πηγαίνουμε λοιπόν στη φύση, να έχουμε έναν τρόπο να μετακινηθούμε, αλλά να νιώθουμε και κοντά στο φυσικό μας περιβάλλον.
1: Έχουν φροντιστεί, έχουν σηματοδοτηθεί, να υποθέσω.
2: Μέχρι τώρα έχει παραχθεί όντως σημαντικό έργο, αλλά χρειάζεται περαιτέρω συντήρηση και σήμανση.
1: Ξεκάθαρο, και θα πούμε αναλυτικά όλο αυτό που χρειάζεται να γίνει για τα μονοπάτια στην Ελλάδα. Εγώ τώρα όμως θέλω, έτσι για να παραμείνουμε στο πλαίσιο του εθνικού μονοπατιού, να μας δώσεις ένα παράδειγμα τέτοιου. Δηλαδή ένα παράδειγμα εθνικού μονοπατιού ήδη.
2: Τα εθνικά μονοπάτια σχεδιάστηκαν ταυτόχρονα με τα ευρωπαϊκά. Περίπου το 1990, mm-hmm. Από τον τότε έφορο μονοπατιών, τον κύριο Ρίγα, ήρθαν και συμπληρώσανε στην πραγματικότητα τους άξονες των ευρωπαϊκών μονοπατιών για να αναδείξουν άλλες πανέμορφες περιοχές που ήταν εκτός αυτής της όδευσης του Ε4 και του Ε6.
1: Μάλιστα.
2: Θα δώσω ένα παράδειγμα, είναι το Εθνικό Μονοπάτι 31, πούμε, από την Πάτρα μέχρι την Αρχαία Ολυμπία. Αυτά τα μονοπάτια ήρθαν να να φέρουν κοντά τους πεζοπόρους που θα επισκεφτόντουσαν τη χώρα μας και σε άλλες εναλλακτικές προτάσεις πεζοπορίας.
1: Άρα να πούμε μια που το αναφέρεις αυτό ήδη, να το ρωτήσω τώρα. Μπορεί η ανάπτυξη των μονοπατιών να συμβάλλει και στην ανάπτυξη του ορειβατικού τουρισμού ή του περιπατητικού τουρισμού?
2: Αδιαμφισβήτητα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Εννοείται ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που επισκέπτονται μια χώρα επιθυμούν να κάνουν μια ήπια δραστηριότητα για να ανακαλύψουν το αυθεντικό πρόσωπο μιας περιοχής, να δουν τον τόπο πίσω από τις τουριστικές υποδομές.
1: Ναι.
2: Οπότε είναι σημαντικός άξονας ανάπτυξης πεζοπορία, γιατί δεν χρειάζεται και κάποιο ειδικό εξοπλισμό, κάποια ειδική προετοιμασία, αρκεί να έχει κανείς ένα άνετο ρούχο και ένα ζευγάρι παπούτσια για να περπατήσει.
1: Και καλή διάθεση.
2: Σίγουρα.
1: Σε κάθαρα.
2: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, για αυτή την καλή διάθεση να μιλήσουμε.
2: Ναι.
1: Φαντάζομαι λοιπόν ότι με τη στροφή που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, με τη στροφή στην φυσική δραστηριότητα, ειδικά από την καραντίνα του COVID και μετά, στην πεζοπορία, την ορειβασία και γενικότερα με την επαφή στη φύση, εικάζω ότι θα υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τα μονοπάτια και την ανάπτυξή τους. Κάνω λάθος?
2: Ακριβώς έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη των μονοπατιών μέσω του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που χρηματοδοτεί την ανάπτυξη, την περαιτέρω ανάπτυξη πολλών μονοπατιών.
1: Άρα έχουμε και σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος, άρα ανάπτυξη και του τουρισμού. Γιατί είδα ότι ήθελες κάτι να πεις και στην προηγούμενη ερώτηση που σου έκανα. Άρα η ανάπτυξη όλη αυτή που προγραμματίζεται και από τους θεσμικούς φορείς του κράτους θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη του τουρισμού.
2: Σωστά, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να κοιτάξει κανείς και τις τοπικές κοινωνίες, γιατί η πεζοπορία είναι ένας φυσικός τρόπος και να αθληθεί κανείς και για την αναψυχή και για να ηρεμήσει, να έρθει κοντά στη φύση, τέλος πάντων. Και είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεται ένα τέτοιο έργο να λαμβάνει υπόψη και την τοπική κοινωνία, γιατί μπορεί να συμμετέχει και μακροπρόθεσμα στη συντήρηση, στο να υιοθετήσει αυτή την υποδομή. Οπότε σίγουρα είναι σημαντικός τουρισμός, αλλά πρέπει να εστιάζει κανείς στην τοπική κοινωνία.
1: Μάλιστα. Οπότε το αυξημένο ενδιαφέρον για τα μονοπάτια και την ανάπτυξή τους υπάρχει και αυτό το κρατάμε. Σε τι κατάσταση λοιπόν βρίσκονται τα εθνικά μας μονοπάτια, αγαπητή Ήβη, και ποιες είναι οι γενικότερες επιδιώξεις σου, οι στόχοι αν θέλεις, από την εμπλοκή σου ως έφορος μονοπατιών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης?
2: Πιστεύω, Γιάννη, έχει γίνει σημαντικό έργο μέχρι τώρα. Το θέμα είναι ότι τα μονοπάτια αυτά, τα εθνικά ιδίως, χρειάζονται συντήρηση και σήμανση. Και πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό πρέπει να γίνει μέσω μεγαλύτερης συμπλοκής των σωματείων. Αυτό θα βοηθήσει. Υπάρχουν ίσως ανάγκες για κάποιες τροποποιήσεις στη χάραξη, γιατί μετράνε κάποια χρονάκια, να βελτιωθούν κάποια τμήματα ίσως που έχουν κλείσει ή που στη θέση του μονοπατιού έχουν διανοιχθεί χωματόδρομοι. Θέλω να τονίσω άλλωστε ότι σε αυτό το όραμα δεν είμαι μόνη μου. Υπάρχει μια επιτροπή μονοπατιών στα πλαίσια της Ομοσπονδίας που ασχολείται με αυτό το θέμα. Δηλαδή και να συλλέξει την τεχνογνωσία που υπάρχει στα σωματεία μας σε σχέση με τα μονοπάτια, αλλά και να αναλάβει δράση σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει και να οργανωθούμε καλύτερα.
1: Μάλιστα, δηλαδή να το πάμε στο επόμενο επίπεδο από ό,τι αντιλαμβάνουμε.
2: Ακριβώς έτσι.
1: Λοιπόν, οπότε στο ευχόμαστε ολόψυχα και ολόθερμα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σου ως έφορος μονοπατιών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης. Και θα ήθελα να κλείσουμε τη σημερινή μας κουβέντα με μια γενικότερη αναφορά για την ειδικότητα της χαρτογραφίας. Αυτό το αντικείμενο δηλαδή που ασχολείσαι εσύ και επαγγελματικά. Ποιο είναι λοιπόν το ακριβές αντικείμενο εργασίας, η καθημερινότητα, το ακαδημαϊκό background και οι ευκαιρίες εργασίας σε αυτό τον κλάδο ήδη?
2: Λοιπόν, Γιάννη, θα σου πω. Όσοι με γνωρίζουν νομίζουν ότι περνάω τη μέρα μου στα μονοπάτια. Δεν ισχύει. Ένας χαρτογράφος κάνει για αρχή πολλή δουλειά γραφείου.
1: Ναι.
2: Γιατί υπάρχουν τρία στάδια.
1: Να τα ακούσουμε.
2: Το αρχικό είναι ουσιαστικά αναζητάς την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τι υπάρχει, τι έχει, τι μπορείς ήδη να βρεις, τι περπατιέται, τέλος πάντων. Σίγουρα υπάρχει ένα στάδιο στο πεδίο που είναι πολύ κρίσιμο και εκεί είναι ουσιαστικά.
1: Δηλαδή στα μονοπάτια αυτά καθ' αυτά.
2: Ναι, αυτό. Στα μονοπάτια αυτά καθ' αυτά που τα καταγράφουμε και αυτή είναι κάπως η καινοτομία της εταιρείας μου, της Ανάβας, ότι καταγράφουμε τη βατότητα των μονοπατιών και τα χωρίζουμε σε 6 διακριτές κατηγορίες. Και μετά φυσικά επιστρέφουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα και συνθέτουμε τους χάρτες μας. Εγώ είμαι γεωγράφος, προέρχομαι από μια οικογένεια που ασχολείται με τα μονοπάτια, είμαι η δεύτερη γενιά.
1: Άρα να συμπεράνουμε ότι οι γονείς είναι χαρτογράφοι.
2: Ναι, ναι, και οι δύο γονείς μου ασχολούνται με τους χάρτες, ψηφιακή χαρτογραφία και ο αδερφός μου το ίδιο. Οπότε είμαστε μια οικογένεια χάρτες και μονοπάτια εξειδικευμένοι.
1: Χάρτες και μονοπάτια. Όπου λοιπόν βλέπουμε χάρτες και μονοπάτια, αμέσως να μας έρχεται στο μυαλό η οικογένεια Αδαμακοπούλου. Αλλά θέλω να πω ότι, μια και ανέφερε στην εταιρεία σου την Ανάβαση, ότι είστε και εκδοτικός οίκος, Ήβη.
2: Έτσι είναι. Εκτός από χάρτες, εκδίδουμε και βιβλία σε σχέση με την ορειβασία και πεζοπορικούς οδηγούς για όλη την Ελλάδα.
1: Θα μπορούσε να είναι και κάποιο μυθιστόρημα το βιβλίο που θα εκδώσετε αναφορικά με την ορειβασία, δηλαδή κάποια ορειβατική περιπέτεια ενδεχομένως.
2: Πράγματι, έχουμε ένα τέτοιο. Λέγεται Χαμένες Διαδρομές και είναι με χαμένες αναρχητικές διαδρομές.
1: Ωραία, μου δίνεις μια καλή ιδέα, γιατί έχω στο σιρτάρι μου κάποια έτσι κείμενα. Επειδή υπάρχει το μικρόβριο της συγγραφής, να στα δώσουν να τα εκδώσει η εταιρεία σου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες θέλετε να ακολουθήσετε το επάγγελμα της χαρτογραφίας, μείνετε συντονισμένοι με το Materiale Sportivo, γιατί με την κυρία Αδαμακοπούλου ανοίξαμε λογαριασμούς και θα έχετε συχνά την ευκαιρία να την ακούτε στο ραδιοφωνικό αέρα της Δυτικής Ελλάδας. Αγαπητή μου Ήβη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Είναι υπόσχεση αυτό, θα έρθω ξανά.
1: Πολλές φορές κιόλας.
2: Ωραία.
1: Σε ευχαριστώ Ήβη.
2: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς για την προσοχή. Καλή συνέχεια με τις εκπομπές του Ionion FM.
0: Ήταν το Materiale Sportivo, η καλή αθλητική είδηση της ημέρας με τον δημοσιογράφο Γιάννη Σταθόπουλο από το Ionion FM.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ακούτε Ionion FM.

0: νησιά.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικαν. Νεκρό εντοπίστηκε ένα ζευγάρι 28 και 27 ετών μέσα σε γιώτα χέι σε γκαράζ πολυκατοικία στο κέντρο του Πειραιά. Το ζευγάρι εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ απαντής θα δώσει έτρο δικαστική εξέταση. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010, μεταξύ άλλων κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Την ίδια ώρα, ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης, οδηγείται και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην ίδια υπόθεση. Δεν υπήρξε διαβούλευση με τον Αλέξη Τσίπρα, παραιτήθηκα από το ΣΥΡΙΖΑ και θα εγγραφώ ως μέλος στην ΕΛΑΣ, την οποία θα στηρίξω με όλες τις δυνάμεις μου, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σιμεών Κεδίκογλου. Σημείωσε πως έχει μια πορεία, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα εκτιμηθεί, ενώ είπε πως στο νέο πολιτικό φορέα δεν υπάρχουν προσυμφωνημένες θέσεις. Μητσοτάκης και Τσίπρας κινούνται στην ίδια ρότα σε βασικές στρατηγικές επιλογές, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1. Ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας επεσήμανε πως υπάρχουν έντονες διεργασίες στο αστικό πολιτικό σύστημα και μεγάλη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ είπε πως δοκιμάζονται διάφορα σενάρια και διάφορα σχήματα. Το προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Ανδρέα Τουλιά, υπενθυμίζεται ότι στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης προσήλθαν τουλάχιστον 30 ασθενείς με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και 12 από αυτούς νοσηλεύονται. Στην Ανακρίτρια, οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμός και παράβαση του νόμου περί όπλων. Μέχρι την Πέμπτη θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού. Οι βάσεις αγωγής θα ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Παρατείνεται ως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 η χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων. Θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε την προετοιμασία προτάσεων για την καλύτερη προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Στα αθλητικά, στον Αστέρα Άκτορ επιστρέφει ο 32χρονος μέσος Δημήτρης Κουρμπέλης. Η Χάπολ Τελαβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward Μακ Λεντέι.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
10: Επιλογή υπεροχής.
11: Ακούτε Ionion FM.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε σήμερα, παιδιά. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91, ημέρα Τρίτη. Ο μήνας έχει 14, κάπως έχει έτσι και μια συννεφιά στο λεκανοπέδιο, το οποίο εμένα μου αρέσει. Το πρωί φύσαγε και ένα ωραίο αεράκι. Τώρα θα μου πει κανείς τι είναι αυτά που μας λες. Όχι, από το να έχουμε καύσωνα, το οποίο δεν προβλέπεται, γιατί άκουγα χθες στους Κουρίδες και στους Ξενάκηδες τον κύριο Θοδωρή Κολυδά που είπε ότι προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Μια χαρά. Να μην γκρινιάζουμε, συμφωνείς Δημήτρη μου. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, είμαι στη Λαγκαντώνα με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα πορευτούμε σήμερα μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Καλεσμένος θα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, οπότε θα έχουμε να πούμε έτσι πολλά και διάφορα. Βλέπουμε και μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στη Ελίσσα Παιδεία για την επέτειο της Γαλλικής Επανάστασης, ημέρα της Βαστήλης, μιλάμε χαμός. Έλεγα λοιπόν ότι αν καλέσετε στο 211 10 80 8 80 θα έχετε τη χαρά να συνομιλήσετε με την κυρία Ελένη Τάγκα, η οποία αν έρθει μια μέρα εδώ στο στούντιο και μας πει την εμπειρία της από το τηλεφωνικό κέντρο, καταλαβαίνετε ότι ή θα γελάσει πολλοί κόσμος ή θα κλάψουν μανούλες. Λοιπόν, radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά πάντα. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Και επειδή ακολουθεί Αντέλ, από ό,τι πιάνει τα αυτή μου, καλό είναι να το ακούσουμε.

Λοιπόν, πριν σας πάρουμε από τα μούτρα, να πούμε για μια διεθνή διάκριση που χθες έκανε το γύρο του διαδικτύου. Θα πω για τους Μετάλλικα, Δημήτρη μου. Το είπατε προηγουμένως με την Νίκη, δεν σας πρόλαβα. Αποθέωσαν την κυρία Πινελόπη Αναστασοπούλου για την ερμηνεία της στο The Unforgiven. Είναι γνωστό ότι είχε υπάρξει ένας διαγωνισμός με κάποιες συμμετοχές και απευθυνόταν σε μουσικούς performers, δημιουργούς τέλος πάντων από όλο τον κόσμο και τους καλούσαν να παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή πάνω στα τραγούδια αυτού του ιστορικού δίσκου. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου λοιπόν συμμετείχε με μια διασκευή του Unforgiven 2, έτσι τιτλοφορείται, και η Μετάλλικα επισήμως στα social media, παιδιά, ανήρτησαν την συμμετοχή της με τον τιμητικό τίτλο Honorable Mention και ανακοινώθηκε αυτή η διάκριση, θέλω να πω, μέσα στην εβδομάδα. Μπράβο μας, ωραίο είναι αυτό, γιατί να πω ότι τους Μετάλλικα τους ακολουθούν κατά εκατομμύρια followers, έτσι. Οπότε το να είναι μια Ελληνίδα καλλιτέχνης και ερμηνεύτρια, πολλά συγχαρητήρια, μπράβο. Το άλλο που θέλω να σας πω τώρα, για να μπαίνουμε σιγά σιγά στις επικαιρότητες, θα πούμε πολιτικά αρκετά μετά το διάλειμμα, είναι ότι δεν ξέρω άμα το πήρε το μάτι σας μέσα σε όλα αυτά τα παρατράγουδα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Στα Βρυλίσια πάνω μία κυρία ήταν έξω από ένα κατάστημα, είχε παρκάρει το όχημά της. Μέσα το κατάστημα, θυμίζω, είχε κόσμο. Διάγουμε και περίοδο εκπτώσεων τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι μια ευκαιρία να πάτε να ψωνίσετε, να κάτσεις με την ησυχία σου, να δεις, ρε παιδί μου, σου κάνει το φουστάνι, δεν σου κάνει το φουστάνι, μπαίνει το μαγιό, δεν μπαίνει το μαγιό, το παπούτσι, τι νούμερο τέλος πάντων είναι. Και εκεί που κάθονται λοιπόν οι άνθρωποι ατάραχοι μέσα στο κατάστημα, τζουπ, σπάει τζαμαρία, κάτι πήγε λάθος. Αντί για πρώτη, έβαλε όπισθεν. Ή το ανάποδο. Πάντως κάτι δεν πήγε καλά. Με αποτέλεσμα να διασχίσει την τζαμαρία. Το λέω γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό στο παρελθόν, κυρίως σε αντιπροσωπείς αυτοκινήτων που γίνονται κάποια λάθη. Όταν πας να κάνεις το λεγόμενο test drive και μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο και πατάς κάτι κουμπάκια και φεύγεις. Αλλά εντάξει, ναι, είναι από αυτά που λες τώρα. Τι φάση. Ναι. Δηλαδή είναι μη σου τύχη. Το λέω αυτό γιατί ποτέ δεν ξέρεις, έτσι, σε αυτή τη χώρα τι μπορεί να συμβεί.

0: Στα υπόλοιπα που συμβαίνουν σε αυτή την κοινωνία, καμιά 15-17 άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Λαμίας λόγω κρουσμάτων σαλμονέλας, παιδιά, που συνδέονται με κατανάλωση έτοιμου φαγητού, κυρίως κοτόπουλου, από τουλάχιστον 5 διαφορετικά καταστήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί στην τροφοδοσία κάτι δεν πήγε καλά. Και καλό θα είναι να ξεκινήσει και κανένας έλεγχος. Γιατί αν υπήρχε έλεγχος, θα τα προλάβαινε αυτά τα παρατράγουδα. Γιατί αυτά είναι πολύ πιθανό, και το απευχόμαστε βέβαια, να στοιχήσουν και ανθρώπινες ζωές. Έχει βγει τώρα ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και έχει συστήσει εκεί στους ανθρώπους να αποφεύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για λίγες μέρες. Είναι μια σουρεάλ κατάσταση. Τώρα θα μου πεις, συμβαίνει. Όχι, να μην συμβαίνει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συμβαίνει και από 5 διαφορετικά καταστήματα να έχουν πάθει δηλητηρίαση 20 άνθρωποι. Και όχι μόνο, έτσι. Στο άλλο που θέλω να πάμε, μιας και μπήκε και ο Θανάσης τώρα μέσα για να πιάσουμε τα της βαριάς επικαιρότητας, τα λέγαμε χθες εδώ με τον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο από το μεσημέρι. Είναι η μέρα που βρέθηκαν και βρίσκονται στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι δύο 42χρονοι για τις δολοφονίες στη Μαρφίν. Μας εξήγησε χθες ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος ότι η πλευρά του FBI, που έτσι για να το πω επικουρείται και από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, ειδικά για τον ένα κύριο, η υπόθεση έλεγε ότι είναι δεμένη, γιατί υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όχι μόνο σωματότυπος, κάποια τατουάζ πάνω στο σώμα, κάποια από την όλη εξάρτηση, από τα ρούχα δηλαδή και τα όσα κουβαλούσαν, ας πούμε, αυτά τα χρόνια πάνω τους, δεν ξέρω, αναμνηστικά τύπου. Είμαστε δηλαδή μια δεκαετία, πάμε παντού με το ίδιο μέσα άκρες σύστημα εδώ πέρα, την μπλούζα.
1: Το τατουάζ όμως, άμα εσείς θα την υφίσατε,
0: ναι,
1: διαχρονικά.
0: Ναι,
1: μένει.
0: Το τατουάζ, ναι. Τέλος πάντων, επίσης να πούμε ότι η γυναίκα, η 46χρονη, που συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ στο Λονδίνο, και αυτή οδηγείται ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης και θα εκδοθεί στη χώρα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Και από εκεί και πέρα μένει να φανεί αν η υπόθεση αυτή θα έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τα όσα είχαν συμβεί στο παρελθόν.
0: Απλώς σχετικά έχει με πολύ τη ενδιαφέρον και το λέμε αυτό γιατί σήμερα, επειδή είναι η θλιβερή επέτειος από την ημέρα που δολοφονήθηκε ο Θάνος Αξαρλιάν από την 17 Νοέμβρη, ήταν στόχος τότε ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Παλαιοκρασάς ακριβώς, και ένας αθώος άνθρωπος, όπως και όλα τα θύματα βέβαια αθώα είναι, στα 22 του χρόνια έχασε τη ζωή του από αυτούς τους ανεγκέφαλους.
1: Δεν είναι ανεγκέφαλο, εγκληματίες είναι. Ανεγκέφαλος είναι αυτός που ρίχνει ένα 2 ευρώ μέσω γήπεδο.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ανεγκέφαλος.
0: Από αυτούς τους ανεγκέφαλους εγκληματίες. Από αυτούς τους ανεγκέφαλους εγκληματίες, δολοφόνους και τρομοκράτες, για να το πούμε ολοκληρωμένο. Επομένως, επειδή έχουμε δει και από το πρωί έτσι, αρκετά μηνύματα καταδίκης προφανώς, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όλο το πολιτικό σύστημα πρέπει να είναι μπετόν σε αυτά τα θέματα και ευτυχώς το τελευταίο διάστημα.
1: Εντάξει, πολλοί ήταν και στην υπόθεση Θεσσαλονίκης, για να μην λέμε τώρα.
0: Ήταν. Απλώς να σου πω μονάχα για να είμαι δίκαιη.
1: Της αναμονής για το τι θα συμβεί και με τις
0: συλλήψεις. Ότι στη ζωή αυτή το παρελθόν σου σε συνοδεύει, όποιο και να είναι, να ξέρεις.
1: Είναι αυτή η συζήτηση που είχαμε και την περασμένη εβδομάδα.
0: Συμφωνώ.
1: Για τα στελέχη εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ και το καθεξής. Αλλά θέλω να πω ότι μένει να φανεί τώρα, επιτηρούμε σαν αναμονής για να δούμε πού θα βγάλει αυτή η υπόθεση της Μαρφίν. Τα στοιχεία είναι σοβαρά. Έτσι, αυτό που βγαίνει είναι πορταζιακά από τους συναδέλφους, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Θέλω να πω ότι σήμερα είναι μεγάλη μέρα για τη Γαλλία, 14 Ιουλίου.
0: Τα είπαμε, αγάπη μου.
1: Τα
0: μπορούσαμε και να τα δείξουμε, αλλά δεν είμαστε τηλεόραση.
1: Γιατί, ρε.
0: Τα στρατά έχουν βγει, παρελάβουν τα πεζοπόρα.
1: Θα βάλουμε και τη Μασαλιώτητα εδώ να παίζει, Αλόν Ζανφόντε, Λαπαζρί
0: δηλαδή,
1: και κάτι τέτοια.
0: Για άλλη μια φορά,
1: γιατί ξέρεις,
0: αντί
1: γιατί
0: να έχεις πάρει τώρα των ονοματιών σου, να έχεις πάει ένα ταξίδι στο Παρίσι.
1: Μίλατε, γιατί με κρατάτε δέσμιο.
0: Ποιος τον κρατάει, παιδιά. Συγγνώμη, χθες δεν του έδωσα την άδειά του. Τις επόμενες μέρες δεν θα την πάρει την άδειά του.
1: Ναι, αλλά δεν ήμουν στο Παρίσι, ήμουν πολύ.
0: Μήπως η υπηρεσία, αν μας ακούει από κάπου, μπορεί να βγάλει ένα εισιτήριο στο Θανάση, να πάει μερικές μέρες στο Παρίσι, να κάνει εκεί την ιστορία του και να
1: σήμερα, και σήμερα έχει και τον ημιτελικό το μεγάλο Ισπανία-Γαλλία. Παίζει Γαλλία, η οποία είναι το φαβορή για το κύπελο βάσει του ρόσερ της και βάσει των εμφανίσεών της για το παγκόσμιο κύπελο. Είναι πρόωρος τελικός αυτό.
0: Γι' αυτό δεν ξέρω να σου πω.
1: Οι δύο ομάδες που είχαν τις πιο.
0: Θες να σου πω για το Χάλαντ που γύρισε στην Νορβηγία με τον Τζέκο Πέστρο.
1: Με ένα ρακούν.
0: το ρακούν, καταρχάς, παιδιά, να πούμε.
1: Δεν γύρισε μετά τις διακοπές, το γύρισε μετά το Μουντιάλ ο άνθρωπος.
0: Εντάξει. Έκανε και μερικές έτσι. Πώς το λένε, έκανε και ένα διάλειμμα ο άνθρωπος.
1: Τι διάλειμμα είναι, δεν πρόλαβε. Επέστρεψε από το Μουντιάλ, αποκλείστηκε η Αγγλία από την Νορβηγία προχθές. Και επιστρέφοντας από την Αμερική στην Νορβηγία, έφερε και ένα ρακούν μαζί του.
0: Πλάκα κάνω, γιατί.
1: Θα πάει τώρα διακοπές, φαντάζομαι.
0: Ο λόγος που το είπα είναι γιατί η εμφάνιση παραπέμπει σε εμφάνιση διακοπών.
1: Α, ναι.
0: Τώρα με το ρακούν και το μπουκάλι με το άντια νοουίσκι. Είναι δηλαδή μια εικόνα που την κάνεις τύπου επιστρέφω από. Κατάλαβες.
1: Πού πάει η περιοδία σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας?
0: Πουθενά. Γιατί θα έπρεπε να πάει κάπου.
1: Πήγε.
0: Πήγε στη Μυτιλίνη.
1: Στη Μυτιλίνη.
0: Ναι.
1: Όχι στη Λέσβο.
0: Όχι στη Λέσβο. Μυτιλίνη.
1: Okay. Πάμε για διαφημίσεις και επανερχόμεθα
0: με
1: δυναμικά.
0: Με αυτό το καταπληκτικό χιούμορ θα οδηγηθούμε σε διαφημίσεις για να πούμε τα πιο έτσι χιουμοριστικά αμέσως μετά με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να στείλετε τα μηνύματά σας.
1: Θα μου πεις και τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν προλαβαίνουμε να κλείσει πόρτα. Θέλω ονόματα και διευθύνσεις.
0: Δεν έχω να σου πω τίποτα. Και
1: τι?
0: Ετοιμάζονται πια για τις διαδικασίες της επίσημης επιστροφής του κύριου Παύλου Πολάκη και της εκλογής Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας και κατ' επέκταση της εκλογής Προέδρου που θα είναι.
1: Από τη βάση δηλαδή, θα έχουμε εκλογή Προέδρου από τη βάση.
0: Όχι άμεσα.
1: Άρα ο πρόεδρος είναι αυτός που θα είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Η βάση τώρα θα μου πεις ποια βάση απέμεινε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ερώτημα, κατάλαβες.
1: Για πάμε.
0: Φύγαμε.
2: Arrivederci. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
1: Ακούτε Ionian FM.

0: εισήλθαμε, να πούμε, σχολιάζοντας την παρέλαση.
1: Εισήλθαμε ήσυχος.
0: Στην αψίδα του Θριάμβου εκεί πέρα. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακές εικόνες. Άλλωστε, η Γαλλία είναι η μεγαλύτερη πολεμική δύναμη της Γυραιάς Υπήρου, να πούμε.
1: Να σου πω κάτι, εσύ έκανες παρέλαση όταν ήσουν στο ναυτικό?
0: Στην ορκομοσία παρέλασα μόνο. Γιατί να παρελάσω?
1: Όχι, εντάξει, ρωτάω, ρε παιδί.
0: Λοιπόν, επίσης να πω το εξής, ότι το τραγούδι που ακούσαμε.
1: Επειδή θαυμάζεις πολύ το.
0: Ναι, γιατί έχω γαλλική παιδεία.
1: Πέραν τούτου.
0: Αλλά να πούμε ότι το τραγούδι που ακούσαμε και με το οποίο μπήκαμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής, το ερμηνεύει ο Δάκης. Είναι του 1979, το ερμηνεύει ο Δάκης με τη Χριστιάνα. Χριστιάνα, επειδή, εντάξει, ο Δάκης είναι ευρύτερα γνωστός στις νεότερες γενιές, η Χριστιάνα είναι μια ερμηνεύτρια εξαιρετική,
1: από
0: τις κορυφαίες εκείνης εποχής. Τα δύο τραγούδια που έχουν μείνει στη συλλογική μνήμη, να το πούμε έτσι, από τη Χριστιάνα είναι αυτό που ακούσαμε μόλις ώρα, τον ντουέτο με το Δάκη, και πιο άλλο. Το έχουμε βάλει εδώ πολλές φορές γιατί μας αρέσει. Το τελειώσαμε λοιπόν και τι να πούμε.
1: Και το άλλο, με εγώ σε θέλω τόσο.
0: Ναι, εντάξει, κυρίως αυτά τα δύο ήταν όμως από την εντυπωσιακά.
1: Έχουμε παίξει γράψε... στην κάμα μας, έχουμε πολλά
0: τη στιγμή. Τη το έγραψε και ο Γιάννης Οπάριος το κομμάτι αυτό.
1: Ναι.
0: Το τελειώσαμε λοιπόν.
1: Πολύ σταθερή είναι... φωνή, Χριστιάνα.
0: Ναι, ναι, πολύ εξαιρετική φωνή. Και εμένα το τελειώσαμε λοιπόν, είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Εμείς βέβαια δεν τελειώσαμε, τώρα ξεκινάμε. Είναι εδώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι στο στούντιο. Τι κάνετε?
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Βλέπετε. Χαίρετε. Η παιδεία εδώ του κ. Φουσκίδη είναι. Ναι, σφαιριές γνώσεις.
2: Που εντυπωσιάζουν.
1: Ισχύει αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο μετά της επικαιρότητας. Λέγαμε ότι σήμερα είναι μια μέρα που στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκονται οι δύο 42χρονοι για τις δολοφονίες στη Μαρφίν. Θέλω λίγο να μας πείτε πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις. Κάποιοι σχολίαζαν ότι μπορεί για άλλη μια φορά να έχουν πέσει έξω οι αρχές και να δούμε τους ανθρώπους αυτούς τελικώς να μην είναι εκείνοι που είναι οι ηθήνοντες. Και βέβαια ακούσαμε και την πλευρά της υπεράσπισης, που πάντα υπάρχει και η πλευρά της υπεράσπισης, που λέει για δικογραφίες παροδία, για δικογραφίες αθρές. Θέλω λίγο έτσι να μας κάνετε ένα σχόλιο.
2: Προφανώς όλα αυτά θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Όταν μια υπόθεση πηγαίνει στους δικαστές, στον ανακριτή, στον εισαγγελέα, εκείνοι μόνο μπορούν να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να κρίνουν την τύχη των κατηγορούμενων, εφόσον ασκείται δίωξη, είναι κατηγορούμενοι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο ότι μετά από πολύμηνες, ενδεχομένως πολυετής έρευνες, από ό,τι φάνηκε από τα όσα είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ξανά άνοιξε ο φάκελος και συνελέχθησαν στοιχεία. Το ποια είναι τα στοιχεία και πόσο είναι δεμένα τα στοιχεία, ελπίζουμε να είναι δεμένα ως προς το ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις για μια τραγωδία. Η Μαρφίν είναι μια τραγωδία, μια ανοιχτή πληγή που παρέμεινε ανοιχτή για 16 χρόνια και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε κανείς να προσπεράσει. Η απάντηση στην τρομοκρατία είναι μόνο συλλήψεις, απόδοση δικαιοσύνης και όχι αυτός ο τοξικός λόγος, ο οποίος είναι εντυπωσιακός, δηλαδή ακόμα και σήμερα υπάρχει, είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχει και οφείλουμε να τον αφήσουμε πίσω.
0: Πάντως καλλιεργείται μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι θα έχουμε εξελίξεις, ότι είναι μια υπόθεση δεμένη σε ό,τι αφορά τους συλληφθέντες. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια αίσθηση. Δεν μπορείτε να ξέρετε τι ακριβώς γίνεται στις έρευνες. Ενώ ωστόσο να μας δώσετε και εσείς το δικό σας ρεπορτάζ.
2: Ούτε μπορώ να ξέρω, ούτε θα έπρεπε να ξέρω. Άκουσα με προσοχή τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Καταλαβαίνω ότι αυτό το οποίο ειρωνεύονταν κάποιοι ως ελληνικό FBI και στη συγκεκριμένη υπόθεση αλλά και σε πολλές άλλες υποθέσεις έχει καταφέρει να βάλει τα γυαλιά σε αυτούς οι οποίοι κοροϊδεύαν τότε. Δεν είναι μόνο η σύλληψη των κατηγορούμενων και φερόμενων ως δραστών για την Μαρφίν, μέχρι να αποφασίζει η δικαιοσύνη τελικά αν
0: είναι και άλλες
2: ένοχοι. Είναι και άλλες πολλές δεκάδες υποθέσεις. Είναι χιλιάδες συλλήψεις. Είναι σημαντικές επιτυχίες σε εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων. Και είναι η γνωστή συζήτηση που κάνουμε πάρα πολλές φορές, κύριε Φουσκίδη, κυρία Αγκαντώνα, αν τελικά το ότι εξαρθρώνεται ένα κύκλωμα είτε στην πολεοδομία, είτε στην εφορία, είτε γύρω από τις φυλακές, είναι κάτι που πρέπει να πιστωθεί ή να χρεωθεί η κυβέρνηση. Να πιστωθεί στην κυβέρνηση, να χρεωθεί η κυβέρνηση. Εγώ θεωρώ ότι η εγκληματικότητα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Είναι μια κοινή διαπίστωση. Μια κυβέρνηση γιατί κρίνεται για τα αντανακλαστικά που έχει, το πόσες παραπάνω συλλήψεις επιτυγχάνονται επί των ημερών της και βέβαια την πολιτική βούληση. Γιατί είναι και θέμα πολιτικής βούλησης. Όχι τόσο στο αν θα συλληφθούν εγκληματίες τρομοκράτες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κυβέρνηση που να μην το θέλει αυτό. Υπήρχαν βέβαια κάποιες κυβερνήσεις που απαξίωναν τις Μολότεφ. Μια κυβέρνηση κρίνεται για αυτά όλα, για τις νομοθετήσεις που κάνει, γιατί πλέον όλοι αυτοί, όσοι τέλος πάντων διαπράττουν πράξη μετά την αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, γιατί όταν έχει ισχύσει έστω και μια μέρα επικαίστερος νόμος, εποφελούνται το επικαίστερο. Τώρα πλέον δικάζονται όσοι κάνουν πράξη από τις ημέρες μας και μετά, με πολύ πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο, να το πούμε και αυτό. Και η βούληση φαίνεται και σε άλλες περιπτώσεις. Πήγε στα πανεπιστήμια.
1: Εσείς πιστεύετε, πριν πάμε στα πανεπιστήμια, ότι υπάρχουν κοινοβουλευτικά κόμματα που εκπροσωπούνται δηλαδή στη Βουλή, που κλείνουν κατά κάποιο τρόπο το μάτι σε αυτό το χώρο που λέγεται τρομοκρατία?
2: Θα ξεκινήσω από την καλή εικόνα, γιατί πρέπει τα καλά να τα αναδεικνύουμε. Και
1: ρωτώ
2: να
1: τώρα
2: και
1: για
2: να
1: τις
2: μένουμε.
1: Κοινοβουλευτικές δυνάμεις.
2: Θα σας πω, υπήρξε μια πολύ... Έστειλε ένα πολύ καλό μήνυμα. Την προηγούμενη εβδομάδα πήγαμε σε μια κηδεία που ήταν πολύ φορτισμένη.
1: Της
2: μαμάς της Αφροδίτης, το λέω έτσι γιατί έχω μια προσωπική σχέση με την Αφροδίτη Νέστορα και είχα και σχέση οικογενειακή, τέλος πάντων, με ευρύτερα, με μια απίστευτα καλή οικογένεια καλών ανθρώπων που δεν είχαν πειράξει ποτέ αυτό που λέμε το κουνούπι. Και η οικογένεια αυτή πλέον βιώνει μια τραγωδία, γιατί αυτό δεν τελειώνει την ημέρα της κηδείας. Οι μνήμες αυτές θα μείνουν βαθιά χαραγμένες. Το ότι είδαμε τον Πρωθυπουργό, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκπροσώπους από όλα τα κόμματα, εκεί είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το επισημάνουμε. Εγώ, κυρία Γκαντώνα, δεν θα γυρίσω να σας πω αυτό το οποίο κάναν κάποιοι άλλοι, ότι ο οποιοσδήποτε στο πολιτικό σύστημα είναι συμμέτοχος, ηθικός αυτούργος ή πολύ χειρότερα δολοφόνος. Σε καμία περίπτωση. Και κανένας σε κανένα κόμμα δεν νομίζω ότι θα μπορούσε ποτέ να επιθυμεί μια τέτοια κατάληξη. Αλλά κάθε φορά που δικαιολογείς μια κατάληψη που είναι μια παράνομη πράξη σε ένα πανεπιστήμιο, κάθε φορά που ενώ θα έπρεπε ως αντιπολίτευση να είσαι με τις βιβλιοθήκες, βλέπε Αριστοτέλειο, και όχι με τις Βαριοπούλες, κάθε φορά που χαρακτηρίζεις ως παρέμβαση το να πάνε κάποιοι στο σπίτι ενός πολιτικού, ενός δημοσιογράφου, ρίχνεις και εσύ νερό στο μήλο πράξεων που η κλιμάκωσή τους οδηγεί ακόμα και σε μια δολοφονία.
1: Τώρα που είπατε για την κατάληψη.
2: Και γιατί, να σας πω γιατί το λέω.
1: Για να μην το αφήσουμε και αυτό.
2: Γιατί όλα αυτά τα περιστατικά είναι αποτέλεσμα κλιμάκωσης.
1: Εσείς πιστεύετε ότι η κατάληψη δημοσίου χώρου πρέπει να γίνει κακουργηματική πράξη, όπως είπε ο κύριος Μάκης Βορύδης πριν από 4-5 μέρες? Είναι θέση της κυβέρνησης αυτό?
2: Καταρχάς, να σας πω. Νομίζω ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο μας καλύπτει. Εγώ πάντοτε ακούω προτάσεις για αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι μόνο θέμα νομικού πλαισίου. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά. Ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε η κατάληψη μια παράνομη πράξη. Από το 1974 μέχρι το 2019, για 45 χρόνια, υπήρχαν δύο Ελλάδες.
1: Είναι κακούργημα σήμερα όμως. Κατάληψη δημοσίου χώρου. Δηλαδή,
2: αναλόγως...
1: εγώ με το Θανάση, για παράδειγμα, καταλαμβάνουμε ένα δημόσιο χώρο.
2: Αυτή τη στιγμή είναι πλημέλημα.
1: Γι' αυτό το λέω.
2: Δεν είναι κακούργημα. Όμως, θα σας πω κάτι. Το πρόβλημα δεν είναι, αν είναι για μένα τόσο, αν είναι κακούργημα ή πλημέλημα. Γιατί αν τελούνται και άλλα ποινικά αδικήματα, κάποια εξ αυτών μπορεί να είναι κακουργήματα. Δηλαδή, έχουμε δει καταλήψεις που έχουν μέσα μολότοφ, ναρκωτικά, άρα εκεί τελούνταν και κακουργήματα. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι για 45 χρόνια η ίδια πράξη σε κάποιους χώρους τιμωρείται στη χώρα, ναι, και σε κάποιους χώρους έμενε ατιμώρητη. Γιατί το λέω αυτό? Αν έκανες κατάληψη σε ένα νοσοκομείο, σε μια εφορία, σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο χώρο, σε συλλάμβαναν μέσα σε λίγα λεπτά, το πολύ σε λίγες ώρες. Για 45 χρόνια μέχρι το 2019, αν έκανες κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο, άρα δεν άφηνες τον καθηγητή να μπει στη σχολή του, τον φοιτητή να σπουδάσει, τον πατέρα και τη μητέρα του φοιτητή να πληρώνει χαμένα εξάμηνα, δεν ήσουν παραβατικός, εγώ δεν θα πω εγκληματίας, αυτός που τελεί έγκλημα εγκληματίας, είναι παραβατικός, ήσουν επαναστάτης. Δηλαδή, ζούμε σε μια χώρα, αυτό πρέπει να το πούμε, τις αλήθειες, πρέπει να τις λέμε. Ζούμε σε μια χώρα που ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού συστήματος, όχι μικρό, βάφτιζε επαναστάτη έναν εγκληματία. Έναν παραβατικό.
0: Άρα θεωρείτε ότι είχε δίκιο, σας ανέφερε η Στέλλα τον κύριο Βορύδη για αυτή την συζήτηση περί της κακουργηματικής ή όχι υπόστασης της κατάληψης δημοσίων χώρων. Είχε δίκιο και ο κύριος Κυρανάκης που είχε κάνει αναφορές στο γραμματέα του κόμματός σας ότι διαχρονικά, να το πω έτσι ευγενικά, αλλιώς έβλεπαν τα ζητήματα της τρομοκρατίας κάποιοι πολιτικοί χώροι πέραν ημών με ύψιλον, ναι, και με διαφορετικό τρόπο, ναι, η Νέα Δημοκρατία, ναι, το Πασόκ.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι τους ρίχνουμε ευθύνες
0: για τη δολοφονία. Στον κύριο Τσίπρα αναφερόταν έτσι.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι τους ρίχνουμε ευθύνες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα ή τις δολοφονικές επιθέσεις στα υπόλοιπα στελέχη.
0: Όχι, καταδικάσαν. Νομίζω ήταν από τις φορές που ήταν.
2: Νεοδημοκράτη, κεντροδεξιό, ή από άλλο πολιτικό χώρο να έχει πάει μάρτυρας υπεράσπισης τους δολοφόνους του 17 Νοέμβρη, εγώ δεν θυμάμαι. Ναι. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θυμάμαι. Πρωθυπουργό πρώην, άλλο πέραν του κύριου Τσίπρα, που να έχει πει για τις Μολότοφ, είναι, έχει σημασία από ποια πλευρά είσαι, άλλον δεν θυμάμαι.
1: Ο τον Τσίπρας κύριο Τσίπρα σήμερα θυμάμαι. Έχει ευθύνη για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τότε που πήγαιναν μάρτυρες στα τρομοκρατικά.
2: Δεν θυμάμαι να το
1: έχει. Αν θεωρείτε σήμερα ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έχει ευθύνη.
0: Φορέσει ο γραμματέας του κόμματός σας ότι διαχρονικά, να το πω έτσι ευγενικά, αλλιώς έβλεπαν τα ζητήματα της τρομοκρατίας κάποιοι πολιτικοί χώροι πέραν ημών με ύψιλον και με διαφορετικό τρόπο η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι τους ρίχνουμε ευθύνες για τη δολοφονία.
0: Στον κύριο Τσίπρα αναφερόταν έτσι.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι τους ρίχνουμε ευθύνες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα ή τις δολοφονικές επιθέσεις στα υπόλοιπα στελέχη.
0: Όχι, καταδικάσαμε. Νομίζω ήταν από τις φορές που ήταν
2: νεοδημοκράτη, κεντροδεξιό ή από άλλο πολιτικό χώρο να έχει πάει μάρτυρας υπεράσπισης τους δολοφόνους του 17 Νοέμβρη, εγώ δεν θυμάμαι. Ναι. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θυμάμαι. Πρωθυπουργό πρώην, άλλο πέραν του κύριου Τσίπρα, που να έχει πει για τις Μολότοφ, είναι, έχει σημασία από ποια πλευρά είσαι, άλλον δεν θυμάμαι.
1: Ο Τσίπρας σήμερα θυμάμαι. Έχει ευθύνη για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τότε που πήγαιναν μάρτυρες στα τρομοκρατικά.
2: Δεν θυμάμαι να το
1: έχει. Λέω, αν θεωρείτε σήμερα ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έχει ευθύνη για την εκπροσώπηση.
2: Τα

0: σημασία από ποια πλευρά είσαι, άλλον δεν θυμάμαι.
1: Ο Τσίπρας σήμερα θυμάμαι. Έχει ευθύνη για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τότε που πήγαιναν μάρτυρες στα τρομοκρατικά.
0: Δεν θυμάμαι να το
1: έχει. Αν θεωρείτε σήμερα ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έχει ευθύνη για την εκπροσώπηση που γινόταν τότε.
0: Τα περί Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, εγώ τα ακούω βερεσέ, κύριε Αγκαντό, να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο όνομα για να πείσει ο κύριος Τσίπρας όσους μπορεί να πείσει ότι αυτό το οποίο απέτυχε με δική του ευθύνη είναι κάτι άλλο. Αλλά αυτό είναι μια ευρύτερη συζήτηση.
1: Εντάξει, είναι η θέση σας, θα την πείτε.
0: Κοιτάξτε. Εγώ δεν θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα να έχει αποκηρύξει τα πολλά βλαβερά τα οποία έχουμε δει να κάνει αυτός ο πολιτικός χώρος στη χώρα, κυρίως ως προς το χάιδαμα αυτιών σε εγκληματίες και τρομοκράτες. Δηλαδή, δεν είμαστε όλοι ίδιοι στο πολιτικό σύστημα. Στο δικό μας πολιτικό χώρο, αυτός ο οποίος εμποδίζει έναν φοιτητή να κάνει το μάθημά του, πρέπει να οδηγείται στη δικαιοσύνη. Στο δικό τους πολιτικό χώρο είναι επαναστάτης. Mm-hmm. Αυτά θέλουμε να τα αφήσουμε πίσω μας. Αλλά για να τα αφήσουμε πίσω μας, πρέπει να βγει επιτέλους. Αν βγει ο κύριος Τσίπρας και πει, συμφωνώ πλέον ότι δεν υπάρχει άσυλο χώρου, αλλά άσυλο ιδεών, αλλά δεν υπάρχει άσυλο νομές, εγώ θα σταματήσω να το λέω. Θα πω, επιτέλους ο κύριος Τσίπρας αποκήρυξε το παρελθόν του. Και ήρθε στον δρόμο της λογικής. Αλλά δεν θυμάμαι να έχει πει κάτι τέτοιο. Γιατί... ούτε να πει επιτέλους έχουμε δυνατότητα να έχουμε μη κρατικά πανεπιστήμια. Άρα, όσο συντηρούνται αυτές οι ιδεοληψίες, όταν μας ρωτάτε, θα απαντάμε την πραγματικότητα.
2: Πριν πάμε στα κυβερνητικά και στα χρηστικά, μιας και πιάσαμε το παρελθόν του κ. Τσίπρα, εσείς τι θέση παίρνετε με φόντο αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με τα περιχρηματισμού, όπως κατήγγειλε ο κ. Άδωνη Γεωργιάδη, του τότε πρωθυπουργού, προκειμένου να αλλάξει μια εβδομάδα πριν από τις εθνικές εκλογές του 2019 ο ποινικός κώδικας ή ποινικοί κώδικες μάλλον.
0: Κύριε Φουσκίδη, κυρία Γκαντώνα, δεν μπορώ να κατηγορήσω έναν άνθρωπο για κάτι χωρίς στοιχεία. Δηλαδή, δεν θα πω ποτέ για έναν άνθρωπο ότι τα πήρε αν δεν έχω αποδείξεις ότι τα έχει πάρει.
2: Άρα λέτε ότι δεν έχει στοιχεία. Τα είπε αυτά ο κ. Γεωργιάδης χωρίς στοιχεία.
0: Αν εμένα, όχι. Εγώ δεν ξέρω γιατί.
2: Συγχωρείτε, γιατί είναι άλλο το πολιτικό κομμάτι, στο οποίο μπορεί να πει ο καθένας.
0: Δεν είναι πλήρης η απάντηση. Ναι. Έχει σημασία να πω και την άλλη μισή.
2: Αλλά μίλησε για χρηματισμό.
0: Αλλά εγώ.
2: Αν το στηρίζει μια δημοκρατία, έτσι.
0: Σήμερα, αύριο μεθαύριο, ομιγέννητο, γιατί δεν θέλουμε να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ακούσω έναν πολιτικό αντίπαλο και μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης είναι ο Υπουργός Υγείας να λέει δημοσίως ότι εγώ τα έχω πάρει. Την επόμενη μέρα θα βρεθώ στην εισαγγελία και θα το έχω κάνει μήνυση. Με συγχωρείτε, αλλά λουλούδια σε αυτόν που λέει ότι τα έχει πάρει.
2: Είναι ερώτημα αν είναι θέση της κυβέρνησης αυτό. Αν ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης, με συγχωρείτε, εξέφρασε την κυβέρνηση.
0: Θα σας πω ποια είναι η εύλογη απορία και η δικιά μου και φαντάζομαι κάθε λογικό ανθρώπου και στην κυβέρνηση και πολίτη και εκτός κυβέρνησης. Το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας δεν κινήθηκε νομικά κατά τον κ. Γεωργιάδη. Ένα. Δύο. Το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν περάσει 7 χρόνια και δεν έχει απαντήσει σε έναν δημοσιογράφο, σε έναν πολίτη, για ποιο λόγο τη δωροδοκία την έκανε από κακούργημα πλημέλημα. Για ποιο λόγο μείωσε την ποινή στην ανθρωποκτονία. Ήταν μόνο ισόβια και την έκανε ισόβια ή μέχρι 15 χρόνια. Για ποιο λόγο μια σειρά από κακουργήματα μείωσε το πλαίσιο, σε μια σειρά από κακουργήματα μείωσε το πλαίσιο ποινής. Και αποτέλεσμα αυτό να αποφυλακιστούν χιλιάδες βαρυπινίτες και αποτέλεσμα της αλλαγής της φωτογραφικής του αδικήματος δωροδοκίας να υποφεληθούν κάποιοι όσοι είναι αυτοί. Εγώ δεδομένα παρουσιάζω. Αν ο κύριος Τσίπρας είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε δώσει απαντήσεις, θα λέγαμε η θέση του είναι αυτή.
1: Θα δώσει, φανταζόμαστε.
0: Ναι, αλλά έχουν περάσει 7 χρόνια. Όταν έχουν. Ξέρετε κάτι. Λέμε, βαφτίζουμε.
1: Να
0: πάρουμε λίγο τα πράγματα λίγο να καταλάβετε σε τι χώρα ζούμε. Και πώς αντιμετωπίζουν κάποια πράγματα μια μειοψηφία, για να μην αδικήσω όλους εσάς, των μίντια και ένα κομμάτι του πολιτικού συστήματος. Λέμε ότι επειδή ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 13, 11 συν 2 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ζητήσουν, και μάλιστα ίδιοι το ζήτησαν, να αρθεί η ασυλία τους, όχι γιατί ασκήθηκε δίωξη, για να δώσουν εξηγήσεις, έχουμε κυβέρνηση υποδίκων.
1: Αυτό το έλεγε
0: ενώ,
1: το Πασόκ.
0: Μισό λεπτό. Το έλεγε το Πασόκ, αλλά δεν έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι άλλο.
1: Δεν το έλεγε καν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόν. Ναι, για δεν να έλεγε πούμε το, τα του 4 στο 4.
0: Δεν έλεγαν τεκμηριωθότητα από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θυμάμαι να λέγανε. Δεν θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα να έχει βγει και να πει. Υπάρχει τεκμηριωθότητα. Όχι. Και η κυβέρνηση υποδίκων έλεγε το Πασόκ. Προσέξτε όμως. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η συνέχεια του κύριου Τσίπρα, ο κύριος Φάμελος, μας έλεγαν ότι κάναμε συγκάλυψη στα Τέμπη. Βγάζαν δηλαδή πορίσματα πριν την ώρα τους. Και λέμε εμείς κάτι πάρα πολύ απλό. Σκεφτείτε. Εμείς τι λέγαμε, ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να μιλήσει.
1: Και λέγατε ότι είχατε κάνει και κάποια επικοινωνιακά λάθη που είχαν δώσει μια εικόνα σύγχυσης.
0: Εμείς λέγαμε, ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη όλο να μιλήσει σε όλα. Σε όλο αυτό λέγαμε. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι έχει συμβεί και το τι δεν έχει συμβεί. Είτε μιλάμε για τα Τέμπη, είτε μιλάμε για τον ΟΠΚΠ, όπου δεν υπήρχε ποτέ ζήτημα χρηματισμού πολιτικών, αλλά δεν απαξιώναμε την υπόθεση.
1: Αυτό

0: επαναπαξιώνατε μια υπόθεση που είναι σκάνδαλο.
1: Αλλά λέγαμε, ας αφήσουμε τη δική σου να μιλήσει. Σκεφτείτε, κυρία Γκαντώνα, να ερχόταν σε εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλο δημοσιογράφο ο Κώστας Τσιάρας ως υπουργός δικαιοσύνης ή ο Γιώργος Φλωρίδης ως ενεργή υπουργός δικαιοσύνης και να έλεγε ότι επί Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου λειτουργούν ή λειτουργούσαν mm-hmm. Παραϋπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Ή να έλεγε ένας εκ των δύο υπουργών δικαιοσύνης, το ξαναλέω,
0: το όχι κάποιος περαστικό.
1: Βεβαίως, να έλεγαν ότι επί Μητσοτάκη κρατήθηκε ανοιχτή η Βουλή για να ψηφιστεί φωτογραφική ή φωτογραφικές διατάξεις για τον ποινικό κώδικα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί αυτός που τα έχει κάνει αυτά κατά παραδοχή του υπουργού του mm-hmm. να παρεμβαίνει σε όλη την Ελλάδα να κάνει ομιλίες ως ιεροκήρυκας.
0: Για να έρθουμε λίγο όμως και στο σήμερα, κύριε εκπρόσωπε, και
1: δεν είναι λίγο περίεργο?
0: Για να σταθούμε λίγο και στις αποκαλύψεις του κυρίου Ντίλιαν για το Predator. Είναι ψέμα ότι αυτά που είπε ο ίδιος, ότι πούλησε το Predator στο ελληνικό κράτος με διαδικασίες καθόλου ανώμημες, είναι ψευδές αυτό?
1: Καταρχάς, δεν μιλάμε για αποκαλύψεις Ντίλιαν. Αν καταλαβαίνω καλά, αναφέρεστε σε μία ανάρτηση συνηγόρου, αν δεν κάνω λάθος, πολιτικής αγωγής.
0: Είναι δηλώσεις της πλευράς του.
1: Είναι δηλώσεις συνηγόρου. Ναι. Εγώ δεν έχω δει με τα μάτια μου.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ο συνηγόρος ποιον εκπροσωπεί, τον πελάτη?
1: Όχι, δεν είναι συνηγόρος του κύριου Ντίλιαν. Αυτά το οποίο μου λέτε είναι μια ανάρτηση που έκανε χθες ο κύριος Κεσές, mm-hmm. που είναι συνήγορος της άλλης πλευράς.
0: Μίλησε πριν από λίγη ώρα εδώ, ναι, στο σταθμό μου.
1: Εγώ κάποιο τέτοιο έγγραφο.
2: Όχι, δεν είναι του.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή κάποιο επίσημο έγγραφο.
0: Δεν είπα ότι είναι ο κύριος Κεσές συνήγορος του κύριου Ντίλιαν.
2: Όχι, άλλο λέω, για να το πω. Είναι ο συνήγορος του κύριου Κουκάκη, ενός εκ των αθυμάτων.
1: Είναι συνήγορος της άλλης πλευράς.
2: Και όχι αυτό που είπαμε.
0: Είναι ψέμα ότι έχει πουληθεί αυτό το σύστημα στο ελληνικό κράτος?
1: Για το θέμα αυτό.
0: Όποιος και αν το έχει πει.
1: Και εγώ και ο προκάτοχός μου, ο κύριος οικονόμου, έχουμε δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, αρνητικές, με βάση την πληροφόρηση που έχουμε εκ του ρόλου μας, οι οποίες ισχύουν στο ακέραιο. Δεν αλλάζουν.
0: Άρα είναι ψέμα.
1: Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, για την υπόθεση αυτή, εν συνόλο, γιατί mm-hmm. έχει παρακλάδια η υπόθεση.
0: Δεν το έχει αγοράσει ποτέ η ελληνική κυβέρνηση αυτό το σύστημα.
1: Ισχύουν οι απαντήσεις που έχουμε δώσει
0: δεν
1: μέχρι σήμερα.
0: Δεν θα εμφανιστεί κάποιο να δώσει χαρτιά και να πει, παιδιά, εγώ το πούλησα. Μισό λεπτό. Αυτό ρωτάω.
1: Για να πούμε τα πράγματα με τη σειρά. Ξανά, όσες φορές χρειάζεται, γιατί είναι προφανής η προσπάθεια κάποιων να συντηρήσουν την υπόθεση αυτή. Γιατί αντί να συζητάμε για το μεταναστευτικό, για την οικονομία, για οτιδήποτε άλλο, θέλουν κάποιοι μονοθεματικά να συζητάμε.
2: Και δεύτερο βαθμό.
1: Δεν τη η δικαιοσύνη σε καμία. Εγώ θεωρώ κανονική.
2: Ότι έχει δεύτερο βαθμό.
1: Κύριε Φουσκίδη, κυρία Γκαντώνα, σε καμία κανονική χώρα δεν μετατρέπονται τηλεοράσεις, ραδιόφωνα ή Βουλή σε τηλεδικαστήρια.
0: Συμφωνώ με
1: αυτό. Για την υπόθεση αυτή, η δικαιοσύνη έχει απαντήσει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, για να το πω πιο σωστά, σε ανώτατο επίπεδο, με τρεις διατάξεις. Και στο σκέλος που αφορά τους ιδιώτες, έχει εκδοθεί μια πρωτόδικη απόφαση και οι άνθρωποι αυτοί είναι εκ νέου κατηγορούμενοι σε δεύτερο βαθμό. Κάτι παραπάνω από όσο έχουμε πει μέχρι τώρα δεν θα πούμε, όσο καν κάποιοι επιμένουν να συντηρούν το θέμα, γιατί αυτό θεωρούν ότι τους εξυπηρετεί. Είτε είναι πολιτικά κόμματα, είτε οποιοδήποτε άλλος που έχει ένα συμφέρον, μπορεί να είναι συνήγορος στην υπόθεση ή οτιδήποτε. Εμείς ό,τι έχουμε πει το επαναλαμβάνουμε. Mm-hmm. Η υπόθεση αυτή, το ξαναλέω, χρονικά τοποθετείται το 2022.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι από τότε μέχρι σήμερα η δικαιοσύνη πήρε όλα τα δεδομένα mm-hmm. και έβγαλε κάποιες αποφάσεις. Το γεγονός ότι κάποιοι, επειδή δεν έχουν πρόγραμμα, επειδή δεν έχουν ένα άλλο αφήγημα να παρουσιάσουν στον κόσμο, mm-hmm. θέλουν να μιλάμε μόνο για αυτό το θέμα, δεν σημαίνει ότι εμείς θα υποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη, θα τους κάνουμε τη χάρη.
0: Πρόσωπε, το να μιλάμε μόνο για αυτό το θέμα, από το να μην μιλάμε και καθόλου για αυτό το θέμα,
2: δεν μιλάει κανείς πέραν τούτων. Υπάρχει μια δικαστική απόφαση πρωτοδίκως.
1: Έχει ασκηθεί έφεση.
2: Υπάρχει και η απόφαση του Αρείου Πάγου που επικαλείστε εσείς τα κυβερνητικά στελέχη, ορθώς την επικαλείστε. Αλλά εδώ τι έχουμε? Έχουμε μια δίκη που περιμένουμε σε δεύτερο βαθμό. Καταδικαστική.
1: Και ό,τι είναι να πει οποιοδήποτε θα το πει εκεί.
2: Και έχουμε και παρεμβάσει συχνά πυκνά του κυρίου Ντίλιαν, ο οποίος λέει επί της ουσίας ότι ήταν μια νόμιμη διαδικασία που έγινε από την πλευρά του, ο οποίος πούλησε όχι σε κανέναν άγνωστο χείο, στο ελληνικό κράτος, λέει, σε υπηρεσίες ελληνικού κράτους.
1: Ο κύριος Ντίλιαν έχει ασκήσει έφεση.
2: Ναι.
1: Ο άνθρωπος.
2: Λέω όπως γιατί, και επειδή είπατε, γιατί το συζητάμε. Και λέω το συζητάμε γιατί κάθε λίγο και λιγάκι παρεμβαίνουν.
1: Κύριος Ντίλιαν,
0: και γιατί παρακολουθούνταν συνάδελφοί σας.
1: Θα εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Θα υπάρξει λοιπόν ένα δευτεροβάθμιο δικαστήριο που εκεί όποιος θέλει να πει οτιδήποτε θα το πει εκεί. Εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Και από εκεί και πέρα δεν είναι κάποιες διατάξεις mm-hmm. της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Είναι τρεις διαφορετικές διατάξεις από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς. Η τελευταία μάλιστα εξεδόθη mm-hmm. από τον κύριο Ζήση, που ήταν η υπόδειξη της ολομέλειας των δικαστών και εισαγγελών στην κυβέρνηση για το ανώτατο αυτό αξίωμα. Δεν ήταν μία επιλογή της κυβέρνησης από μία λίστα που έψαξε η κυβέρνηση και βρήκε τον 25ο. Ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε ο νόμος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπου οι δικαστές και οι εισαγγελείς σε ανώτατο επίπεδο υποδεικνύουν στην κυβέρνηση ποιον θέλουν για επικεφαλής της δικαιοσύνης.
0: Να πω κάτι τώρα, για να πάμε και στα πολιτικά σιγά-σιγά. Επειδή είδαμε και τον κύριο Σαμαρά να πατάει πάνω και σε αυτό το θέμα την περασμένη εβδομάδα, με την επιστολή του στον Άριο, με την αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, πιστεύετε ότι είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιεί για να πριονίσει την Νέα Δημοκρατία?
1: Δικαίωμα κάθε πολίτη, ασχέτως αν έχει διατελέσει πρωθυπουργός ή όχι, είναι να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη. Εφόσον θεωρεί ότι έχει αδικηθεί, εφόσον θεωρεί ότι είναι ένα ζήτημα.
0: Όχι για το πρέντε, για το κατασκοπευτικό πρέντε.
1: Και από τη στιγμή που είτε ο κ. Σαμαράς είτε οποιοδήποτε άλλο απευθύνεται στις δικαστικές αρχές, θα απαντήσουν στα όποια αιτήματα οι δικαστικές αρχές. Εγώ εκείνη τη μέρα είχα απευθύνει ένα ρητορικό ερώτημα, θέλοντας να δείξω. Δεν θα έλεγα την περιέργεια. Να αναδείξω το χρονισμό. Ναι. Το χρονισμό. Μπορεί να μην συνδέεται.
2: Γιατί δεν το έκανε νωρίτερα, λέτε. Μα είναι σαφές ότι συνδυάζει τη δραστηριότητα με το πολιτικό εγχείρημα που
1: έχει. Προαναγγελθήσα που επιμένω. Μα όχι επιμένω, επαναλαμβάνω, μακάρι να μην κάνει ο κ. Σαμαράς. Κόμμα, γιατί ό,τι και να έχουμε πει, ο κ. Σαμαράς έχει διατελέσει πρωθυπουργό τη χώρα και πρέπει να ζητάει δημοκρατία.
2: Όποιο θέλει να προβεί σε ένα πολιτικό εγχείρημα.
1: Αλλά ό,τι και να μου πείτε.
2: Τα βάζει όλα στο τραπέζι.
1: Ειδικά αν ο κύριο Σαμαρά κάνει κόμμα, το γεγονό ότι για ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε το 22 ω προ τη νόμιμη επισύνδεση. Στη συνέχεια είχαμε διάφορα δημοσιεύματα για υποτιθέμενα θύματα παράνομου λογισμικού. Στη συνέχεια είχαμε την έκθεση.
2: Που δεν έχουμε υποτιθέμενα.
0: Δεν έχουμε
2: πια υποτιθέμενα.
0: Βάσει
2: τη απόφαση του πρωτοδικείου.
1: Πρώτα είχαμε. Ναι. Σας θυμίζω το χρονισμό των γεγονότων για να καταλάβουμε τι έγινε και γιατί πέρασαν 4 χρόνια. Πρώτα είχαμε τις παραιτήσεις για πολιτικούς λόγους μετά το ζήτημα της επισύνδεσης, νόμιμης επισύνδεσης του κ. Ανδρουλάκη. Μετά είχαμε δημοσιεύματα.
2: Νόμιμες με φερόμενους. Ανεξήγητες παραμένουν.
1: Φερόμενους στους στόχους. Αυτό είναι Νοέμβριο του 2022.
2: Πρώην Πρωθυπουργή,
1: μισό λεπτό. Ναι. Αυτά έγιναν Νοέμβριο του 2022. Εγώ πάω να σας εξηγήσω για το περίεργο του timing. Και,
0: ναι, το καταλάβαμε.
1: Στη συνέχεια είχαμε την περιβόητη έκθεση Ποτάκη. 2023, σωστά.
2: Ναι.
1: Και από το 2022-2023, όπου μεσολάβησαν και εκλογές, έχουμε αυτήν την επίσκεψη του κύριου Σαμαρά στον Άριο Πάγο το 2026. Μπορεί να μην σχετίζεται με το προαναγγελθέν νέο κόμμα. Δεν το ξέρω. Ναι. Αλλά
2: μπορεί και να σχετίζεται.
1: Μπορεί και να σχετίζεται.
2: Είναι, δεν είναι. Ξέρετε, το θέμα είναι άλλο.
1: Ποιος θα δώσει την απάντηση. Ο κύριος Σαμαράς θα δώσει την απάντηση. Αν τελικά κάνει κόμμα, όντως.
2: Λοιπόν, ερώτηση.
0: Πάντως, άμα κάνει κόμμα, για να μην το αφήσουμε και αυτό να πέσει.
1: Άσχετο δεν θα είναι.
0: Όχι. Εδώ έχετε πει ότι θα είστε έτοιμοι να συνεργαστείτε μαζί του, κύριε εκπρόσωπε.
2: Επικαλούμενοι.
0: Δεν μπορείτε να κάνουμε λάθο σε αυτό.
2: Επικαλούμενοι εκ νέου τα όσα είπε ο Μοσταυλό στο βόρειο τομέα που θα πολιτευτείτε κι εσεί στι επόμενε εθνικέ κάλπε, ο κύριο Γεωργιάδη και υπουργό Υγεία, τι είπε. Χαρακτηριστικά θα σας πω την
0: ατάκα.
2: Θα συνεργαζόμασταν με Σαμαρά αν δεν έβαζε βέτο να μην είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, τι είπε, ότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία και ο Σαμαράς είχε ένα ποσοστό που θα επέτρεπε να συγκυβερνήσουν οι δύο πλευρές, βεβαίως και θα του τίναμε χείρα φιλίας, με εξαίρεση βεβαίως την περίπτωση που ζητούσε ο ίδιος να μην είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Εγώ δεν το θεωρώ πιθανό το δεύτερο, παρ' όλα αυτά σχολιάστε το υπουργός.
1: Να σας πω τη θέση της κυβέρνησης.
0: Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Η θέση Άδωνη, Γεωργιάδη, είναι θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη?
1: Όχι. Η θέση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού είναι απλή, ξεκάθαρη και δεν είναι ούτε εγωιστική. Και σίγουρα δεν είναι αλαζονική. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι πολίτες θα μας κρίνουν. Ο μόνος στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Και δεν το λέμε αυτό γιατί θεωρούμε ότι είμαστε εμείς και κανένας άλλος, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη, με τα σωστά της και τα λάθη της, που έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και αντίστοιχα θα έχει ένα πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία, που αντιθέτως με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, δεν καταφεύγει στη λογική της πλειοδοσίας. Δηλαδή δεν θέλει να γίνει ευχάριστη. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Κορυφαίο ζήτημα, κορυφαίο πρόβλημα, το στεγαστικό. Εμείς δεν θα πάμε ποτέ να πούμε θα δώσουμε σπίτια δωρεάν ή θα βρούμε ένα μαγικό τρόπο μειώνοντας 2-3 φόρους χωρίς να μπορούμε να κοστολογήσουμε αυτό το μέτρο και όλοι θα πληρώνετε λιγότερο ενίκιο. Η διαφορά μας, η βασική, έχουμε και άλλες διαφορές, είναι ότι εμείς αυτό που λέμε είναι κοστολογημένο και δεν έχει ως σκοπό να χαϊδέψει τα αυτιά των υπολείπων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι για να συνεχίσει ο τόπος να πηγαίνει μπροστά, ναι με μεγαλύτερη ταχύτητα, ναι με διόρθωση λαθών. Δεν λέω ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια, αλλά θεωρώ ότι έχουμε κάνει πολλά σημαντικά. Πρέπει να έχουμε άλλη μια ισχυρή εντολή. Το αν θα την έχουμε ή όχι, αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Η μόνη πολιτική δύναμη που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σε περίπτωση που ο κόσμος δεν μας δώσει αυτοδυναμία, που είναι ο μοναδικός μας, το ξαναλέω, και αποκλειστικός στόχος, θα ήταν ένα σοβαρό Πασόκ, όπως ήταν το Πασόκ του κ. Βενιζέλου. Μπράβο. Ή της αείμνησης φόβης γεννήματα. Αλλά το Πασόκ Ανδρουλάκη έχει αποδειχθεί ένα κόμμα που παίζει ακριβώς το ίδιο κήπεδο με τον κ.
2: Άρα δηλαδή θα κάνουμε εκλογές μέχρι να σβήσει ο ήλιος, που λένε και οι νέοι.
1: Οι εκλογές.
2: Είναι μέχρι να πάρετε αυτοδυναμία δηλαδή.
1: Όχι, θεωρώ ότι αυτό δεν είναι σωστή προσέγγιση. Δεν υπάρχει δεύτερος και τρίτος γύρος στις βουλευτικές εκλογές. Στόχος είναι και υποχρέωση των πολιτικών δυνάμεων ο τόπος να έχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα των βουλευτικών εκλογών, που είναι μία διαδικασία που γίνεται μία ημέρα και δεν έχει επαναληπτικό γύρο. Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, το είπε η κυρία Γκαντώνα, όταν το Πασόκ έρχεται και το μόνο που τον νοιάζει σε ένα ολόκληρο συνέδριο είναι να αποκλείσει τη Νέα Δημοκρατία από πιθανό κυβερνητικό εταίρο.
0: Εντάξει, έτσι. Θα είναι δικά τους τώρα, κύριε.
1: Βέβαια είναι δικά τους. Εννοείται. Δημοκρατική διαδικασία είναι.
0: Να πω
1: είναι,
0: τώρα κάτι άλλο. Να σταθούμε λίγο σε
1: κάποια πραγματικότητα
0: χρηστικά.
1: Με λίγα
0: δεν
1: λόγια.
0: Προλάβει.
1: Άρα δεν υπάρχει ζήτημα.
0: Να πούμε λίγο την ακρίβεια.
1: Ναι, πριν πάμε
0: θέλω να σας ρωτήσω
1: να κλείσω
0: πετρέλιο.
1: Για το θέμα αυτό στην κυβέρνηση, γιατί χθες έπαιξε πολύ για τον κύριο Σαμαρά και το. Εδώ, πρώτον. Στόχος είναι μόνο η αυτοδυναμία. Να δούμε αν θα καταφέρουμε να τον πετύχουμε. Οι πολίτες θα αποφασίσουν. Μην βιαζόμαστε, να δούμε τελικά αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Και το ξαναλέω, όλες αυτές οι κουβέντες είναι εντελώς στον αέρα, γιατί κανείς δεν έχει ανοίξει τέτοιο ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Το κυριότερο όμως, είναι ότι πρωθυπουργούς και κυβερνήσεις εκλέγουν οι πολίτες με την ψήφο τους και κανένας άλλος σε διεργασίες ή διαπραγματεύσεις σε μια καφετέρια, σε μια κλειστή αίθουσα, οπουδήποτε άλλο.
0: Υπάρχει κάποιος που κάνει τέτοιες συζητήσεις σε καφετέριες?
1: Όλο και κάποιοι κάνουν.
0: Ποιοι?
1: Διάφοροι. Έχω διαβάσει πάρα πολλές φορές διάφορα εφάνταστα σενάρια τα οποία προσβάλλουν τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Την όποια λαϊκή ετοιμιγωρία.
2: Λοιπόν, πάμε στην ακρίβεια.
0: Θέλω να μου πείτε λίγο πόσο ακριβώς θα κινηθείτε με το θέμα που σχετίζεται με τις τιμές του πετρελαίου. Ο κύριος Μητσοτάκης εξήγηλε κατά τη γνώμη μου ένα σημαντικό μέτρο για να προσπαθήσει να συγκρατήσει τις τιμές. Αναφέρομαι στα 5 λεπτά στο ντίζελ και στα 10 στη βενζίνη. Πλην όμως βλέπουμε ότι είναι τέτοιες οι διεθνείς εξελίξεις που είναι δώρον άδωρον κατά κάποιο τρόπο, γιατί όλο και ανεβαίνουν οι τιμές στα πρατήρια.
1: Η μάχη με την ακρίβεια, με το κόστος ζωής είναι καθημερινή.
0: Το ερώτημα είναι αν σκέφτεστε εν ώψη ΔΕΘ να ανακοινώσετε κάποιο άλλο μέτρο που να σχετίζεται με τη μείωση των έμεσων φόρων.
1: Στην πραγματικότητα όλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώνουμε έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά. Τα 9 στα 10. Γιατί υπάρχουν και κάποια μόνιμα επιδόματα. Τα 9 στα 10 έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι αφορούν φοροελαφρύνσεις και το δεύτερο ότι είναι μόνιμα μέτρα. Δεν είναι δηλαδή μέτρα που τα παίρνουμε μία φορά, με κάποιες εξαιρέσεις όπως τα στοχευμένα μέτρα που πήραμε μετά τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και το ξέσπασμα μιας εκ νέου πολεμικής σύραξης. Το 2025 ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό μέτρα φοροελαφρύνσεων για όλα τα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις. Η μεγαλύτερη παρέμβαση μειώσεων φόρων που θυμάμαι εγώ στο φόρο εισοδήματος, με μηδενισμό φόρο στους νέους, 9% μέχρι 30 ετών και όλα τα υπόλοιπα, με έμφαση τις οικογένειες. Ο στόχος είναι τώρα να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό νέες φοροελαφρύνσεις, με έμφαση τη μεσαία τάξη, τη ρήξη μεσαία τάξη και των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων.
2: Αυτό για τις
0: βενζίνες, συγγνώμη, επιμένω, θα ασκήσει μέχρι 31.8. Μετά έχουμε εικόνα.
1: Μετά θα αξιολογηθεί η κατάσταση. Αν πάλι υπάρχει ζήτημα τιμών, προφανώς δεν θα το αφήσουμε έτσι, αλλά πρέπει να δούμε την κατάσταση.
2: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επειδή μετά τις ευρωεκλογές, στις παρουσίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που μεσολάβησαν, λέμε ότι ήρθε η ώρα των ελεύθερων επαγγελματιών. Ήρθε τώρα ή δεν ήρθε? Ραχοκοκαλιά για την παράδειξη.
1: Κοιτάξτε, για μένα κάθε μέρα. Να το πω διαφορετικά. Υπάρχουν διάφοροι, και όχι μόνο, δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Τσίπρα, αρκετοί από το πολιτικό σύστημα ψάχνουν να βρουν από πού θα βάλουν φόρους, έστω και αυτό το 1% που λένε, για να δώσουν υποτίθεται στους πιο αδύναμους. Ενώ όταν είχαν τη δυνατότητα, κάναν το αντίθετο. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να μειώνονται φόροι για όλους. Ειδικά για τη μεσαία τάξη. Γιατί το λέω αυτό?
2: Στους ελεύθερους βάλατε.
1: Θα σας πω. Εκεί θα καταλήξω. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της κυβέρνησης, και είναι μια επιτυχία πολλών υπουργείων, δηλαδή είναι αποτέλεσμα μειώσεων φόρων, εκτόξευση των επενδύσεων, ψηφιοποίηση του κράτους, είναι ότι έδωσε τη δυνατότητα με την πολιτική της σε περίπου 600.000 ανθρώπους να βρουν δουλειά, ενώ ήταν άνεργοι.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνθρωποι αυτοί πληρώνονταν από το κράτος με το Υπουργείο Ενεργείας και τώρα πληρώνουν φόρους και εισφορές μειωμένους. Αυτές τις δουλειές τις έδωσαν ιδιώτες, επιχειρήσεις.
0: Ισχύει αυτό.
1: Τον κατώτατο μισθό, όταν πανηγυρίζουμε, τον αυξάνουμε. Και καλά κάνουμε και χαιρόμαστε που τον αυξάνουμε, γιατί κάποιοι άνθρωποι παίρνουν παραπάνω λεφτά. Τον πληρώνουν επιχειρήσεις.
2: Επειδή πάνε καλύτερα.
1: Οι επιχειρήσεις, ναι, και ειδικά οι μικρομεσαίες, δεν είναι εχθροί της κυβέρνησης. Είναι σύμμαχοι της κυβέρνησης, για να μπορούμε εμείς να βγαίνουμε και να λέμε πόσο μειώθηκε η ενέργεια.
0: Αυτό πρέπει να τους βοηθήσετε στα κόστη που έχουν.
1: Για μένα λοιπόν, κύριε Φουσκίδη, είναι γνωστή η θέση μου.
2: Είναι γνωστή η θέση μου.
1: Εμένα η θέση μου για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Όταν ανοίγει ένα κατάστημα με το καλημέρα, έχει έξοδο.
1: Καθίστε για τώρα αυτό που θα πω, έχει ενδιαφέρον. Νομίζω δηλαδή ο κόσμος θα το αξιολογήσει.
2: Αλλά έχει πολλά ενδιαφέρον, γιατί έχει ο κύριος Τσίπρας στην περιφέρεια που δεν πάτε καλά σε σχέση με το λεκανοπέδιο.
1: Να μου δώσετε ένα λεπτό να μιλήσω
2: με τη Λίνη
0: και λίγο θα τραβήξει.
2: Και είπε ότι δεν στηρίζατε την περιφέρεια, πριν πάω, γι' αυτό δεν πάτε
1: πριν
2: καλά.
1: Πριν πάω στον κύριο Τσίπρα και στη Μυτιλίνη, γιατί έχει ενδιαφέρον και η Μυτιλίνη και ο κύριος Τσίπρας, θεωρώ, μαζί, όταν βρίσκεται εκεί ειδικά. Να πω για τους ελεύθερους επαγγελματίες το εξής. Η πολιτική της κυβέρνησης δεύτερη τετραετία.
2: Πολύ σύντομα, γιατί τραβάει τα μαλλιά του Χατζηδάκη.
1: Μετά τον νόμο του κύριου Χατζηδάκη για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, είναι μια εμβληματική πολιτική. Γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έφερε στο κράτος έσοδα, ενώ το κράτος, η κυβέρνηση μειώνει φόρους. Στους ελεύθερους επαγγελματίες συγκεκριμένα, και αναφέρομαι στο τεκμήριο, που ήταν το ένα από τα 12 μέτρα του νόμου αυτού, που πέτυχε, να είμαστε δίκαιοι, πέτυχε ο νόμος.
0: Δεν το είχατε πει προεκλογικά όμως.
1: Το είχαμε πει ότι θα πάρουμε μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Το μέτρο αυτό είχε μέσα και κυρίως ως προς την επικοινωνιακή διαχείριση και κάποια μηνύματα που στενοχώρησαν ένα κοινό το οποίο παλεύει καθημερινά, είτε ψηφίζει Νέα Δημοκρατία είτε όχι,
0: για να
1: κρατηθεί η οικονομία όρθια. Θεωρώ λοιπόν ότι ήρθε η ώρα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι συνεπείς, έχουν πώς, έχουν ανταποκριθεί σε μια σειρά από δεσμεύσεις.
2: Να ανταμειφθούν
1: με κάποιο τρόπο που ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει. Πάω στον κύριο Τσίπρα.
2: Πείτε γρήγορα όμως, λοιπόν, γιατί δεν θα φύγει.
1: Είναι φοβερό αυτό το οποίο είδαμε χθες.
2: Ναι.
1: Πήγε ο κύριο Τσίπρας στη Μυτιλίνη. Και από ό,τι κατάλαβα, είχαμε και επανένωση, κάνω πλάκα προφανώς, της Λέσβου με τη Μυτιλίνη. Λοιπόν, αυτό είναι μια ιστορική στιγμή. Πάμε στα σοβαρά. Να θυμίσω στους ανθρώπους αυτούς που μας ακούνε στο Βόρειο Αιγαίο, γιατί για μένα σημασία έχει τι έχουμε κάνει εμείς 7 χρόνια, όχι τι έκανε ο κύριο Τσίπρας, ότι το 2015. Στην Ελλάδα οι αφήξεις παράνομων μεταναστών ήταν 890.000 και τώρα που μιλάμε είναι 48.000. Ότι στη Μυτιλίνη που πήγε ο κ. Τσίπρας, στο ΚΙΤ ήταν 19.000 διαμένοντες με χωρητικότητα 2.700 και σήμερα από 19.000 έχουν πάει 277. Και προσέξτε το φοβερό, οι εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου όταν εμείς αναλάβαμε ήταν 140.000 και τώρα είναι 28.000.
0: Για τους μετανάστες φταίει ο Τσίπρας.
1: Μισό λεπτό, κυρία Καντώνα. Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε
0: 4,5
1: χρόνια. Όχι το 15. Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια και πριν παραδώσει στη Λέσβο μόνο ή Μυτιλίνη, ό,τι προτιμάει ο κύριος Τσίπρας. Ήταν 19.000 διαμένοντες. Τώρα είναι 277. Ήρθε μια κυβέρνηση που πιστεύει ότι υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Δηλαδή δεν
1: που άλλαξε
0: τον
1: νόμο. Όχι. Ήρθε μια κυβέρνηση που άλλαξε τον νόμο για το άσυλο. Πλέον το άσυλο δίνεται σε 2 μήνες και όχι σε 3 χρόνια. Άρα όλοι αυτοί δεν γυρίζουν ως ετούντες άσυλο. Που έχει βάλει όρο αν είσαι παράνομος ή να κρατήσει ή να φεύγεις, επιστρέφεις ή απέλαση ή κράτηση.
0: Το ξέρουμε, ναι, το
1: αυτά
0: ξέρουμε.
1: Τα έχουμε κάνει εμείς. Που φύλαξε τον Εύρο,
2: ξεφύγαμε.
1: Αντιμετώπισε την υβριδική απειλή και τα αποτελέσματα είναι οι μεταναστευτικές ροές να έχουν μειωθεί κατά μήνες από 80 μέχρι 90%.
0: Λοιπόν, κύριε Κλώσου,
1: αυτό λοιπόν, όχι μισό λεπτό.
0: Μα τι είναι, μια πολιτική,
1: είναι μια πολιτική
2: έχουμε
1: που απέδωσε.
2: Έχουμε κλείσει εδώ και πολλά λεπτά.
0: Τα έχουμε πει. Λοιπόν,
2: σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Χαιρετούμε. Όλα τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, πριν φύγουμε, Attica Roots Festival. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, το εμβληματικό συγκρότημα σας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Η κριτική παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με την ποίηση, το μυστικισμό και τις μουσικές της Ανατολής, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο 18 Ιουλίου στην πλατεία Κοντζιά, είσοδος ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, η εφημερίδα.gr, τηλεοπτικός χορηγός στο Mega, www.atticaroots.gr. Φεύγουμε, δελτίο ειδήσεων Βασίλη Ντέτσικας, η ώρα του λαού και εμείς αύριο στις 12.
2: Γεια σας.
3: Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπως ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
4: Ιόνιον FM Stereo.

0: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
7: Χαχαχα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
10: Τετάρτη 15 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Ο Επιθεωρητής» του Νικολάη Γκόγκολ από το Άρμα Θέσπιδος του Δίπεθε Πάτρας. Στο Σινέ Ρόδων, στο Σταφυδόκαμπο. Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης μαθαίνουν πανικόβλητοι ότι καταφθάνει μυστικά ένας επιθεωρητής για έλεγχο. Τρομοκρατημένοι μήπως αποκαλυφθούν οι απάτες τους, μπερδεύουν έναν ασήμαντο, καταχρεωμένο περαστικό υπάλληλο με τον αυστηρό επιθεωρητή. Αμέσως σπέβδουν να τον κολακεύσουν και να τον χρηματίσουν, ελπίζοντας να εξαγοράσουν την ευνοιά του. Εκείνος, όταν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, εκμεταλλεύεται την παρεξήγηση στο έπακρο. Μια παράσταση στημένη σαν ένα ανατρεπτικό rock happening, όπου τα λάθη και οι αρετές ακροβατούν σε τεντωμένο σκηνή και το μεγαλείο απέχει ελάχιστα από το γελίο. Σκηνοθετεί ο Χρήστος Τρέπκος, με τους Βασίλη Κόκαλη, Κώστα Κουτρουμπή και Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
11: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
12: Ακούτε
7: Ιόνιον FM.
12: Λοιπόν, το να βγαίνουν μερικοί και να λένε μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πώς ζούσε, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα.
13: Έχω ένα πρόβλημα, μωρέ, και με προσδοθώσεις εσύ τα φώτα σου.
14: Τι, είσαι νεκρόφιλος?
13: Όχι, βρε, κάνε κόντα.
14: Είσαι γαμογριάς?
13: Θα το ήθελα πολύ, άμα.
14: Α, έχει βγάλει σχετικό τραγουδάκι Έλενα η Παπαρίζου.
13: Μπράβο, μπράβο.
14: Έρωτα πουλάς νανινό, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Καταλήγει σε ζυγκολό πάντως.
13: Έτσι, μπράβο. Κάτι τέτοιο πέρα λέει. Τέλος πάντων, έχω δύο παιδάκια, δουλεύουν και δύο γονείς. Κάνε φίλε, πώς είχα έτοιμα και αυτά με τα 3.000 και τα 22.
14: Α, πώς τα βγάζει πέρα, δεν έκανε παιδιά γι' αυτό.
12: Ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα.
13: Α,
14: τα παιδιά είναι που σου τρώνε τα λεφτά. Άμα δεν το πάρεις αυτό, χαμπάρι δεν πρόκειται να βγάλεις άκρη.
13: Να γίνω λίγο γραφικό, αυτά που λες εσύ, τα βγάλω στο φανάρι. Τα έχουν πιασμένα, ρε φίλε όμως.
14: Τι πρόβλημα έχει με το φανάρι, γιατί όχι?
13: Αφού είναι πιασμένα τα φανάρια.
14: Έλα, καημή, βάλτα σε ένα stop.
15: Ο Απόστολος.
14: Ναι, ο ίδιος.
15: Απόστολος ή Γιάννης?
14: Λέγε ρε τι θες.
15: Το ξέρει τον Τάκη που έχει το καφενείο στη Τηλιβίκα?
14: Δεν το ξέρω, λέει τον Τάκη. Πού βλέπουμε μπάλα, νομίζεις?
15: Γιατί σε λέει Μπαρμπαγιάννη.
14: Πώς?
15: Είσαι μεγάλος, γιατί σε λέει Μπαρμπαγιάννη?
14: Γιατί έτσι γουστάρει, του έχω δώσει το ελεύθερο. Τραβάς κανένα ζόρι?
15: Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα μην το πάμε έτσι. Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω τώρα αν με δουλεύει, γιατί άμα με δουλεύει θα τον γαμίσω κανονικά.
14: Oh.
15: Έχει μια Toyota Supra του 90 μαμά.
14: Ναι, όχι, δεν είναι μαμά.
15: Εμένα μου είπε ότι είναι μαμά.
14: Όχι, δεν είναι μαμά. Πάει 200 στη στροφή όμως, αλλά δεν είναι μαμά. Μα
16: 200 συστροφή και με ρωτάνε μαμά. Και δεν είναι μαμά.
15: Τι εννοεί δεν είναι μαμά? Εμένα μου ποτέ μια σούπρα του 90 και επειδή έχω.
14: Είναι ορφανό, πάει μαμά.
15: Ρε μα τώρα με δουλεύει ή τώρα. Κανόνισε τώρα γιατί τον τάκια το γαμίσω, το στάνταρ.
14: Αυτή η σούφρα τι είναι που λες του 90, τι είναι αυτό τώρα?
15: Σοβαρά είσαι τόσο άσχετος?
14: Είναι όργανο ανθρώπινο, είναι μέρος του σώματος, τι να καταλάβω?
15: Εμένα με ξέρετε, φίλε.
14: Γιατί πρέπει να σε ξέρω?
15: Εγώ μου τζίμι από τον Κορυδαλό να πούμε, όχι μαλακίες τώρα.
14: Ο γνωστός?
15: Δεν ξέρω αν με ξέρει, άμα συχνάει του τάκι, ναι, ο γνωστός.
14: Είσαι τόσο γνωστός?
15: Άμα συχνάει του τάκι, ναι. Γιατί μου λέει ο Τάκης ότι είστε πολύ και φίλοι. Και μου λέει ο Αποστόλη και μετά μου λέει τον Μπαρμπαγιάννη. Τι έχει Μπαρμπαγιάννη, είσαι μπάρμπα του θείου σου, τι είσαι, γιατί σε λέει Μπαρμπαγιάννη?
14: Εσύ τι ζωή τραβάς?
15: Γιατί νομίζω ότι με δουλεύει το μουνάκι, κατάλαβε.
14: Εσύ δεν πήρες για το 90 τη σούφρα?
15: Σούπρα.
14: Τι είναι αυτό, σούπρα?
15: Τι είναι το σούπρα?
14: Πολυβιταμίνες είναι, τι είναι αυτό?
15: Τα σούπρα, αυτοκίνητο, το 90.
14: Αυτοκίνητο, και θες να είναι και μαμά?
16: Μαμά, όχι δεν είναι μαμά.
15: Άρα μάλλον με δουλεύεις.
14: Εγώ, γιατί σε ήξερα και από χθες. Είχα όρεξη να ακούσω τα μούτρα σου.
15: Ο Τάκης μου την έκανε.
14: Δεν ξέρω ποιος είναι ο Τάκης.
15: Πώς?
14: Ο Τάκης είναι ένα παιδί, με έχει πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει ότι κάνετε τον έρωτα. Ανορθόδοξα.
15: Τι κάνουμε?
14: Τον έρωτα.
15: Μου είπε έτσι ο Τάκης?
14: Έτσι μου είπε, ναι.
15: Θα τον γαμίσω κι άμα.
14: Όχι, όχι, δεν μου είπε το αντίθετο, μου είπε. Όχι ότι εσύ, ότι το άλλο. Εσύ δάγκωνε στο μαξιλάρι.
15: Τον γαμίσω γιατί μου λέει ψέματα και με δουλεύει.
14: Τον έρωτα τον κάνετε ή όχι?
15: Ξέρει την κάβλα μου για τα σούπρα και ότι ψάχνω τόσα χρόνια σου.
14: Το πρώτο μέρος το ξέρει. Όντως για τα σούπρα δεν ξέρω άμα ξέρει. Πάντως καύλα και σούφρα έχει μια λογική.
15: Ξέρει, γι' αυτό με δουλεύει. Λοιπόν,
14: δεν ξέρω αν σε δουλεύει. Κάνετε μαζί, είστε ζεύγος?
15: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τώρα εσύ ο Απόστολος ή ο Γιάννης.
14: Ο Απόστολος είμαι. Πες μου αν υπάρχει αγάπη, εγώ θέλω να ξέρω. Έχει υποφέρει ο Τάκης από τις σχέσεις του?
15: Όχι, τι είσαι τώρα, ψυχολόγος, εγκόμενος να πούμε του Τάκη.
14: Η Τένια μακρύ είμαι.
15: Πιο μακρύ, τι μακρύ είναι αυτό?
14: Το μακρύ του Τάκη.
15: Καλά, εντάξει. Πες μου τώρα ότι κάνετε για να ξοκολλήσω τον Τάκη.
14: Έλα τώρα που ας να βγάλεις τώρα απ' έξω την ουρίτσα σου. Έλα, έχει βουήξει ο Κορυδαλός για σένα.
15: Φίλε,
14: τράβα δηλώσου, μωρή.
15: Αν έρθεις στον Κορυδαλό και ρωτήσεις για τον Τζίμι, θα καταλάβεις ότι λες βλακίες.
14: Μου έχουν πει για τον Τζίμι διάφορα, Τζίμι.
15: Σε συγχωρώ και δεν ασχολούμαι μαζί σου. Θα περιλάβω πρώτα τον Τάκη και μετά, άμα μου πει ότι το έχετε κανονίσει μαζί, θα γαμίσω και σένα.
14: Θα περιμένω στη σειρά μου.
15: Έλα. Άντε, γεια.
14: Γεια σου, Τζίμι. Να προσέχεις, ε.
17: Έλα, Αποστολή από ζούγκλα.
14: Έλα.
17: Τι κάνεις?
14: Καλά.
17: Ένα σχόλιο θέλω να κάνω πάνω στο κύριο που πήρε και μίλησε για το πώς οι αγρότες χειρίζονται τα θέματα τους και μίλησε για χερεκάκια. Είχε δίκιο, νομίζω είναι και ταξιτζής. Δεν χρειάζεται να σχολιάζουμε χερεκάκια, αλλά με αυτά που βλέπουμε τους αγρότες χάνουμε την μπάλα. Δηλαδή, φυσικά εμείς οι
14: παραγωγοί. Ωστόσο, συμφωνούμε ότι λέγεται χερεκάκια και όχι χερεκακία.
17: Όχι, δεν ξέρω που μπαίνει ο τόνος. Σημασία έχει να καταλαβαίνουμε ότι τι σημαίνει.
14: Μα αν μπαίνει όπου να είναι ο τόνος, δεν καταλαβαίνουμε.
17: Όχι, καταλαβαίνουμε μια χαρά. Τι θέλω να πει ο κύριος. Ήταν πολύ ωραίο το σχολείο του.
14: Σύμφωνε, ρε παιδί μου, αλλά μήπως να μιλάμε σιγά σιγά και σωστά ελληνικά, έτσι λέω.
17: Δεν ξέρω.
14: Βοηθάει στο να συνεννοιόμαστε. Το προτείνω, δεν λέω να κάνουμε αυτό και καλά. Απλώς βοηθάει αν μιλάμε σωστά.
17: Ρε φίλε, από Ουγγάντα σε παίρνω. Τι σωστά ελληνικά?
14: Καλά, όχι εσύ. Ναι, εντάξει, εσύ δεν έχω
17: πει. Δεν περιμένει να σου πω τι πτυχίο έχω. Α, το γάμισε το. Λέει ότι εμείς συμπαραστεκόμαστε στους αγρότες και για την απώλεια των ζώων τους και για την απώλεια του εισοδήματός τους και για την πανόλη των χείρων και τώρα για την αρρώστια των ζώων. Μου άρεσε και ο τύπος που βάζεται με την τεράστια χερούκλα που φωνάζει, ρε, θα ρίξω δυναμίτη.
18: Τι περιμένετε δηλαδή, να καούμε όλοι?
7: Ρε, χειροβομβή θα ρίξουμε, ρε!
17: Αλλά τι γίνεται, ρε παιδιά, όταν έρχονται όλα αυτά τα κομματόσκυλα με τους βουλευτές, τους υποψήφιους και τους δημαρχαίους στα χωριά μας και μαζευόμαστε στα καφενεία να συζητήσουμε. Θυμάστε την τώρα επάνω στη Θράκη που τους είπε ότι κοιτάξτε καλά να μας ψηφίσετε γιατί θα σας κόψουμε τον κόλο.
18: Έφερα στα Χανιά 41% και δεν ψηφίσετε εσείς. Οπότε τώρα τι να κάνω.
17: Τι εννοούσε, τις επιδοτήσεις εννοούσε. Όλο αυτό το πάρτι εννοούσε. Διότι όλοι αυτοί που πάνε και σταυρώνουν και μιλάω για τους αγρότες, εδώ για τους δικούς μας, εδώ μιλάω. Πάτε και σταυρώνετε όποιον έρχεται στα καφενεία και σας κλείνει το ματάκι και σας λέει μαφία εδώ, μην ασχολείστε με τίποτα. Θα τα κουκουλώσουμε όλα και θα πάρετε όλοι. Δηλαδή, όσο μπουκώνω το στόμα μου με φράγκα, είμαι καλός και είμαι υπερήφανος για την πατρίδα και τώρα που κόψανε οι επιδοτήσεις επειδή γίνεται το σκάνδαλο, θα μπείτε μέσα να τα σπάσετε όλα. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Γιατί αυτό δεν μου ακούγεται σαν πολιτική άποψη, σαν πολιτική πουτανιά μου ακούγεται.
19: Γεια σας, Αποστολή.
14: Γεια.
19: Πήρα να σε ενημερώσω για συγκέντρωση των στρατιωτικών το Σαββάτο στις 11 Οκτωβρίου στις 4 ώρα το μεσημέρι στην Παλιά Βουλή κατά του νέου πολυνομοσχεδίου που ετοιμάζουν.
14: Okay. Εσύ είσαι στρατιωτικός.
19: Ναι, ναι.
14: Με ποιο αίτημα?
19: Έχουμε αρκετά αιτήματα, είναι αναρτημένα στο ίντερνετ. Τα πράγματα γίνονται πολύ άσχημα για μας.
14: Τι εννοείς άσχημα? Αυτές οι αυξήσεις που έδωσε?
19: Ποιες αυξήσεις? Δεν υπάρχουν αυξήσεις.
14: Στους ενστόλους κάτι δεν είπε?
19: Όχι. Ανακοινώνουν αυξήσεις, αλλά στην πραγματικότητα αυτά που χάνουμε από τους βαθμούς που χάνουμε και από το εφάπαξ στο τέλος είναι ψίχουλα. Είναι μια κοροϊδία. Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτή η κοροϊδία και υπάρχει πολλής μηχανισμός παραπληροφόρησης από πίσω ότι είμαστε ευνοημένοι κτλ. Κτλ. Καμία σχέση. Τώρα φτάνουμε στην οριστική ταφόπλακα. Δεν είναι τυχαίο το πόσο έχουν πέσει βάσεις στρατιωτικών σχολών και ότι μένουν κενές θέσεις στις στρατιωτικές σχολές.
14: Οι καινές θέσεις όντως είναι για αυτό το λόγο που λες. Το ότι έχουν πέσει βάσεις όντως δεν είναι τυχαίο, γιατί θέλουν ενστόλους γι' αυτό. Δίνουν κίνητρα.
19: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.
20: Παρακαλώ, ο κύριος Αποστόλης.
14: Ναι, ναι, ο ίδιος.
20: Αποκλείεται.
14: Κι όμως.
20: Θέλω να σας πω ότι έχω μάθει ότι έχω περάσει την Καλών Τεχνών και ακούω την εκπομπή σας από πάρα πολύ μικρή. Και κάθε μέρα που έκανα μαθήματα, άκουγα την εκπομπή σας. Και αυτό ήταν ένα ευχαριστώ για όλο αυτό, γιατί κάθε μέρα πήγαινα από την Άρτα στα Γιάννενα 2 ώρες με το λεωφορείο, γιατί δεν υπάρχουν άλλα μαθήματα να πάω. Και κάθε μέρα άκουγα την εκπομπή σας και δεν ξέρω, ήσασταν μέρος αυτού του ταξιδιού.
14: Να είσαι καλά, καταρχάς συγχαρητήρια που πέρασε Καλών Τεχνών.
20: Ευχαριστώ.
14: Κατά δεύτερον, να μας έκανε καμιά αφίσα, κανένα πορτρέτο, δεν μας χάλαγε κιόλας. Άμα πιάνει το χέρι σου. Δηλαδή, ωραία, τα ευχαριστώ. Δεν λέω. Εντάξει, μαζί το πήγαμε το ταξίδι, αλλά ο ένας έφτασε στον προορισμό. Εμείς. Απλά λέω, ρε παιδί μου, απλά λέω. Αν σε πιάσει καμιά ευτυχία.
20: Το οφείλω. Στο επόμενο φεστιβάλ στην Αθήνα θα σας το φέρω.
14: Ωραία, άντε, περιμένω.
21: Θα περιμένουμε και στην Άρτα και στο σύνομο το Θήνιο.
14: Από Άρτα, το πιο κοντινό σε Άρτα, να πάμε στο Άρτα Αθήνα. Μέχρι εκεί.
20: Εντάξει, να μην σα κρατάω, γιατί περιμένουν κι άλλοι στη γραμμή.
14: Είναι και ο μπαμπάς δίπλα, κάνει τον ταβά, κατάλαβα. Έγινε.
22: Έλα, ρε Αποστόλα, ρε.
14: Έλα.
22: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Επειδή εγώ με τον Ηλιοπολίτη πολλές φορές διαφωνώ, γιατί είναι λίγο κομπλεξικός και λίγο κολλημένος.
14: Έλα, καλέ.
22: Εχθές είπε, φίλε, κάτι που ήταν τρομερά σωστό και με συγκλώνησε. Εγώ ήθελα να το πω πολύ καιρό και φοβόμουν πώς θα το πω. Για αυτή την Μπέρκα, κάπως έτσι, του,
14: ναι, ναι,
22: της Νέας Αριστεράς.
23: Σας μείνετε πέρα από εκεί.
24: 2 μέρες στη φυλακή, 48 ώρες ή λιγότερο.
23: 3 με 4.
25: Είπατε ότι θα ξαναπάτε από τη.
23: Βεβαίως θα ξαναπάω.
22: Αυτό που είπε ο Σίμιος έχει απόλυτο δίκιο. Αυτή η κυρία ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε όλες τις συμφωνίες με τον Μπίμπι, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πουλήσει οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό που έλεγε από πριν για την Παλαιστίνη, και τώρα επειδή το κόμμα της είναι στο 0,2%, πήγε εκεί πέρα μόνο και μόνο για να κερδίσει δημοσιότητα. Δεν μας πείθει η κυρία Πρέκα ότι το κάνει με αγάπη για την Παλαιστίνη. Υπήρχαν πάρα πολλοί αγωνιστές που πήγανε για την Παλαιστίνη εκεί πραγματικά και τους βγάζουν το καπέλο και έχουν τεράστια αρχίδια. Εγώ δεν έχω το κόμπλεξ να πω ότι μόνο οι κομμουνιστές είναι καλοί. Υπάρχουν αναρχικοί που είναι πολύ πιο μάγκες από πολλούς κομμουνιστές που μπορεί να είναι γραφειοκράτες και αυτά, όπως υπάρχουν και πολλοί μαλάκες αναρχικοί, ενώ υπάρχουν πάρα πολύ σωστοί και ήρωες κομμουνιστές. Σέβομαι, αν και διαφωνώ, οποιοδήποτε βουλευτή του Βαρουφάκη, του Λαφαζάνη, της Κωνσταντοπούλου με τα ελαττώματά τους που φύγαν από αυτό το μπουρδέλο το ΣΥΡΙΖΑ, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούμε κανέναν από το ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο στο Θήμιο, δεν μας πείθεις κυρία Πρέκα καθόλου.
0: Έλα, κουνουμαλέ.
14: Έλα.
0: Έλα, ακούω για τον φίλο μου τον Κυριαζίδη, τον μαλάκα αυτόν.
14: Ναι, που είπε στη ζωή να κάνει κανένα παιδί και αυτή δεν πήγε να κάνει.
25: Μετανιώσατε για αυτό που είπατε.
1: Για ποιο πράγμα?
25: Για την κουβέντα αυτή που χρησιμοποιήσατε.
1: Εξαρτάται πώ θα την εκλάβει ο καθένα.
0: Δεν πήγε να κάνει κανένα παιδί. Βασικά δεν έχει πρόβλημα η ζωή με τα παιδιά. Η διαδικασία τη αρέσει. Και στι άλλε γυναίκε μάλλον η διαδικασία αρέσει. Τι λε. Μπορούσε να το πει αλλιώ.
14: Τώρα ποιο είναι καλύτερο, ο Κυριαζίδη ή εσύ?
0: Έλα, ρε, πλάκα.
14: Άσε μωρέ, κρυόκολε.
2: Η πένα του μέγα αριστερού ηγέτη Παύλα Συγγραφέα είχε πάνω φερό περιστερού ή περιστέρας.
14: Γιατί και δεν είναι βαρέα.
2: Και δεν είναι και πέμπτη.
14: Δηλαδή στη δημοσιογραφία αυτά έπρεπε να μπαίνουν εσείς στα βαρέα.
2: Αυτά ναι, όντως θα μπαίνουν.
14: Ξέρει κανείς τι τραβάω εγώ, με έχει ρωτήσει κανείς? Όχι.
2: Όχι βέβαια.
14: Ακούω την κάθε μαλακή για τον κάθε παπάρα.
2: Θα πρέπει να σχορηγούν έτσι από ψυχολόγο μετά από αυτό.
14: Μόνο.
2: Πάντως. Λοιπόν, ωστόσο εδώ, επειδή μου είχε πει και ο Θήμιος να σε ενημερώνω από Γαλλία.
14: Α, ναι, τι έχουμε. Παρλεβού Φρανσέ.
2: Ο

0: Εδώ ο Μάγκας ανακοίνωσε ότι δεν θα βρει πρωθυπουργό. Μάλλον θα βρει, αλλά όποτε θέλει εκείνος.
1: Ωραία. Μα και τι κοροϊδευόμαστε τώρα, και εμείς που έχουμε εδώ πέρα για να κάνει τα θελήματα είναι. Τσάμπα τον πληρώνουν. Τέλος πάντων, ναι, καλά κάνει ο Μακρόν. Δεν κοροϊδεύει τον κόσμο.
0: Καλά κάνει. Άκου εδώ τώρα να δεις. Οι υπουργοί του υποστηρίζουν το ότι έχουμε δοκιμάσει το κέντρο. Έχουμε δοκιμάσει τη δεξιά. Ας δώσουμε και μια ευκαιρία στην αριστερά.
1: Α, να, αυτά δεν μπορώ.
0: Και μετά στα καπάκια μπαίνει δούνου του.
1: Έτσι έρχεται το δούνου του πάντα.
0: Το δούνου του θα μπει.
1: Το δούνου του δεν μπαίνει μόνο του. Το δούνου του μπαίνει όταν έχει κάποιο φτύσει το έδαφος, ας το πούμε και έτσι. Η αριστερά λειτουργεί σαν λιπαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα.
0: Ακριβώς. Και είναι το καλύτερο για να ξεφτυλίσουν την αριστερά και εδώ πέρα. Ωραίο.
1: Λες να έρχεται πάλι δούνου του τώρα. Τσίπρα μυρίζομαι και τέλος πάντων θα δούμε.
0: Κοίταξε να δεις. Περιμένουμε τον αντίστοιχο Τσίπρα εδώ πέρα.
2: Με σε ζαμί, σε ταγκάντονερ, δε τελθ ησί αδεκβού.
3: Έλα, Αποστόλη, σε πέτυχα.
1: Ναι, όπως φαίνεται.
3: Τέλεια, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα να σε ρωτήσω γιατί δεν πήρε ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης.
1: Βγήκε, ποιος θα το πάρει.
3: Αυτή η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας.
1: Τι παιδάκι, το 8 πολέμους έχει σταματήσει. Τι άλλο πρέπει να κάνει κάποιος να πάρει Νόμπελ Ειρήνης.
3: Σωστό και αυτό.
2: Kissing my ass.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
10: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
9: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
12: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
13: Τι λέει ρε αυτός?
14: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
13: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
8: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
14: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
8: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Λέγεται.
2: Γεια σας. Να σας πω, γιατί προσβάλλετε τον κύριο Άδωνη, δεν υπάρχουν ράτσα.
3: Άμα πάει πολύ σκόμος ταυτόχρονα σε μια εφημερία, κάπου πρέπει να βάλεις τον κόμμα.
4: Άρα να μάθουμε να ζούμε με τα ράτσα και με τις τεράστιες αναμονές.
3: Τα ξέρουμε πάντα. Δεν τωρινόφωνο με τα ράτσα.
4: Εσείς
3: δηλαδή όταν είστε σε μικρότερες ηλικίες, δεν θυμόσασταν τα ράτσα.
1: Εμείς προσβάλλουμε τον κύριο Άδωνη. Ο κύριος Άδωνης προσβάλλεται με το άμα τη εμφανίσει, με το που βγαίνει κάπου. Είναι προσβολή για τον εαυτό του.
2: Ναι, μα δεν υπάρχουν ράτσα, μόνο επικουρικές κλίνες.
1: Α, ναι. Είναι θέμα ορολογίας, ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
2: Ναι. Λοιπόν, να σας πω και μια μαντινάδα.
1: Oh,
2: για
1: γιατί?
2: Το σύντροφο το Μητσοτάκη.
1: Άντε.
2: Ανάθεμα το μασκαρά, τη μάσκα όντε βάνει. Και προσπαθεί ολοχρονής τον άνθρωπο να κάμει.
5: Απ' την πατρίδα μου ζητώ τα αστεία να αφήσει την Κυριακή που έρχεται σωστά για να γάμισει.
2: Και μια άλλη ακόμα και να τελειώσω. Ο σκλάβος θέλει λευτεριά και ο Μητσοτάκης μπάλα. Και ο κακός χειρότερα να μη σου κάμει κι άλλα. Ο Βασίλης από την Ηλιούπολη με.
6: Αποστόλη μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά.
6: Καλή εβδομάδα. Άκουγα τώρα την εκπομπή σας και άκουσα τον Κερίδη και τον Τζίμι από τον Κορυδάλο.
7: Αλλά ο ρόλος της ΚΝΕ στο να κρατάει τις αιστείες άντρα, άντρο, ανομίας, εγκληματικότητας, συναλλαγής είναι γνωστός. Και μη μας κοροϊδεύετε.
6: Λοιπόν, πολύ πιο μάγκας ο Τζίμις από τον Κορυδάλο σε σχέση με τον άλλο μαλάκι.
8: Ναι, γεια σας, τι κάνετε, καλά?
1: Γεια σας, καλά.
8: Καταρχήν, κάνετε πολύ καλά αυτό που κάνετε εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ είμαι ο Βασίλης, οδηγός ταξί. Όχι ο Βασίλης από Μαρούσι. Θα ήθελα να τον γνωρίζω αυτόν.
1: Ναι, εγώ από τον έχω γνωρίσει, θα σας έλεγα ότι δεν θα θέλατε, αλλά τέλος πάντων.
8: Ναι, καλά, κατά μία έννοια, ναι, αλλά είναι ωραίος τύπος.
1: Μην το ανοίξω.
9: Γεια σου, Απόστολε. Με την πρώτη σε πέτυχα. Μπράβο.
1: Μπράβο σου. Ήσουν πολύ καλό σε αυτό το πάσιμο.
9: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι τώρα για τον Άδωνη Γεωργιάδη που έκανε τη συνέντευξη στο Παιδεία. Έλεγε ότι πώς δικαιολόγησε την Κολοτούμπα που κάνει, τη Κολοτούμπα γενικότερα, αλλά μια συγκεκριμένη Κολοτούμπα. Έλεγε τότε που έγινε υπουργό ναυτιλία ότι έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα στο Χρυσοχοίδη κάποια πράγματα ανεφάρμοστα και μετά είδε ότι δεν μπορούσε ο ίδιο να τα κάνει.
10: Και καλά, ξαφνικά, ότι διαλύσανε.
11: Ό,τι λέει, ήταν μαλακίε, εννοείς.
9: Έχει πάει την κοροϊδία σε άλλα επίπεδα.
1: Ναι, γιατί ξέρουνε. Είναι οι έμπειροι.
9: Ναι, ναι, ναι. Αλλά πώς δικαιολογεί την Κολοτούμπα? Τη μία έλεγε ότι γιατί δεν το κάνετε και την άλλη που έγινε υπουργό κατάλαβε ότι δεν μπορεί να το κάνει.
11: Ό,τι λέει, ήταν μαλακίε, εννοείς.
10: Δεν πάω από τη λέξη εγώ. Η λέξη είναι δική σου. Τα λέω. Όταν κάθεσαι την καρέκλα, κατάλαβα ότι ό,τι έλεγα δεν γινόταν.
11: Μαλακίε, εννοείς.
12: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
12: Παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι.
12: Ναι, η νηστεία και η προσευχή μας παίρνει στον ουρανό.
1: Τι λες?
12: Ναι, μα έτσι, αυτό λέω. Η νηστεία και η προσευχή μας παίρνει στον ουρανό. Ο Λάζαρος αναστήθηκε.
1: Πότε?
12: Από πότε αναστήθηκε? Χθες.
1: Τι ήταν χθες του Λαζάρου?
12: Του Λαζάρου, δεν είναι τώρα. Τι ήταν?
1: Καλέ, εγώ έχω χαθεί τόσο.
12: Τι να σου πω.
1: Πότε είναι το Πάσχα?
12: Τι να σου πω, συνεχώς ας πούμε βλέπω αναστάσεις εδώ, αναστάσεις εκεί. Τι γίνεται?
1: Καλά, ένα παλικάρι είναι ο Αναστάσεις και το φωνάζουν για δουλειές. Κούριερ είναι.
12: Να είστε καλά, παιδιά, να σας ακούμε. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά που μας κρατάτε σαν ηλικιωμένοι και είμαστε φίλοι του ραδιοφώνου.
1: Να είστε καλά, συνεχίστε έτσι.
12: Κάναμε ροκάματο να βγάζετε η δόξα τω Θεώ κι εσείς και να είστε καλά, να σας συντροφεύομαι.
1: Οκ. Okay.
12: Πάντως είμαι αρκετά μεγάλος, διάγω το 87ο έτος της ηλικίας.
1: Καλά να είναι, ζωή να έχετε.
12: Είσαστε σαν την κόρη 50?
1: Όχι δα, σας παρακαλώ.
12: Εγγονός μου.
1: Εγγονός.
12: Να είστε καλά, αγόρι μου, οι ιδέες οι δικές μου. Είμαι φίλος του μύθου, του παραμυθιού και της παραβολής.
1: Α, πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και χάρηκα που τα είπαμε.
12: Έγινε, γεια σου καλό μου παιδί.
13: Λέω γεια σας, το Θήμιο θέλω.
1: Δεν είναι εδώ.
13: Ήθελα να σου πω κάποια στοιχεία να κάνουμε μια πλακίτσα.
1: Πείτε τα σε μένα, είμαι ο άλλος.
13: Ωραία, πάμε. Εγώ είμαι ο Βασίλης, γράψε ο Βασίλης. Φυλάω ένα λιμάνι εδώ.
1: Έχω ακούσει ανομαλίες και ανομαλίες. Τι φυλάς, παιδί μου?
13: Άκου να σου πω να κάνουμε μια πλάκα. Αυτό που θα πάρει είναι ο Σπύρος ο ταξιτής, είναι γαμπρός μου.
1: Α, δεν θα τον πάρω, ξέχασα να σου πω.
13: Α, θα σου πω να σε πάρει σένα.
1: Ναι, μπράβο.
13: Εσύ θέλει να του πα στο Άγιον Όρος. Χώρια μου λέει τα ξενοδοχεία και τα φαγητά μου, θέλω ένα χιλιάρικο. Δεν ξέρω, του έχουν λεφτά.
1: Θα δώσουμε.
13: Και θα του πω ότι σε λένε Διονυσίου, πήγαινε όπου θέλεις ταξιτζή.
14: Πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή.
13: Γερμανοί, τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια.
14: Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια και μάτια δακρύζουν στα μουράγια.
1: Διονυσίου, πες Διονυσίου.
13: Σε παίρνει, γεια. Είμαι ο Σπύρος, έτσι, εγώ είμαι ο Βασίλης.
1: Ναι, Βασίλη, γεια.
15: Ναι, γεια σας, το Γιώργο Διονυσίου.
1: Ο ίδιος.
15: Ναι, γεια σας. Σχετικά με το ταξί, ναι, από τον Βασίλη.
1: Με το ταξί, ναι.
15: Ναι.
1: Ωραία. Τι θα κάνουμε?
15: Ναι, εσείς τι θέλετε.
1: Το ταξί.
15: Ναι, ωραία. Πού θα πάμε, πότε, όλα αυτά.
1: Έλεγα για Βόρεια Ελλάδα.
15: Ναι, Βόρεια Ελλάδα. Πού ακριβώς?
1: Καλαμαριά.
15: Α, Καλαμαριά. Θεσσαλονίκη δηλαδή.
1: Έξω, ναι.
15: Εντάξει, κάνει και κοντά, εντάξει.
1: Ναι.
15: Ωραία.
1: Αλλά και Ευζώνους μετά, αν μας έρθει.
15: Α, και Ευζώνους, ωραία. Στα σύνορα πάνω.
1: Ναι, λίγο θα πεταχτώ να πάρω τσιγάρα και θα ξαναμπω.
15: Ωραία, ωραία.
1: Δεν είναι κάτι. Εσείς μπορείτε να το κάνετε το δρομολόγιο, ε?
15: Βεβαίως, γιατί δεν μπορώ.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί να μην έχετε όρεξη. Μπορεί να θέλετε κάτι κοντινό.
15: Έχω, Βολτούλα θα πάμε.
1: Πώς?
15: Βολτούλα θα πάμε, λέω, Βόλτα.
1: Ναι, Βολτούλα. Τώρα είμαι λίγο ιδιότροπος εγώ.
15: Πέστε μου, τι θέλετε.
1: Δεν μπορώ τα πολλά-πολλά όσο ταξιδεύουμε. Δεν είναι, είμαι λίγο κλειστός.
15: Ωραία, δεν μιλάμε καθόλου.
1: Ναι, όχι, μπορούμε να λέμε καμιά κουβέντα, αλλά τα απαραίτητα.
15: Ωραία, τα απαραίτητα.
1: Δεν θέλω να σας πιέσω.
15: Όχι, όχι, όχι.
1: Είναι λίγο, πάρτε το σαν δικιά μου παραξενιά.
15: Ωραία. Τώρα τι, το κόστος θέλετε, να σας πω τι θέλετε.
1: Ναι, εσείς δεν θέλω να μου λέτε και πανεπιστημιακά τώρα αυτά, όχι, που λέτε, όχι, οι ταξιδίδες.
15: Θα σας λέω του δημοτικού, μην αγχώνεστε.
1: Ναι, δηλαδή αυτά την ξερολίαση λίγο με κουράζει.
15: Εντάξει, εμείς είμαστε και πανεπιστήμιο, ξέρετε τώρα.
1: Το ξέρω γι' αυτό, αλλά δεν είμαι σε διάθεση αυτές τις μέρες. Καταλάβετε το.
15: Ναι, ναι, μην σας απασχολεί.
1: Είχα μια συλλογή από πεταλούδες και αυτοκτόνησε μια, τη φάγανε οι άλλες και δεν έχω πέσει.
15: Τώρα πούμε το κόστος τώρα. Εσείς τι. Είναι λίγο ακριβούτσικο τώρα, δεν είναι και εδώ δίπλα.
1: Ναι, είναι ακριβούτσικο. Τι μπορούμε να κάνουμε, δεν έχει Black Friday ή κάτι, γέλο.
15: Εντάξει, μωρέ, πώς, 2-3 χιλιαρικάκια μέχρι να πάμε, μέχρι να έρθουμε, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, να μείνω στο ξενοδοχείο.
1: Έχει ξενοδοχείο η δουλειά.
15: Τι, και πώς θα έρθω πάλι πίσω. Κάνω 2.000 χιλιόμετρα πήγαινε, έλα.
1: Εσείς όχι, επειδή το... έχετε και το ταξίδι, δηλαδή με λίγο καλοριφέρ μπορούμε να τη βγάλουμε το βράδυ.
15: Ναι, εντάξει, θα βάλουμε και καλοριφέρ και κλιματισμό, όλα θα τα βάλουμε.
1: Για να γλιτώσουμε το ξενοδοχείο, λέω, μπας ξαπλώναμε λίγο τα καθίσματα.
15: Α, έτσι, εντάξει, θα κόψουμε κάνα 50, εντάξει.
1: Α, 50, δεν μαζεύετε και πολύ.
15: Ναι, εντάξει τώρα.
1: Τέλος πάντων, έχετε άτοκες δόσεις.
15: Ναι, αμέ και βάζουμε και άτοκες.
1: Ωραία, δεκτικός είστε, μ' αρέσει.
15: Έχουμε όλα, το μαγαζί διαθέτει τα πάντα.
1: Ωραία, επειδή βλέπω το ποσό είναι καλό και θα κάνουμε και διανυκτέρευση.
15: Ναι.
1: Είναι μπόλικο το ποσό.
15: Ναι, εντάξει, έχετε λεφτά εσείς, δεν έχετε λεφτά.
1: Έχω λεφτά. Τι άλλο παρέχετε, δηλαδή αυτό είναι με ευχάριστο τελείωμα ή χωρίς?
15: Ορίστε, τι είπατε?
1: Είναι με ευχάριστο τελείωμα.
15: Α, τρελό.
1: Α, για να δικαιολογείται κάπως και το ποσό, γι' αυτό το λέω. Γιατί αλλιώς τώρα για μια κούρσα τι να το κάνω, σιγά.
15: Ναι, ναι, ναι.
1: Οκ, οπότε παρέχετε και εκτόνωση.
15: Ναι, ναι, τα πάντα. Από ό,τι θέλει τα αφεντικό.
1: Εγώ είμαι τα αφεντικό.
15: Εσείς τα αφεντικό.
1: Α, σας αρέσει να το κάνουμε μίστρες και τέτοια. Και οκ, εγώ είμαι.
15: Μη σε νοιάζει, όλα θα γίνουν.
1: Ωραία, έγινε. Λοιπόν, το κανονίζουμε.
15: Κανόνισε το εσύ να έχεις το.
1: Και πάμε καβάλα.
15: Και θα γίνουν όλα. Μη σε νοιάζει τίποτα.
1: Έγινε, να είστε καλά.
15: Σφεντόνα.
1: Σφεντόνα είπε θα το κάνουμε.
15: Σφεντόνα.
1: Το σφεντόνα είναι το πηγαίνει, αλλά ή σφεντόνα θα το κάνουμε.
15: Ωραία, ό,τι θέλει θα γίνει τώρα, εντάξει.
1: Το περιμένω πώς και πώς. Λοιπόν, γεια.
16: Αναγκράμ γύρισε ο χρυσός δίσκος του.
1: Αναντάμ, παπαντάμ.
16: Τα αλλάξανε όλα το 3i Atlas και το άλλο δεν ξέρω το και το.
1: Το 3i Atlas. Επιστρέφουμε στα γνωστά. Ευτυχώς στα γνώριμα.
16: Επικοινώνησε και με το Voyager 1 και του γύρισε το χρυσό δίσκο που είχε. Τον γύρισε ανάστροφα.
1: Τι γλώσσα μιλάτε, τι σύνδεση υπάρχει σε όλα. Δεν υπάρχει καμία. Σε παρακαλώ, έλα για.
16: Τώρα με γνωρίζουν όλοι, μην με κόβετε. Βγαίνω έξω και με περιμένουν να
1: αυτό
16: με ακούσουν.
1: Επειδή ακριβώς σε γνωρίζουν όλοι, ξεκρατάω χαμηλά να μην πάρω το μυαλά σου αέρα.
16: Τι θα μιλάμε, θα του βάλω να σε παίρνω τηλέφωνο, δεν θα προλάβει να σηκώσει.
1: Να.
16: Δεν με πιστεύουν, λοιπόν.
1: Α, όταν θε σου κόβει όμως, Όταν θε, εννοεί, σε καταλαβαίνω.
16: Ένα κούκκι, λοιπόν.
1: Αυτά τα πονηρά δεν μπορώ, τα πονηρά.
16: Θέλω να συνεχίσω τώρα για τα καινούργια, τα αναγκράμ.
1: Την έχει ψωνίσει, Μαρκόνη.
16: Όχι, το αναγκράμ, τι έρχεται το αναγκράμ και με ρωτάνε όλοι.
1: Δεν είναι αναγκράμ. Instagram
16: αυτό
1: είναι.
16: Αυτό μόνο. Θέλω να πω δύο πράγματα. Επειδή.
1: Αλλιώς είναι αναγκράμ παπαγκράμ.
16: Ο επιστήμονας ο Θεοφύλο που είχαμε εδώ είπε: όταν τη γη θα την πάρουμε όλοι μαζί μας και θα φύγουμε.
1: Και η Άντζελα είπε: όταν η νύχτα προχωράει, σε συλλογίζομαι. Αυτό δεν το λες όμως.
17: Μόλις σε σένα ναι σκεφτώ, παραλογίζομαι.
1: Έλα τώρα, ό,τι μας συμφέρει, σε παρακαλώ. Έλα για. Ωχ, εσύ.
16: Κυριακός εδώ. Να σου πω ένα μαλάκα. Παίρνεις λεφτά από μένα, έτσι.
1: Εγώ παίρνω λεφτά από σένα ή εσύ παίρνεις κούρσες από μένα?
16: Εκτός αυτού, αυτό είναι παλιό, εντάξει. Μαλάκα, θυμάσαι τη φάρσα που σου είχα κάνει με την κουζίνα? Την έβαλες πάρη την Παρασκευή. Εν τω μεταξύ, αυτή είναι η φάρσα που σου είχα κάνει το 2010 όταν δεν με ήξερες. Δεν είχες το τηλέφωνο.
18: Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητική τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα.
1: Ναι, ναι, μαγειρεύει.
18: Ναι, ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις.
1: Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια. Τα τυρκουάζ.
16: Και πέσει πα παντού, μαλάκα. TikTok την έχω δει, Instagram την έχω δει. Δεν είχες καταλάβει κι εσύ ότι εγώ ήμουνα που σου έκανα τη φάρσα με την κουζίνα? Και ήταν πάρα πολύ αληθοφανές, ρε φίλε.
1: Ήταν.
16: Παίζει παντού αυτή η φάρσα, όπως και ο Μουντρέας. Άσε, ο Μουντρέας έχει πολύ γέλιο. Τι θυμάστε τη δεύτερη φάρσα, το Μουντρέα?
1: Ο Μουντρέας εσύ ήσουνα.
16: Πάλι εγώ ήμουνα, ρε μαλάκα. Και με κατάλαβες και μου έκανες και πλάκα. Αν έχω ρε κολαράκι, δεν το θυμάστε, ρε μαλάκα.
1: Όχι, το εννοούσα. Δεν είναι πλάκα.
16: Σοβαρά!
1: Το εννοούσα, ναι, ήθελα να μάθω, ναι, σοβαρά. Κακό είναι.
16: Πάντως, μαλάκα, αυτές οι δύο φάρσες παίζουν παντού, τις βλέπω. TikTok, Instagram, αρχίδια και πεθαίνω στο γέλιο κάθε φορά που το ακούω. Γιατί είναι τόσο αληθοφανή, γαμάτι. Δεν μου να πάρω, θέλω ποσοστά, δεν γαμίσω.
1: Σου δίνω κούρσες, μόκο.
16: Αυτό ναι, μαλάκα, έξω από το σταθμό να βγουν οι άλλοι και να μου πούνε αεροδρόμιο, δεν παίζει αυτό με τίποτα. Το γάμισε το.
19: Ναι, γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια χαρά.
19: Λοιπόν, θα ήθελα, Αποστολή, έτσι, το γυμναστηριακό. Τι τον προγκά συνέχεια. Έχει την άποψή του κι αυτός. Τώρα, αν βρίζει, του βάζει μπιπ. Ο καθένας έχει ένα στυλ. Από τον ακούμε τον ασυνάρτητο κάθε 2-3 τηλεφωνήματα, πολύ καλύτερος είναι. Και αυτός και ο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ που κοντραριζόσαστε.
1: Μπράβο. Και κάποιος που υποστηρίζει γυμναστηριακό. Μπράβο. Επιτέλους, ναι, μια δικαιοσύνη.
19: Ναι, Αποστολή, την άποψή του. Δεν με πειράζει με αυτό το πράγμα. Να είναι την άποψη, να ακούω διαφορετικές απόψεις. Εμένα αυτό μου αρέσει. Ας έχω τη δική μου μόνιμα. Ακούω και τον αλλού.
16: Και επειδή το αναγκράμ με κόψατε, εμένα μου στείλαν τα μόρφια.
1: Σας κόψαμε γιατί ολοκληρώσαμε γι' αυτό.
16: Το παπαγαλάκι στον Όλυμπο δεν το ολοκληρώσαμε. Θέλω να πω ότι και εμένα μου στείλαν τα μόρφια πίσω και σε άλλου σα ερμαντευτέ. Και μάλιστα μετά από 20 ώρες, όπως πύλες του ανεξήγητο στον Όλυμπο, το παπαγαλάκι στον Όλυμπο είναι σε μία ώρα.
1: Πού φτάσαμε, ποιο παπαγαλάκι στον Όλυμπο?
16: Το βρούνε στα 58 λεπτά το βίντεο.
1: Ποιο θα ακούσει 58 λεπτά για να δει παπαγαλάκι στον Όλυμπο?
16: Σοκ και δέο.
1: Ναι, α, το προκαλεί αυτό.
16: Οι νέοι
1: δεν αντέχω άλλο κάψιμο σήμερα. Αρχή εβδομάδας τόσο κάψιμο δεν παλεύεται. Γεια.
20: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
21: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
22: Γεια σου, Απόστολε, ελπίζω να είσαι καλά.
1: Λέγε, ρε, τι θες.
22: Να μην είσαι καλά, ναι, είσαι καλά, σε θέλω.
1: Α, στα σάλια, αγόρι μου.
22: Λοιπόν, δεν μου λες, εσύ, αν δεν έχεις παιδιά.
1: Εσύ. Παιδιά.

0: Α, τι θες.
1: Μπράβο. Αν δεν έχεις παιδιά και έχεις σκουλιά και θες να πάρεις άδεια τον Αύγουστο, μπορείς. Άδεια σπασμένη όμως, όπως λέει η Κεραμέο.
2: Έχετε ένα παιδί που συμμετέχει σε σχολικούς αγώνες και θέλετε να ζητήσει μια διαφορετική κατανομή της άδειας.
3: Να πάω στους αγώνες παιδιού.
2: Ακριβώς.
0: Για το σκυλί, όχι, γιατί εξαρτάται πότε θα πάει κάμπινγκ.
1: Α, πάει.
0: Το πάω κάμπινγκ εγώ το σκυλί, ναι.
1: Α, μάλιστα. Να πω και κάτι σοβαρό τώρα. Ή να
0: κλείσω. Δεν είναι σοβαρό αυτό. Anyway, ναι, για πες.
1: Λοιπόν, ο Ψαρόπουλος έλεγε πριν από κάποιες μέρες ότι βρήκανε μια δικογραφία τώρα για να ανοίξουν να κάνουν τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτό είναι τέρμα για τέρμα ψέμα. Γιατί εξηγούσε ο ίδιος. Και εγώ πιστεύω αυτόν τον άνθρωπο γιατί φαίνεται αξιόπιστος. Αν ανοίξει η δικογραφία για να ψάξουν τοξικολογικές εξετάσεις και άλλα τέτοια πάνω στους νεκρούς, θα πρέπει να ανοίξει και η άλλη δικογραφία την οποία την έχουν παραπέμψει στη δίκη. Άρα όλα αυτά είναι ψέματα. Κάτι ετοιμάζεται. Αυτό ήθελα να πω.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστεύω τον Ψαρόπουλο και δεν πιστεύω τον Φλωρίδη.
0: Καλά τώρα. Άμα είναι να μην πιστεύουμε και τους Πασόκους, τα έχουμε γαμίσει όλα σε αυτόν τον τόπο.
3: Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα.
1: Ναι. Ίσως δεν έπρεπε να το πω, ε.
0: Τέλος πάντων. Τώρα μας απασχολεί η επιστροφή Βενιζέλου στο Πασόκ. Έχουμε τα σοβαρά να ασχοληθούμε. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει, έγινε.
0: Έλα, τα κεφάλαια ένα-ένα.
4: Απολύτως!
2: Αποστολή.
0: Έλα,
2: Αποστόλη μου. Να σου κάνω μία ερώτηση.
0: Εντάξει, ναι, κάνε. Okay.
2: Λοιπόν, άκουσε με να σου πω. Εγώ σε ακούω ανελιπώς. Δεν έχω χάσει εκπομπή σας δεν ξέρω πόσα χρόνια. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση.
0: Δεν μου φαίνεται και τόσο αγνή ερώτηση. Τώρα το φοβάμαι. Με θέση είναι. Θα την ακούσω τώρα,
2: Περίμενε λίγο, μισό λεπτάκι. Εσύ, τι είδους ακροατής στο τηλέφωνο είσαι. Θέλεις, ας πούμε, να σε παίρνουν να σου λένε αυτά που θες εσύ να ακούσεις. Δεν σε έχω ψυχολογήσει, ρε φίλε. Σε παίρνει ένας, λέει αντίθετη άποψη. Δεν σ' αρέσει, πατάς πάνω του. Λέει μία πρόταση αυτός 15. Άλλους τους προγκάς, άλλους τους κλείνεις. Δηλαδή τι θέλεις αυτό το σταθμό για να καταλάβω κι εγώ ρε παιδί μου.
0: Είμαι κι εγώ, δεν με πιάνεις πουθενά. Είμαι κι εγώ, δύσκολη περίπτωση.
2: Σάτυρα, δηλαδή να σε πάρω τηλέφωνο και να σου πω αου και να κάνουμε τους χαζούς. Δηλαδή προσπάθησε λίγο να φτάσεις ένα.
0: Αν με ρωτάς προτιμώ δεξιούς.
2: Δεξιούς, αλλά δεν τους αφήνεις να μιλήσουν.
0: Ναι, όχι, καταλαβαίς. Γιατί εκεί την πατάω. Γιατί θες δεξιό, αλλά θες να μην είναι και μαλάκας.
3: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Άντε τώρα να το πετύχεις.
2: Δεν γίνεται αυτό όμως, αγάπη μου, οπότε πρέπει εσύ ή να τους κλείνεις τελείως ή να μην ακούμε μόνο εσένα. Ας τον άνθρωπο να πει αυτό που θέλει να πει. Πάμε τον αφήνεις.
0: Πρέπει να αντέξω και τη μαλακία του. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό τώρα.
2: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Δεν μου φαίνεται και τόσο αγνή ερώτηση. Τώρα το φοβάμαι. Με θέση είναι. Θα την ακούσω τώρα,
2: Περίμενε λίγο, μισό λεπτάκι. Εσύ, τι είδους ακροατής στο τηλέφωνο είσαι. Θέλεις, ας πούμε, να σε παίρνουν να σου λένε αυτά που θες εσύ να ακούσεις. Δεν σε έχω ψυχολογήσει, ρε φίλε. Σε παίρνει ένας, λέει αντίθετη άποψη. Δεν σ' αρέσει, πατάς πάνω του. Λέει μια πρόταση αυτός 15. Άλλους τους προγκάς, άλλους τους κλείνεις. Δηλαδή τι θέλεις αυτό το σταθμό για να καταλάβω κι εγώ ρε παιδί μου.
0: Είμαι κι εγώ, δεν με πιάνεις πουθενά. Είμαι κι εγώ, δύσκολη περίπτωση.
2: Σάτυρα, δηλαδή να σε πάρω τηλέφωνο και να σου πω αου και να κάνουμε τους χαζούς. Δηλαδή προσπάθησε λίγο να φτάσεις ένα.
0: Αν με ρωτάς προτιμώ δεξιούς.
2: Δεξιούς, αλλά δεν τους αφήνεις να μιλήσουν.
0: Ναι, όχι, γιατί εκεί την πατάω. Γιατί θες δεξιό, αλλά θες να μην είναι και μαλάκας.
3: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Άντε τώρα να το πετύχεις.
2: Δεν γίνεται αυτό όμως, αγάπη μου, οπότε πρέπει εσύ ή να τους κλείνεις τελείως ή να μην ακούμε μόνο εσένα. Ας τον άνθρωπο να πει αυτό που θέλει να πει. Πάμε τον αφήνεις.
0: Πρέπει να αντέξω και τη μαλακία του. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό τώρα.
2: Ναι, αλλιώς

0: τους κλείνεις τελείως ή να μην ακούμε μόνο εσένα. Ας τον άνθρωπο να μπει αυτό που θέλει να μπει. Πάμε τον αφήνει.
1: Πρέπει να αντέξω και τη μαλακία του. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό τώρα.
0: Ναι, αλλιώς κλείσω την αρχή. Πες, α, δεξιός, κλείσον. Τάκ, μην τον βγάλεις καθόλου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε, για να μπορέσουμε να βγούμε και εμείς ένα κλίμα. Τι θες, αγάπη μου, από τη ζωή σου και εσύ.
1: Δεν ικανοποιούμαστε, πα, τι θέλω τώρα κι εγώ. Το τι θέλω, τι σχέση έχει τώρα. Θα ικανοποιηθούμε, ντε και καλά, όχι.
0: Όχι, και επίσης θέλω να πω, ενώ δεν τον πάω ιδιαίτερα, τιμή Σένεκεν στον καημένο τον γυμναστηριακό που τον έχουν σκίσει, ρε φίλε. Δεν τον έχουν αφήσει στη ησυχία.
1: Όλοι
0: οι σωστοί του είδους είναι δυνατόν. Γιατί όμως τους καλούς τους αφήνεις, τους καλούς σύμφωνα με το δικό σου και τους εκθιάζεις. Και αυτό δεν είναι ωραίο.
1: Δεν έχουμε και δημοκρατία και τίθενται πολλά θέματα τώρα.
0: Αυτά ήθελα να πω, Αποστόλη.
1: Καλά έκανες, ξεσπάθωσες.
0: Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ, γεια.
1: Να, τέτοια αγάπη να είχαμε κι άλλοι, τέλος πάντων.
2: Ο Αποστόλης.
1: Ναι, ο Αποστόλης.
2: Ωχ, μανακία μου. Πολύ διαφορετική φωνή όντως από το τηλέφωνο, από ότι από το ραδιόφωνο. Γεια σας, Αποστόλη. Εγώ είμαι Γιώργος. Είμαι ακροατής πολλά χρόνια. Νομίζω μια δεκαετία και βάλε.
1: Οπα.
2: Παναγία μου. Παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο όμως. Έχω αλλάξει δουλειές, έχω αλλάξει χώρες, έχω αλλάξει συντρόφους. Αλλά είστε μια έτσι σταθερά στη ζωή μου.
1: Έχεις αλλάξει συντρόφους, ακούω. Κάνετε συχνά ανταλλαγή συντρόφων.
2: Όχι τόσο πολύ όσο νομίζεις. Όχι τόσο πολύ, αλλά στα 10 χρόνια δεν πρέπει. Έστω μία, δύο, κάτι τέτοιο.
1: Α, εννοείται με αυτή την έννοια αλλαγή συντρόφου. Έτσι.
2: Δεν ξέρω ποια είναι η εννοής, αλλά μάλλον καταλαβαίνόμαστε με κάποιον.
1: Αυτό δεν είναι ανταλλαγή συντρόφων, τι είναι αυτό τώρα, τέλος πάντων.
2: Ναι, αλλαγή, όχι ανταλλαγή, σωστά, μάλλον χρησιμοποίησα λάθος λέξη. Έχεις δίκιο. Τι άλλο θα το πήρα να πω ένα ευχαριστώ πρώτον.
1: Γιατί?
2: Γιατί δεν έχω πάρει ποτέ. Και είπα να πω ένα ευχαριστώ.
1: Πες και να ευχαριστώ. Ανθρώποι είμαστε, Έλληνοι είμαστε.
3: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμέλο ούτε Τούρκοι.
2: Σωστά, είμαστε, δεν είμαστε.
3: Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πάντως αυτό το λέμε.
4: Θα έρθει Έθνο, δεν σε ρώτησα, συγγνώμη.
1: Αν θα έρθω Έθνο, πότε, για παράσταση.
4: Πέρυσι είχες έρθει Νοέμβρη, νομίζω.
1: Είχα έρθει πέρυσι,
4: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα έρθω Έθνο.
4: Κανόνισε το, σου παρακαλώ, κάνουμε αυτή τη χάρη.
1: Θεωρώ πιο πιθανό Ηράκλειο Χανιά.
4: Ναι, είμαστε μικρή πόλη εμείς.
1: Δεν είναι ότι είστε μικρή πόλη, είναι ότι ήσασταν λίγο ξενέρωτοι.
4: Όχι, ξενέρωτοι δεν ήμασταν. Απλώς δεν ήρθε να μιλήσει σε εμάς που καθόμασταν λίγο πιο πίσω.
1: Ναι, εγώ σας ένιωσα λίγο ξενέρωτος τώρα, να πω ψέματα.
5: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο ταξιάρχο Απόστολο Μπαρμπαγιάννη.
1: Μάλιστα. Πείτε μου, εγώ είμαι.
5: Γεια σας.
1: Γεια σας. Πήρατε έτοιμος,
5: Ορίστε.
1: Μου φαίνεστε καλά προετοιμασμένος. Για πάμε να το δούμε λίγο.
5: Ναι. Είχατε μιλήσει πριν με τον πατέρα μου.
1: Ναι, για τη μετάθεση, τη μετάταξη, τι είναι.
5: Είχατε μιλήσει γιατί με έχουν βγάλει υποτάκτη, χωρίς να το ξέρω.
1: Χωρίς να το ξέρεις ή χωρίς να είσαι.
5: Χωρίς να το ξέρω ότι μου έχει έρθει το χαρτί.
1: Είσαι λιποτάκτης, άρα.
5: Ναι.
1: Αλλά δεν το ξέρες ότι έχει έρθει το χαρτί. Δεν υποψιαζόσουν το ότι δεν πήγες φαντάρος. Ότι ήρθε η ηλικία και πέρασε και εσύ συνεχίζεις να είσαι σερβιτόρος εκείνη την καφετέρια.
5: Ορίστε.
1: Τι ορίστε τώρα, ορίστε.
5: Δεν σας άκουσα.
1: Τι να με ακούσετε και πήρες τον ταξίερχο και θα λες ορίστε.
5: Δεν σας άκουσα τι μου είπατε.
1: Είσαι προσοχή όσο μιλάμε.
5: Παρακαλώ, πείτε μου.
1: Ή είσαι ημιανάς.
5: Πείτε μου.
1: Τι να σου πω, λουφάρισα από το στρατό.
5: Ορίστε.
1: Είσαι τίποτα παρλαμέντο που λέμε.
5: Κύριε μου, ήρθε το χαρτί του στρατού.
1: Κρατηθείτε κύριε το γέλιο σας, είναι έτοιμο να σκάσει. Προσπαθείτε κι εσείς να το παίξετε, καταλαβαίνω, αλλά δεν.
5: Δεν γελάω, σοβαρά μιλάω.
1: Με ωραία, ήρθε το χαρτί του στρατού και τι έκανες.
5: Ήρθε στο χωριό μου, εγώ ήμουν Αθήνα.
1: Α, ναι, και είχατε κόσμο στο σπίτι. Και δεν το δες.
5: Κόσμος.
1: Γιατί με μετέφερε στα φωντανάκια.
5: Ορίστε.
1: Τι ορίστε πάλι.
5: Δεν σας ακούω, χάνεστε.
1: Πού χάνομαι, είμαι σε κίνηση.
5: Δεν ξέρω.
1: Για μάθε.
5: Τι κάνουμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε, πάμε φαντάρι. Υπηρετούμε το έθνος. Τι κάνουμε, είναι πολλές επιλογές ταρής.
5: Ωραία, δηλαδή εξηγήστε μου να καταλάβω.
1: Δηλαδή φαντάρος. Σούπαν θα βάλεις το χακί, θα μπεις στην πρώτη τη γραμμή και ήρωας θα γίνεις. Αυτό είναι. Εκείνο...

0: Ωραία, πότε.
1: Μεθαύριο.
0: Πού.
1: Περιμένουμε να φύγει ο ανάδρομος. Μόλις ορθοδρομήσει θα πας.
0: Πού.
1: Τσα.
0: Ε?
1: Στη Λούτσα.
0: Εντάξει.
1: Στο στρατόπεδο.
0: Εντάξει.
1: Λούτσης.
0: Ορίστε.
1: Στρατόπεδο Λούτσης. Συνταγματάρχη Λούτσης.
0: Ωραία, κρατήστε μου θέση.
1: Ναι, ναι, θα σας περιμένουμε πώς και πώς. Άσε χτύρα από το χάμο.
0: Εντάξει. Μα ακούτε και κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Κρατήστε και ένα κρεβάτι για τα αρχίδια μου, γιατί είναι πολύ.
1: Ναι, σιγά, σιγά, δεν τα καταλάβαμε. Θα κρατήσω ένα πορτοφολάκι για τα ψηλά. Άσε χτύρα.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Union FM.

0: κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντας τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjis στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjis. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Όχι ρε, δεν θα σου πω αυτό. Θα δεν ακούσω κανένα αρχιτικό να φτιάξει ένα δικό σου με τα γούστα σου. Εκεί που λέει την τρελή εξήγηση στην αστυνομία, θα βάλεις μέσα Άδωνη, Φτού, Μητσοτάκη, Φτού.
13: Δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά οκ, θα το δούμε.
14: Κύριε αρχιπασπιστέ, σας παρακαλώ. Γιατί δεν με αφήνετε να σας εξηγήσω εγώ. Άστε με να σας εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσως. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο.
15: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
14: Εγώ μπαίνω αμέσως. Και χωρίς να τη δω, του τη μάτησε.
16: Κάτω από εκείνο το σημείο περνά ο κεντρικός αγωγός φυσικού αερίου της χώρας. Όπου, εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
17: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε, πάντως.
16: Τι να κάνω εγώ τώρα.
14: Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα. Τη βλέπει πατημένη και την τρώει.
16: Πάμε στον μπάζωμα. Ας δεχτούμε χάρη συντομίας ότι έγινε παράνομο. Είσαι σε μια σιδηροδρομική γραμμή που χωρίζει την Ελλάδα στα δύο. Είναι κομμένη η Ελλάδα στα δύο. Φαντάζεσαι να κρατάγαμε 50 μέρες κλειστή την Ελλάδα κομμένη στα δύο.
17: Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή, αλλά εμείς δεν χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει.
18: Γελάει ο κόσμος όλος.

0: Λοιπόν, ήθελα να σα πω ότι πραγματικά σα παίρνω από εξωτερικό που η Γερμανία μου έχει κρατήσει συντροφιά εδώ και πολλά χρόνια. Συγχαρητήρια και μία παραγγελία για την επόμενη εβδομάδα, αν μπορεί.
1: Για δώσε.
0: Θέλω να μου κάνει ένα ποτπουρί από συζήτηση. Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Το Δήτη Λατινοπούλου.
1: Ναι.
0: Νίκος Κούκος από Φάρσα Φουστέκη και εσένα. Το έχει.
1: Θα το δούμε, έλα, γεια.
2: Νίκος Κούκος, συνέστημα με το K12, μιλά από VHF 216 BR Tone.
3: Ζούσα στη γιαγιά μου, ζούσα στο σπίτι τη γιαγιά μου. Ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα.
2: Δεν σ' ακούω καλά, μιλά από VHF κάτω από πιλωτική διάβαση.
3: Άρα λοιπόν, το να βγαίνουν μερικοί και να λένε μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πώς ζούσε, ένα πια το φαΐ έτρωγα.
2: Δώσε μου κάποιον τεχνικό, αγόρι μου, δεν μπορώ να παίξω. Σου είπα Νίκος Κούκος, είμαι επιτελέφης διαθεραπευτής.
4: Γιατί έχουμε πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας.
2: Κύριε Μαρκόπουλε, κάτι γίνεται εδώ πέρα, τα παιδιά είναι όλοι άσχετοι εδώ πέρα, δεν μπορώ να μιλήσω με κανέναν.
5: The masturbation goes cloud.

0: Γεια.
1: Γεια.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Δεν μου λες, παρατηρούσα προχθές το βιντεάκι με τη Φόδη που μιλάει στο AI.
2: Καλησπέρα φίλοι μου. Τώρα μιλάω με το chat GPT. Είμαι η Εφηθόδη, είσαι του έξω από εδώ. Σύστημα του διαβόλου. Πας να καταστρέψεις την κοινωνία, αλλά δεν θα μπορέσεις.
0: Έχω βάσει μου υποψία ότι είναι ο Κασελάκης στο AI.
1: Λες.
0: Έχω βάλει τη φωνή του Κασελάκη. Ναι. Τσεκάρε το λίγο αν μπορείς.
1: Okay, ναι, τι να κάνει, και αυτό το ρίξε εκεί, μπα και βγει τίποτα, γιατί δεν είναι. Με την πολιτική.
0: Ναι. Τώρα που τον άκουγα, λέω πρέπει να είναι αυτός.
3: Καταλαβαίνω πως αυτό που γράφεις είναι έντονο και έχει συναισθηματική φόρτιση.
4: Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνή.
3: Να εκφράσεις όσα σε απασχολούν με πιο ήρεμο τρόπο, είμαι εδώ να σε ακούσω χωρίς να σε κρίνω.
4: Η στιγμή έφτασε.
5: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
2: Να μου χαθείς, βρωμιάρη.

0: εξηγεί.
1: Και κάτι ακόμα είπε ένα δίσκο για ένα τραγούδι για την Παρασκευή. Έχω βρει ένα συγκρότημα από την Κύπρο που κάνουν ραπ και κάνουν κάπως κοινωνικό ραπ. Λέγονταν Μούριο. Έχω ένα τραγούδι που λέγεται Who's Kidding Who. Και μ' αρέσει πολύ και θέλω να το βάλεις την Παρασκευή αν μπορείς.
2: Ήταν

0: Θα βάλει ένα ποτ πουρί από Λουκά.
1: Τι Λουκά, Λουκά Μελιτζάνι, τι Λουκά.
0: Λουκά, Λουκά. Μία είναι Λουκά, σε παρακαλώ.
1: Α, αυτό το Λουκά.
2: Ελένη Λουκά, είμαι Αποστόλη.
1: Έλα, Μαρή.
2: Έλα, Μαρή, γιατί δεν βάλατε, βρε, αυτό που είπα εναντίον του βασιλιά, γιατί δεν το βάλατε, γιατί εμένα δεν με βάλατε, πες μου.
1: Δεν χώραγε.
2: Έχω και τα γενέθλιά μου τώρα, το Σάββατο, το ξέρεις.
3: Ελένη και τρόγια τώρα.
2: Το ξέρεις ότι γεννήθηκα την ημέρα που πέθανε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Τώρα το συνειδητοποιώ και μου φαίνεται απίστευτο.
2: Φεβρουαρίου πέθανε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Πέθανε.
2: Την ημέρα εκείνη.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, Ελένη μου, δεν θέλω να είμαι και αδιάκριτος. Πόσα κλείνεις?
2: Δεν σου λέω, αλλά τυχαίο δεν νομίζω.
1: Μωρή ζωζό, γιατί τα κρύβεις?
2: Και αυτό θα το βάλετε, εντάξει, θα το βάλετε την Παρασκευή.
1: Θα το βάλω λόγω γενεθλίων. Λοιπόν, σ' αφήνω να είναι σύντομο για να μπει. Άντε,

0: Λουκά και Μαρκόνη.
1: Ναι, χαίρετε, καλημέρα. Ξέχασα να σας πω.
2: Από πότε ξέχασες να μας πεις? Δεν μιλάγαμε πριν από λίγο για να ξέχασες να μας πεις.
1: Ο Μαρκόνι, ναι, είμαι που.
2: Που μιλάγαμε πριν 3 εβδομάδες και ξέχασες να μας πεις και λεσά. Ας συνεχίσω την κουβέντα από εκεί που ήτανε.
1: Ναι, για τα UFO της Επιδαύρου 10 Μαρτίου και στα Ίστμια.
2: Τι ανεβάζουνε φέτος τα UFO?
1: Τα δείξανε τα κανάλια τα πρωινά.
2: Αριστοφάνη άκουσα. Οι Όρνηθες, επειδή έχει πετούμενα, ας πούμε, τους είναι εύκολο.
1: 28 Οκτωβρίου το Ζεύς που πήγε να το ροφεί.
2: 28 Οκτωβρίου στην Επίδαυρο να δαγκώσουμε το τσουνί. Έλα, αγάπη μου, σε παρακαλώ τώρα να το κάνω καλοκαίρι να πάω.

0: Και αν μπορείς να βρεις τον Αναστάση από το Σπορ FM όμως. Όσοι ξέρουν, ξέρουν.
1: Και όσοι δεν ξέρουν.
0: Όσοι ξέρουν θα μάθουν.
1: Α, πρέπει να μάθουν.
0: Ναι. Βέβαια. Αν σου είναι εύκολο, πολύ ευχαρίστω θα τα ακούσω.
1: Δεν το κόβω, αλλά τέλος πάντων. Ναι,
0: ναι, εντάξει. Είναι μια φιγούρα, ένας Παναθηναϊκός που έκανε, δηλαδή έχει καιρό να βγει εκεί. Κάνει κριτική στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έχει πολύ πλακά να τον πετύχει πένα.
2: Το χειμώνα κρύβονται όλα. Το παργέ. Το παργέ είναι ο καθρέφτης. Όχι το καλοκαίρι και οι φανφάρες, οι μεγάλες φανφάρες και αερολογίες. Ναι. Θα τον δεις και θα σου πονέσει ο κόλος.

0: θρησκεία.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Αποστόλη, τι κάνει.
0: Καλά, εσύ.
1: Όχι, καλά, αλλά εντάξει.
0: Γιατί?
1: Είμαι καλά από συνήθεια. Η Αλίκη είμαι.
0: Η Αλίκη, η Μπομπονά.
1: Ναι.
0: Α, γεια σου, Λυκάκι μου.
1: Καθήκαμε, βρε. Hey. Λοιπόν, πήρα να κάνω μια αφιέρωση για την άλλη Παρασκευή τώρα, βέβαια.
0: Για πες.
1: Θέλω το σπίθα της Μελίνα Κανά. Μπας και ξεκινήσει καμιά επανάσταση. Ξέρω εγώ τι να πω. Αυτό.

0: Γεια σου, Παπαρατσένκο.
1: Παπαρατσένκο.
2: Παπαρατσένκο.
1: Καλά.
0: Να δώσω παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Δώσε παραγγελία για την Παρασκευή.
0: Και από κοινού θνητού τον ηθικό αυτουργό, φίλε Αποστόλη. Και να δώσω και τα φιλιά μου στον Κύρκο.
3: Άμα δεν έρθει πάνω κάτω ο δουλειά μα. Άμα δεν βγει όλη η Αθήνα έξω στου δρόμου.
4: Όλοι μαζί με το κεφάλι ψηλά. Καλόν αγώνα!
3: Πώς να ανθίσει το λουλούδι της γενιάς μας αν δεν σηκώσουμε τον άνθρωπο στους ώμους.
5: Ψηλά το κεφάλι, αλάνια, και καλή δύναμη. Θα νικήσουμε.
3: Το σύστημα έχει μοναχά μια αξία που προσκυνάω εκάστοτε πρωθυπουργός.
6: Δεν φταίει η κακιά η ώρα. Φταίνε τα κέρδη τους και όλοι όσοι κυβέρνησαν αυτή τη χώρα.
3: Κι αυτή δεν είναι άλλη απ' την κερδοφορία. Ο πιο ανηθικός ηθικός αυτουργός.
6: Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή.

0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
2: Συχνότητες ζωής. 2 λεπτά στρατηγικής που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή σου. Με τη Μαριάννα Αφέξη. Ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας.
3: Γεια σου. Θέλω σήμερα να σκεφτείς κάτι. Όταν ήσουν παιδί και κάποιος σου έλεγε ξανά και ξανά ότι το όνομά σου είναι το όνομά σου, κάποια στιγμή το πίστεψες. Όχι γιατί το απέδειξες, όχι γιατί το ανέλησες, αλλά γιατί το άκουσες πολλές φορές. Έτσι λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Η επανάληψη δημιουργεί οικειότητα και πολλές φορές η οικειότητα μοιάζει με αλήθεια. Γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω, ποια φράση έχεις ακούσει περισσότερο για τον εαυτό σου? Ίσως από άλλους, ίσως από εσένα τον ίδιο. Δεν είμαι αρκετός, δεν τα καταφέρνω. Είμαι αγχώδης, πάντα τα χαλάω. Δεν μπορώ να αλλάξω. Στην αρχή μπορεί να ήταν απλώς μια σκέψη. Μετά έγινε μια συνήθεια και κάποια στιγμή έγινε ταυτότητα. Άρχισες να τη λες τόσο συχνά που δεν την αμφισβητούσες πια, την αποδεχόσουν σαν γεγονός. Όμως υπάρχει κάτι που θέλω να θυμάσαι. Μια επαναλαμβανόμενη σκέψη δεν είναι απαραίτητα μια αληθινή σκέψη. Το ότι την άκουσες χίλιες φορές δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια. Σημαίνει μόνο ότι την άκουσες χίλιες φορές. Και εδώ είναι τα καλά νέα. Αν η επανάληψη μπορεί να χτίσει μια περιοριστική πεποίθηση, η επανάληψη μπορεί να χτίσει και μια ενδυναμωτική. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Όχι από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά λίγο-λίγο. Σταγόνα-σταγόνα γεμίζει ένα ποτήρι. Και μετά γίνεται κανάτα. Και μετά η κανάτα γίνεται βάζο. Και μετά το βάζο γίνεται μεγαλύτερο δοχείο. Ώσπου φτάνει και γίνεται ένα βαρέλι, μια δεξαμενή. Διάλεξε μια φράση που θα ήθελες να γίνει η νέα σου αλήθεια. Μόνο μία. Ίσως μπορώ να μάθω. Αξίζω αγάπη και σεβασμό. Κάθε μέρα εξελίσσομαι. Είμαι πιο δυνατός από όσο πιστεύω. Και επανέλαβε την καθημερινά. Όχι μηχανικά, αλλά συνειδητά. Σαν να φυτεύεις ένα σπόρο. Γιατί οι σκέψεις που επαναλαμβάνονται περισσότερο είναι αυτές που τελικά ριζώνουν βαθύτερα. Και πριν κλείσουμε, θέλω να κρατήσεις μία φράση. Δεν χρειάζεται να πιστεύω κάθε σκέψη που σκέφτομαι. Χρειάζεται να επιλέγω ποιες σκέψεις θα καλλιεργώ. Γιατί ο νους είναι σαν κήπος και μεγαλώνει ό,τι ποτίζεις.
2: Ήταν οι συχνότητες ζωής με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας. Μικρές παρεμβάσεις, μεγάλες αλλαγές.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
8: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Είπα στην κυβέρνηση από τη Μυτιλίνη. Είπε πως η δημοκρατία σφιχτιά, επιμένοντας στην ακρίβεια και στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Νεαρό ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαράζ του σπιτιού του στον Πειραιά. Φέρεται να κατέληξαν λόγω των αναθυμιάσεων από το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο, αναφέρει η πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ολιβέρι ήχησε το 112 άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Συναγερμός από κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Πάνω από 30 άτομα με συμπτώματα γαστρεντερίδιδα στο νοσοκομείο. Να μην καταναλωθεί κοτόπουλο για 2-3 ημέρες, λένε οι ειδικοί. Συνεχίζονται οι έρευνες των υγειονομικών αρχών σε καταστήματα εστίασης της πόλης. Ενθαρρυντικά τα στοιχεία για την ασφάλεια στα μέσα μεταφοράς. 70% μειώθηκαν οι κλοπές, 80% οι επιθέσεις και 90% οι βανδαλισμοί. Όλα τα στοιχεία της αστυνομίας και του ΟΑΣΑ. Νέα παράταση για την αλλαγή στις αστυνομικές ταυτότητες. Ποιοι περιορισμοί ισχύουν έως το Σεπτέμβριο του 2027. Ευρωπαϊκή τετανομαχία για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Γαλλία, Ισπανία αναμετρούνται στις 10 για τα προημιτελικά. Ζέστη και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 7 περιοχές. Στους 35 βαθμούς ο υδάρκειος στο κέντρο της Αθήνας, στους 33 στη Θεσσαλονίκη, στους 38 στη Ρόδο. Συνέντευξη με πολλές ειδήσεις του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις επίμαχες δηλώσεις που έγιναν εδώ από το σταθμό μας, από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος εχθές μίλησε για πιθανή μετεκλογική συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά, υπό την αίρεση βέβαια ότι πάντα πρωθυπουργός θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απάντηση λοιπόν σε αυτό έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Κώστας Παπακλημίτζος, έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πολλές ειδήσεις λοιπόν βγάζει η συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη σήμερα στα παραπολιτικά 90,1 και στην Στέλλα για τον Θανάση Φουσκίδη. Για αυτό το οποίο μόλις ανέφερε, το οποίο θες και πει στο ραδιοφωνικό μας ο κ. Γεωργιάδης, είπε ότι θέση Γεωργιάδη δεν είναι η θέση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Μόνο στόχος είπε είναι αυτοδυναμία. Πιστεύω ότι είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη με συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπου αντιθέτως με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις δεν καταφεύγει η λογική της πλειοδοσίας. Αυτή ήταν η θέση του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος είναι στόχος η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Δεν υπάρχει δεύτερος και τρίτος γύρος. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Όλες οι κουβέντες συνεργασίας είναι στον αέρα. Ενώ μάλιστα ήταν και πιο αιχμηρό συνέχεια για τον απαντήσεων του, λέγοντας ότι πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες και καφετέριες. Τώρα, από εκεί και μετά, στα υπόλοιπα μεγάλα θέματα της επικοινωνίας που τοποθετήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, προανήγγειλε ουσιαστικά μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς να προσδιορίσει τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Θα αναμένουμε από το βήμα της ΔΕΘ στις αρχές Σεπτεμβρίου από τον Πρωθυπουργό. Άφησα ανοιχτό τώρα σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Άφησα ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου συγκράτησης τομών τα καύσιμα, ύστερα από συνεννόηση με τα δύο διελυστήρια και τη συμφωνία χρηματοδότηση παρέμβαση που θα επιτρέψει τη μείωση τιμής απλή αμόλυβη κατά 10 λεπτά λίτρο, δίζελ κίνηση κατά 5 λεπτά λίτρο. Αυτό θα το δούμε στο τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, πειρά νέα κατά του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπουμε μια μετοπική επίθεση από την κυβέρνηση κατά του Αλέξη Τσίπρα όλο το τελευταίο διάστημα. Μοιάζει να επιδιώκει κατά κάποιο τρόπο η κυβέρνηση αυτή την αντιπαράθεση. Τόνισε ο κ. Μαρινάκης ότι δεν έδωσε καμία εξήγηση γιατί άλλαξε τους ποινικούς κώδικες. Εξέφρασε ερωτήματα γιατί δεν κινήθηκε δικαστικά ο Αλέξη Τσίπρα. Αφού το Άδωνις Γεωργιάδης έκανε καταγγελίες περί χρηματισμού, ενώ φυσικά και στην υπόθεση Μαρτίν που κυριαρχεί στην επικαιρότητα, είπε ότι η απάντηση στην τρομοκρατία είναι οι συλλήψεις και όχι ο τοξικός λόγος, ενώ επεσήμανε το ελληνικό FBI, όπως ονομάζεται, έχει βάλει τα γυαλιά σε όσους το κοροϊδεύαν.
10: Τώρα, Κώστα, μείνε μαζί μας να ακούσουμε πώς ακριβώς απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης σχετικά με τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη και αμέσως μετά να σχολιάσουμε κάποια άλλη δήλωση που έκανε επίσης αίσθηση, αυτή του Πρόεδρου της Βουλής που αναφέρθηκε στις πρόορες κάλπες.
12: Να σας πω τη θέση της κυβέρνησης.
13: Καταρχώς, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Η θέση Άδωνη Γεωργιάδη είναι θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη?
12: Όχι. Η θέση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι απλή, ξεκάθαρη και δεν είναι ούτε εγωιστική. Και σίγουρα δεν είναι αλαζονική. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι πολίτες θα μας κρίνουν. Ο μόνος στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Πρέπει να έχουμε άλλη μια ισχυρή εντολή. Το αν θα την έχουμε ή όχι, αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Η μόνη πολιτική δύναμη που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σε περίπτωση που ο κόσμος δεν μας δώσει αυτοδυναμία, που είναι ο μοναδικός μας, το ξαναλέω, και αποκλειστικός στόχος, θα ήταν ένα σοβαρό Πασόκ, όπως ήταν το Πασόκ του κ. Βενιζέλου ή της αείμνησης Φόβης Γεννηματά. Αλλά το Πασόκ Ανδρουλάκη έχει αποδειχθεί ένα κόμμα που παίζει ακριβώς το ίδιο κήπεδο με τον κ. Βενιζέλου. Δηλαδή. Μην βιαζόμαστε, να δούμε τελικά αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Και το ξαναλέω, όλες αυτές οι κουβέντες είναι εντελώς στον αέρα, γιατί κανείς δεν έχει ανοίξει τέτοιο ζήτημα. Το κυριότερο όμως είναι ότι πρωθυπουργούς και κυβερνήσεις εκλέγουν οι πολίτες με την ψήφο τους και κανένας άλλος σε διεργασίες ή διαπραγματεύσεις σε μια καφετέρια, σε μια κλειστή αίθουσα, οπουδήποτε άλλο.
10: Τώρα, Κώστα, ο Νικήτας Κακλαμάλης, μιλώντας χθες στο Άξιον 24, φούντωσε τα σενάρια για πρόορες εκλογές.
11: Βουλευτής Αλφαθηνών και φυσικά πρόεδρος Βουλής ο κ. Κακλαμάλης και είπε ότι δεν μιλάμε κάποια αυτές τις δύο ιδιότητες, αλλά μιλάει εκφράζοντας μια προσωπική άποψη, λέγοντας ότι καμιά φορά, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάλης, το να γίνουν νωρίτερα εκλογές μπορεί και να είναι θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι πλέον, όπως είπε, μιλάει ο λαός, θα είναι προεκλογικά όλα πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει κάλπη, η απάντηση θα έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό. Διευκρίνησε, είπαμε, ότι λέει την προσωπική του άποψη, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα καταγράφεται αυτό σε ένα από τα κορυφαία στελέχη της κυβερνώσεως παράταξης, το οποίο αφήνει ανοιχτό και ουσιαστικά λέει την άποψή του, όχι απλά αφήνει ανοιχτό, ότι δική του άποψη θα έπρεπε να εξετάσει τον λεγόμενο κυβέρνηση να προσφύγει στις κάλπες το φθινόπωρο ενδεχομένως.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του Νικήτα Κακλαμάνη χθες στο Άξιον 24.
14: Ένα πονηρό μυαλό θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί σώνει και καλά πρέπει να έχει τελειώσει η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο. Αν οι εκλογές γίνουν τον ερχόμενο Μάιο ή Ιούνιο, μπορούσαν να γίνουν το Σεπτέμβριο. Εκτιμώ λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει καθαρό το πεδίο μπροστά του, να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλησε ο ίδιος τη συνταγματική αναθεώρηση, ώστε να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του. Εγώ μέσα μου πιστεύω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση αν θα πάει στο τέλος τετραετίας ή θα επιλέξει μια ημερομηνία γρηγορότητα. Απλά θέλει να έχει το δρόμο ανοιχτό. Καμιά φορά, και θα σας πω που το βασίζω, καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι εκεί πλέον μιλάει ο λαός, θα είναι όλα προεκλογικά πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει η κάλπη η απάντηση έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό.
10: Όπως ακούσατε νωρίτερα και στο ρεπορτάζ του Κώστα Παπαχλημίτζου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη, αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα και στο θέμα της αλλαγής των ποινικών κωδίκων. Εκεί λοιπόν είπε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετέτρεψε τη δωροδοκία από κακούργημα σε πλημέλημα και μάλιστα ποτέ δεν απάντησε ο πρώην Πρωθυπουργός για αυτές τις αλλαγές, ούτε και για τις καταγγελίες για τη δωροδοκία. Για να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
12: Δεν μπορώ να κατηγορήσω έναν άνθρωπο για κάτι χωρίς στοιχεία. Δηλαδή, δεν θα πω ποτέ για έναν άνθρωπο ότι τα πήρε, αν δεν έχω αποδείξεις ότι τα έχει πάρει.
15: Αλλά μίλησε για χρηματισμό.
12: Αλλά εγώ.
15: Αν το στηρίζει μια δημοκρατία,
12: εντάξει. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ομιγέννητο, γιατί δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ακούσω έναν πολιτικό αντίπαλο, και μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης είναι ο Υπουργός Υγείας, να λέει δημοσίως ότι εγώ τα έχω πάρει, την επόμενη μέρα θα βρεθώ στην εισαγγελία και θα το έχω κάνει μήνυση. Το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας δεν κινήθηκε νομικά κατά τον κύριο Γεωργιάδη. Ένα. Δύο. Το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν περάσει 7 χρόνια και δεν έχει απαντήσει σε έναν δημοσιογράφο, σε έναν πολίτη, για ποιο λόγο τη δωροδοκία την έκανε από κακούργημα πλημέλημα. Και αποτέλεσμα της αλλαγής της φωτογραφικής του αδικήματος δωροδοκίας να επωφεληθούν κάποιοι όσοι είναι αυτοί. Εγώ δεδομένα παρουσιάζω. Αν ο κύριος Τσίπρας είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε δώσει απαντήσεις, θα λέγαμε. Η θέση του είναι αυτή.
13: Θα δώσει, φανταζόμαστε.
12: Ναι, αλλά έχουν περάσει 7 χρόνια.
10: Τώρα στα δικαστήρια της πρώην Χολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την υπόθεση της Μαρφίν, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Οι δύο κατηγορούμενοι φυσικά αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας στη Σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων, εκ των οποίων η μία ήταν έγκυος. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης εδώ στο σταθμό μας, στα Παραπολιτικά 90,1, και στο θέμα επίσης αναφέρθηκε και ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
12: Προφανώς όλα αυτά θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Όταν μια υπόθεση πηγαίνει στους δικαστές, στον ανακριτή, στον εισαγγελέα, εκείνοι μόνο μπορούν να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να κρίνουν την τύχη των κατηγορούμενων, εφόσον ασκείται δίωξη, είναι κατηγορούμενοι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο ότι μετά από πολύμηνες, ενδεχομένως πολυετής έρευνες, από ό,τι φάνηκε από τα όσα είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ξανά άνοιξε ο φάκελος και συνελέκθησαν στοιχεία. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις για μια τραγωδία. Η Μαρφίν είναι μια τραγωδία, μια ανοιχτή πληγή που παρέμεινε ανοιχτή για 16 χρόνια και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε κανείς να προσπεράσει. Η απάντηση στην τρομοκρατία είναι μόνο συλλήψεις, απόδοση δικαιοσύνης και όχι αυτός ο τοξικός λόγος, ο οποίος είναι εντυπωσιακός, δηλαδή ακόμα και σήμερα υπάρχει, είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχει και οφείλουμε να τον αφήσουμε πίσω.
16: Το γιατί τώρα είναι γιατί τώρα μπόρεσε η αστυνομία, οι υπεύθυνοι ερευνητές αστυνομικοί να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν, να βρούνε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη τους συγκροτούν μια κατηγορία.
15: Ένα υλικό που υπήρχε στα αρχεία της
16: αστυνομίας. Ένα υλικό που στη μεγάλη του πλειοψηφία υπήρχε και δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε. Το υλικό υπήρχε κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα reports και όλα αυτά υποβλήθηκαν αρμοδίως, υπευθύνως στους ανακριτές και τους εισαγγελείς. Και αυτοί τώρα θα κρίνουν και νομίζω είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά το πιο απλό πράγμα είναι και το πιο απλό ζητούμενο είναι οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν πάλι, επαναλαμβάνω, στο πλαίσιο του κράτους δικαίου.
10: Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού που έχει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες σχετικά με το δικαστικό κομμάτι του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
17: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, να πούμε, η ανακριτική διαδικασία. Σήμερα το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθούν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας έρη. Να σου πω την έντονη παρουσία της αστυνομίας στα δικαστήρια, καθώς υπάρχει και ομάδα νεαρών των τόμων που έχει συγκεντρωθεί στον προάβλιο χώρο προς συμπαράσταση στους δύο συλληφθέντες, μάλιστα κατά τη μεταγωγή τους στο κτίριο 9, όπου πραγματοποιείται η ανάκριση. Φώναζαν συνθήματα συμπαράστασης. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, και οι δύο κατηγορούμενοι, οι δύο 42χρονοι, φέρονται να αρνούνται κάθε εμπλοκή στην εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η απολογία του πρώτου, η οποία διήρκησε 2 ώρες, και αυτή τη στιγμή ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκεται ο δεύτερος κατηγορούμενος και απολογείται. Μάλιστα, πριν από την απολογία τους, καταθέσανε και πολυσέλιδα απολογητικά υπόμνηματα με τις θέσεις τους. Αναμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία, πιθανότατα αργά το απόγευμα, για να μάθουμε την απόφαση της ανακρίτριας και της εισαγγελέως για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Και πάμε τώρα στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως φαίνεται, επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Παύλος Μαρινάκης. Συνεχίζονται όμως οι αποχωρήσεις. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, παραμένει ως ανεξάρτητος στη Βουλή. Πολλά λοιπόν και σημαντικά συμβαίνουν, με τον Παύλο Πολάκη να δίνει και συνέντευξη και να στρέφει τα πυρά του και στον Αλέξη Τσίπρα και στο Σοκράτη Φάμελο, να δίνει και απάντηση στον κύριο Γιαννούλη και στις δηλώσεις που έκανε χθες εδώ στο σταθμό μας. Όλα αυτά θα μας πει η Ελένη Καλογεροπούλου και ακόμα περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
18: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Καταρχήν να πούμε ότι κλιμακώνονται οι διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Και με δεδομένο ότι αύριο θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, με όσους βουλευτές πάνε στη συνεδρίαση, είτε γιατί για κάποιο λόγο προφασιστούν ότι δεν θα είναι στην Αθήνα, είτε γιατί θα έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ή παραιτηθεί, αναμένεται να εκλεγεί ο νέος γραμματέας του κόμματος, καθώς δεν υπάρχει ούτε γραμματέας. Όπως είναι γνωστό, παραιτήθηκε πριν από μερικές μέρες ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός. Ο νέος γραμματέας, που όλα δείχνουν ότι θα είναι ο κύριος Γιάννης Σαμανατίδης, αναμένεται να δρομολογήσει τις διαδικασίες. Δηλαδή, με σύμφωνη γνώμη του κυρίου Κακλαμάνη, να στείλει μία επιστολή προκειμένου να επιστρέψει ο κύριος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σε αυτό το θέμα υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που λένε ότι αυτήν την παρέμβαση θα πρέπει να την υπογράψουν και όλοι όσοι βουλευτές ψηφίσουν για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Μένει να δούμε αν θα είναι αυτό. Αν θα γίνει δηλαδή έτσι η διαδικασία. Αύριο πάντως θα εκλεγεί ο γραμματέας με σκοπό την επιστροφή του κυρίου Πολάκη.
10: Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος με συνέντευξή του βέβαια σήμερα...
18: Ο κύριος Πολάκης, ναι, εγώ δεν θα έμενα στην επίθεση που είχε κάνει τον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Φάμελο.
10: Ναι.
18: Εγώ θα έμενα στο γεγονός ότι...
10: Είπε ότι εγώ μπορώ και η κυρία Δούρου δεν μπορεί.
18: Της κυρίας Δούρου...
10: Ναι.
18: Λέγοντας στην πραγματικότητα ότι αυτός μπορεί να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να τον φέρει σε ένα καλό σημείο, ενώ αυτό δεν μπορεί να το πράξει η κυρία Δούρου. Μάλιστα με ένα επιχείρημα ότι αυτός είχε στο παρελθόν στηρίξει την κυρία Δούρου, αλλά τώρα δεν θεωρεί ότι μπορεί να τα καταφέρει η βουλευτής του δυτικού τομέα, υπενθύμησε και το θέμα της μεγάλης πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει το μάτι. Αντιλαμβάνεστε, επιτέθηκε ακόμα,
10: ναι,
18: και εναντίον του κυρίου Γιαννούλη, καθώς ο κύριος, σε συνέντευξή του, ο κύριος στην ίδια συνέντευξη μάλλον, του ζητήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι ο κύριος Γιαννούλης είπε ότι αν εκλεγεί αυτός νέος πρόεδρος, ο κύριος Πολάκης, αυτός δεν θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Και είπε ότι αυτά είναι γελοιότητες. Απάντησε λοιπόν από την πλευρά του ο κύριος Γιαννούλης, θα έλεγα σε ιδιαίτερα καυστικό τρόπο, λέγοντας ότι δεν είναι αυτά γελοιότητες. Γελοιότητες είναι να φέρνεις ένα πρόσωπο στο κόμμα και να εγγυάσαι γι' αυτόν, εννοώντας τον Στέφανο Κασελάκη, και μετά να ζητάς συγγνώμη. να βρίσκεσαι στον πυρήνα όλων των προβλημάτων τα οποία έχουν προκύψει όλα τα τελευταία χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ και εν πάση περιπτώσει τον κατηγόρησε για διάφορα πράγματα. Στο διατάφτα τώρα
19: ναι.
18: Βλέπουμε, γιατί κιόλας και οι ακροατές δεν μπορούν να καταλάβουν και τις διαδικασίες και όλα αυτά, ότι ο κύριος Πολάκης έχει αποφασίσει να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πάση θυσία.
19: Ναι.
18: Γνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο να εκλεγεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί οι περισσότεροι βουλευτές θέλουν μια πιο μετριοπαθή εκπροσώπηση όπως είναι αυτή της Ρένας Δούρου. Ο κύριος Πολάκης θέλει να πάει το συντομότερο δυνατόν σε εκλογή προέδρου στο κόμμα και αυτός να είναι ο πρόεδρος και στο κόμμα και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Με τη στάση του θα έλεγα ότι αποθεί πολλούς από τους βουλευτές, καθώς συμπεριφέρεται ιδιαίτερα αυταρχικά, λες και η ζωή του χρωστάει το να τον κάνει πρόεδρο.
19: Ναι.
18: Και ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ο ίδιος όμως, συνεπικουρούμενος και από τον κύριο Παπά, καθώς ο κύριος Παπάς τον στηρίζει, φαίνεται ότι θα τα δώσει όλα για όλα προκειμένου να κερδίσει την αρχηγία του κόμματος, ενός κόμματος που πρέπει να πούμε που στην πραγματικότητα πλέον αριθμεί σε κάποιες δεκάδες μελών. Από τη στιγμή που όλες οι πληροφορίες λένε ότι με σοριζόν φεύγουν τα στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ και τα μέλη των οργανώσεων.
19: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Παύλος Πολάκης μιλώντας νωρίτερα στο Μέγκα.
20: Δεν έχει υπάρξει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία τέτοιο προηγούμενο. Και μάλιστα, όταν από το άλλο κόμμα, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έχεις μια καθαρή τουλάχιστον δημόσια εκφώνηση, η οποία λέει ότι κοιτάξτε, δείτε, εγώ φτιάχνω αυτό, έτσι πιστεύω, αυτό εγώ κατέληξα ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος των Αλωνών και ανοίγω εγώ τον ιστορικό μου κύκλο εκεί. Σκίσου λέει ότι αν θέλετε να έρθετε, θα παραιτηθείτε και θα έρθετε σαν μονάδες. Mm-hmm. Εγώ δεν κουβεντιάζω με κόμματα. Mm-hmm. Και να σου ανεβάζω στον εξώστη κτλ. Και εσύ να λες, όχι, πάμε εμείς, θα στηρίξουμε εκεί. Αυτό είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας, ο ορισμός του ξεφτιλικιού.
13: Γιατί πολλά και
20: γιατί εγώ σίγουρα μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πολύ καθαρά και εξάστερα.
21: Ναι, κυρία Δούρου, δεν μπορεί.
20: Τι, πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως όχι. Με την οποία προσέξτε, τη Ρένατη Δούρου, εγώ τη στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν περνάγαν από την περιφέρεια Αττικής. Μην τυχόν και λερωθούνε.
19: Τώρα, χθες ο Σημεών και Δίκογλου έφυγε και αυτός από το κόμμα. Μάλιστα, είχε δηλώσει και είχε κάνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Πολλοί λοιπόν έσφευσαν να πούν ότι εκείνος πρόκειται να πάει στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, μιλώντας εδώ σήμερα στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, στα Παραπολιτικά, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κάποια διαβούλευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος επιθυμεί βέβαια να πάει στην Ελλάς. Να τον ακούσουμε.
22: Δεν υπήρχε καμία διαβούλευση, άλλωστε έχει πει τον οδικό χάρτη εντός εισαγωγικών ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ξεκάθαρος και νομίζω ότι στα πλαίσια αυτά παραιτήθηκε όπως πολύ σωστά είπατε. Από εκεί και πέρα θα εγγραφώ σαν απλό μέλος στην Ελλάδα, γιατί δεν έχω κρύψει ότι θέλω να στηρίξω το εγχείρημα και με τις όπλες μου δυνάμεις θα στηρίξω και θα ξεκινήσω ένα απλό στρατιώτης όπως συνηθίζουμε να λέμε. Από εκεί και πέρα έχω μια πορεία, ελπίζω να εκτιμηθεί, αλλά δεν υπάρχουν ούτε προσυμφωνημένες θέσεις ούτε πριβέ καταστάσεις, θα πάμε όλοι για το καλύτερο. Αυτή τη στιγμή, για να τα λέμε όπως έχουμε, είχα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε με στρατηγούς, αλλά οι στρατιώτες έχουν φύγει.
13: Έχει κλείσει τον κύκλο του ο ΣΥΡΙΖΑ.
22: Θεωρώ ότι θα παλεύει, ας πούμε, για ένα πουκάμισο που τίνει να γίνει αδιανό. Έχει κλείσει τον κύκλο.
19: Πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, στον Ανδρέα Παπαδόπουλο, διότι και εκεί έχουμε εξελίξεις. Να κλείσει ο κύκλος της τοξικότητας και της διαφθοράς, επιθυμεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
23: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να σου πω ότι η Χαριλάου Τρικούβη και ο Νίκος Ανδρουλάκης θέτουν σε ισχύ τις προγραμματικές μηχανίες. Σήμερα συνεδριάζει ο κύκλος πολιτικής. Είναι η λεγόμενη σκιώδης κυβέρνηση του κ. Ανδρουλάκη που μετέχουν όλα τα κορυφαία στελέχη. Ο στόχος είναι η καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί που θέλει και πάλι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο, όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούβη, θα είναι και ρεαλιστικό. και κοστολογημένο. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, στυλίτευσε την τοξικότητα ο πρόεδρος του Πασόκ. Υποστήριξε ότι πρέπει να κλείσει ο κύκλος της κυβέρνησης και ο μόνος τρόπος να κλείσει και να υπάρξει πολιτική αλλαγή είναι οι πολίτες να ψηφίσουν το Πασόκ. Μάλιστα, έριξε έτσι γενικές μπηχτές και προς την πλευρά Μητσοτάκη και προς την πλευρά Τσίπρα, λέγοντας να μην πιστέψει ο κόσμος πρόσωπα που τα έχει προδώσει και να δώσει εμπιστοσύνη σε πρόσωπα που έχουν και αξιοπιστία και κύρος για να υλοποιήσουν το πρόγραμμά τους.
19: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Οι επόμενοι μήνες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές. Το μήνυμά μου προς τον ελληνικό λαό είναι ότι ένα ισχυρό Πασόκ μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή, αλλά και την πολιτική σταθερότητα. Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευτούν σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές και να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές.
19: Την εκ νέου άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, με την τελική απόφαση να αναμένεται από την Ολομέλεια τις επόμενες ημέρες. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, ενώ καταψήφισαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Η ελληνική λύση δήλωσε παρόν. Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν παρέστη στην συνεδρίαση, αποστέλλοντας μάλιστα επιστολή. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας από το Κοινοβούλιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από την Πολύ. Πρωτού αναφερθούμε στις άρσεις ασυλίας, να πούμε μια είδηση του πιεστηρίου. Ανεξαρτοποιήθηκε προλίγου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, με τους ανεξάρτητους πλέον να ξεπερνούν, βουλευτές να ξεπερνούν τους 40. Και την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να είναι μείον ένα βουλευτή, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται να υπάρχουν και άλλες ανεξαρτοποιήσεις.
19: Πρωτοφανές αυτό, έτσι, 40 ανεξάρτητοι βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μάλιστα.
1: Πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο πολύ πίσω στα πρώτα χρόνια του Μνημονίου, Έρη.
19: Μάλιστα.
1: Όταν, τότε ήταν μαζικές οι ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών. Τώρα, στα δικά μας, να αρθεί η ασυλία της επικεφαλής Πλεύσης Ελευθερίας Νίκου Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε νωρίτερα το πρωί η αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έδωσε το παρόν στη σημερινή συνεδρίαση, σε αντίθεση με την προηγούμενη Πέμπτη, όπου κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνεδρίασης είχε καλέσει την άμεση δράση, ζητώντας να συλληφθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχαν στην επιτροπή. Υπέρ της άρσης ασυλίας της τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ καταψήφισαν το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Παρόν ψήφισε η ελληνική λύση, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα πέσει.
19: Παρούσα, ναι. Σωστά.
1: Η Ολομέλεια θα κληθεί να αποφασίσει για τα περαιτέρω με τη συνεδρίαση να πραγματοποιείται τις επόμενες ημέρες. Να πούμε επίσης ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έστειλε σχετική επιστολή στα μέλη της Επιτροπής τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, υποστηρίζοντας ότι δεν ενημερώθηκε για την μη πραγματοποίηση της συνεδρίασης της 9ης Ιουλίου, καθώς και ότι ως και σήμερα δεν της έχουν χορηγηθεί τα πρακτικά, προκειμένου να ασκήσει, όπως είπε, τα δικαιώματά της. Την ίδια στιγμή υποστήριξε πως η συνεδρίαση έγινε την ώρα που συνεδρίασε η διάσκεψη των Προέδρων, αλλά και υπήρχε σε εξέλιξη συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής, όπου ήθελε να παραστεί και ως αυτού του δεν μπορούσε να δώσει το παρόν στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Να πούμε επίσης ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας του Κοινοβουλίου αποφάσισε την εξηγείται μάλλον την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή του Λακαρνανίας Μάριου Σαλμά, μετά από μήνυση που είχε υποβάλει σε βάρος του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η μήνυση του κ. Γεωργιάδη έγινε για συκοφαντική δυσφήμιση των απόϊχων των δηλώσεων του Μάριου Σαλμά σε τηλεοπτικό πάνελ. Ο κ. Σαλμάς είχε υποστηρίξει, ξέρω πως δίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να αντιδράσει έντονα ο κ. Γεωργιάδης. Υπέρ της άρσης της ασυλίας του τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη καταψήφισαν, ενώ παρόν δήλωσαν το ΚΚΕ, τη λύση, αλλά και η Πλεύση Ελευθερίας. Κατά την έξοδο του ΕΡΙ από την αίθουσα των κοινοβουλευτικών, από την αίθουσα της συνεδρίασης, ο κ. Σαλμάς, συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, τους είπε πως μείνετε συντονισμένοι, προμηνύοντας ουσιαστικά τη σχετική συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια τις επόμενες ημέρες.
19: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η Σύνοδος του Συνασπισμού των Προθήμων για την Ουκρανία με αντικείμενο την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς το Κίεβο. Περισσότερα θα μας πει ο Σπύρος Σερμπέτης. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα διήμερο όπου το Παρίσι είναι στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής πραγματικότητας. Και πάλι με φόντο το Ουκρανικό, είχαμε χθες τη σύνοδο του συνασπισμού των προθήμων, δηλαδή θυμίζουμε ο συνασπισμός ο οποίος έχει συγκροτηθεί προκειμένου για την ενίσχυση της Ουκρανίας. Προχώρησε σε συγκεκριμένες αποφάσεις, οι οποίες συνήθονται την παροχή περισσότερων αντιαεροπορικών μέσων στο Κίεβο, την παράδοση 16 νέων γαλλικών μαχητικών ραφάλ, αλλά και την πραγματοποίηση στρατιωτικών ασκήσεων, με το μήνυμα ουσιαστικά να είναι ότι θα πρέπει η Ρωσία με αυτόν τον τρόπο να πιεστεί στρατιωτικά και να καθίσει ουσιαστικά στο διαπραγματευτικό τραπέζι. Αυτό ουσιαστικά το μήνυμα εστάλει και σήμερα από την πολύ μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, υπ' ευκαιρία και επ' αφορμή της 14ης Ιουλίου, που θυμίζουμε ότι είναι η μέρα της Βαστήλης. Δεν ήταν τυχαία η παρουσία και η έναρξη με 500 στρατιώτες από συμμαχικές δυνάμεις, οι οποίες συμμετείχαν, όπως επίσης ούτε βέβαια τυχαία ήταν η παρουσία μιας κοινής ουσιαστικά αεροπορικής μοίρας, μεταξύ των οποίων ήταν και δύο ραφάλ ελληνικά, τα οποία συμμετείχαν στους εορτασμούς. Το μήνυμα ουσιαστικά από τη Γαλλία ήταν ότι κινούμαστε πλέον αποφασιστικά και ότι ουσιαστικά η ίδια η Γαλλία, το Παρίσι, προείσταται σε αυτόν τον αγώνα, έχοντας μάλιστα διπλασιάσει, όπως ουσιαστικά θυμίζεται ο Εμμανουέλ Μακρόν, τον αμυντικό προϋπολογισμό του Παρισιού. Ενώ επίσης ήταν κομβικό ότι πέραν το ότι ήταν η τελευταία παρέλαση όπου ο Μακρόν προείστατο και μάλιστα βέβαια προηγήθηκε και η επιθεώρηση του στρατιωτικού αγήματος από τον Γάλλο πρόεδρο Σίτιστε, ήταν βέβαια παρόν στο πλευρό του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ήταν βέβαια παρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ουσιαστικά να συνεχίσει να συντάσσεται την παραδοσιακή αυτή γραμμή στήριξης του Κιέβου με φόντο τον πόλεμο της Ρωσίας, ο οποίος έχει πλέον στο 5ο χρόνο του.
19: Τώρα, Σπύρο, είχαμε νέα κλιμάκωση ανάμεσα στην Αμερική και στο Ιράν με κατέρωθεν πλήγματα.
2: Ακριβώς, Έρη. Πριν από λίγο είχαμε νέο μπαράζ ουσιαστικά πληγμάτων τώρα το πρωί σε τουλάχιστον 5 διαφορετικά σημεία στο Ιράν, μεταξύ των οποίων και το πυρηνικό εργοστάσιο πάλι, το Μπουσέρ, πάλι το Παντάρα Μπάς, το οποίο είναι στο νότο του Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Είχαμε και χθες αλλεπάλληλα πληγμάτα από τις ΗΠΑ και μια νέα απάντηση από την πλευρά της Τεχεράνης, χτυπώντας τόσο ξανά χώρες του κόλπου που ήχησαν συναγερμοί και φιλοξενούν βέβαια αυτές οι χώρες αμερικανικές βάσεις, όσο και πλοία στα στενά του Ορμούς. Τα ξημερώματα είχαμε δύο πλοία τα οποία υπάγονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να αναφέρουν πλήγματα προφανώς από ιρανικά μέσα και να αναφέρεται ότι υπήρξε ένας νεκρός, ενώ λίγο νωρίτερα, αρκετές ώρες μετά, δηλαδή πλέον αφού είχε ξημερώσει η σημερινή ημέρα, είχαμε και ένα τρίτο πλοίο το οποίο χτυπήθηκε Ολλανδικών συμφερόντων. Δεν αναφέρεται όμως ότι υπάρχουν κάποιοι τραυματίες και ποια είναι η κατάσταση του πληρώματος. Από εκεί και πέρα, χθες να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει για νέα σφοδρά πλήγματα τόσο σήμερα όσο και την επόμενη ημέρα. Θυμίζουμε ότι από 11 το βράδυ απόψε τοπική ώρα μπαίνει σε εφαρμογή ξανά ναυτικός αποκλεισμός πλήρης των Ιρανικών λιμανιών. Ενώ επίσης να θυμίσουμε και να σημειώσουμε κάτι το οποίο είπαμε και το πρωί στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, υπάρχει σχετικό δημοσίευμα στο παραπολιτικά.gr, ότι πλέον η εκεχηρία έχει τερματιστεί ουσιαστικά και επίσημα, καθώς από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε νέα επιστολή του Κογκρέσου, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα, για αυτήν την ενέργεια, κατηγορώντας βέβαια το Ιράν και αναφέροντας ότι τα πλήγματα και οι εχθροπραξίες ουσιαστικά έχουν αμυντικό χαρακτήρα.
19: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Όπως φαίνεται λοιπόν, μετά από αυτές τις εχθροπραξίες που συνεχίζονται, αυτό αποτυπώνεται και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Περισσότερα θα μας πει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Χαρήκαμε για κάποιες λίγες ημέρες μέσω αυτής της εκεχηρίας, που δεν κράτησε περισσότερο ούτε ένα μήνα, δεν κράτησε, τρεις εβδομάδες περίπου, και πάλι βλέπουμε το πετρέλαιο να ανεβαίνει.
3: Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα, Έρη, διότι η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ, όπως ακούσαμε, οδήγησαν σε άνοδο των διεθνών τιμών της ενέργειας, με τον Brent να ενισχύεται αυτή τη στιγμή κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας ημερήσια άνοδο κοντά στο 4%, καθώς οι αγορές ενσωματώνουν αυξημένο γεωπολιτικό ασφάλιστο κινδύνου και το φόβο πιθανών διαταραχών στις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Έρη, ανωδικά κινείται και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στα 54 ευρώ, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον μηνών. Η αγορά ανωδικού φυσικού αερίου επηρεάζεται ιδιαίτερα τις ανησυχίες για πιθανείς καθυστερήσεις ή διακοπές στις εξαγωγές LNG από το Κατάρ και τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου,
23: σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιδιώκει την ενίσχυση των αποθεμάτων της εν ώψη του επόμενου χειμώνα. Πάντως, Έρη, πιέσεις δέχονται αυτή την ώρα και τα διεθνή χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να στρέφονται σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις εν ώψη της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ενώ απώλειες πάνω από 1% καταγράφει και το χρηματιστήριο Αθηνών, με το γενικό δείχτη να επηρεάζεται από το διεθνές κλίμα και να υποχωρήσει στις 2.486 μονάδες.
19: Τώρα βέβαια Μάριε, τα μέτρα τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση σχετικά με τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα και μάλιστα υπάρχει και ένα ενδεχόμενο τα μέτρα αυτά να ισχύσουν και μετά τον Αύγουστο, σωστά?
23: Υπάρχει και ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για την ώρα πάντως ξεκινά σήμερα η εφαρμογή της παρέμβασης για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Τίθεται σε εφαρμογή η μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, με αποτέλεσμα να πρέπει από σήμερα κανονικά να αρχίζουν να φαίνονται χαμηλότερες τιμές στην τελική τιμή της αντιπλίας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αν η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται σήμερα στο 1,90 ευρώ λεπτά το λίτρο, με τη μείωση των 10 λεπτών η τιμή κανονικά θα πρέπει να υποχωρήσει στο 1,80 ευρώ λεπτά το λίτρο, ενώ αντίστοιχα η τιμή του ντίζελ, ο οποίος βρίσκεται σήμερα κοντά στο 1,75 ευρώ λεπτά το λίτρο, μετά την εφαρμογή της μείωσης θα πρέπει να διαμορφωθεί στο 1,65 ευρώ λεπτά το λίτρο. Να θυμίσουμε ότι η παρέμβαση είναι συνολικού ύψους 40 εκατομμύρια ευρώ και αφορά μέσω της συμφοράς των δύο ελληνικών διολυστήριων και έρχεται σε μια περίοδο έρηπο, όπως είπαμε, η διεθνής άνοδος των τιμών του πετρελαίου δημιουργεί νέες πιέσεις στο κόστος μετακίνησης και στην καθημερινότητα των οικοκυριών, Έρη.
19: Τώρα, Μαρία, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης που μίλησε νωρίτερα στο Open και αμέσως μετά να μας πεις όλα τα νεότερα σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες και όσα δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, αλλά και τις τοποθετήσεις του κυρίου Παύλου Μαρινάκη εδώ στο σταθμό μας σχετικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες.
4: Υπάρχουν ανησυχητικές εξελίξεις και ξεκινήσαμε να συνομιλούμε με την αγορά προτού το πράγμα γίνει χειρότερο, γιατί ναι, δεν είναι μόνο ότι ξανά έχουμε ένταση στα στενά του ορμού.

0: τοποθετήσεις του κυρίου Παύλου Μαρινάκη εδώ στο σταθμό μας σχετικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Υπάρχουν ανησυχητικές εξελίξεις και ξεκινήσαμε να συνομιλούμε με την αγορά προτού το πράγμα γίνει χειρότερο, γιατί ναι, δεν είναι μόνο ότι ξανά έχουμε ένταση στα στενά του Ορμούζ και βλέπετε ότι ξανανέβηκε το Brent. Μιλήσαμε λοιπόν με τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια κάνανε μια προσφορά 20 και 20 εκατομμύρια ευρώ 40 και τους είπαμε να τα χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά στη μείωση ο καθένας με βάση την εμπορική του πολιτική των βασικών καυσίμων, δηλαδή της βενζίνας 95 οκτανίων και του ντίζελ. Αντιλαμβάνομαι ότι από σήμερα το πρωί έχουμε από τα δηληστήρια φτηνότερες πωλήσεις προς τις εταιρείες εμπορίας. Η μείωση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ είναι μια πρωτοβουλία που σήμερα ξεκινάει.
0: Τώρα, Μαρία, ο Κυριάκος Πιερακάκης αναφέρθηκε στην ανάπτυξη των ελληνικών τραπεζών και μάλιστα είπε ότι θα πρέπει να βασιστεί σε τρεις άξονες. Ποιοι είναι αυτοί?
2: Έστειλε μηνύματα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικής, Κυριάκος Πιερακάκης, σήμερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Καλώντας το μήνυμα, το βασικό μήνυμα είναι ότι θα πρέπει η τραπεζική ρευστότητα να μετατραπεί σε πραγματική ανάπτυξη. Ο Υπουργός Έρη κάλεσε τις τράπεζες να αξιοποιήσουν πιο δυναμικά τη σημαντική ρευστότητα που διαθέτουν και να τη διοχετεύσουν στην οικονομία, στηρίζοντας επιχειρήσεις, επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όπως ανέφερε, η υγεία τραπεζικού συστήματος αποτρέπει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τη χώρα, αλλά ο στόχος δεν είναι μόνο η σταθερότητα των τραπεζών. Το επόμενο βήμα είναι η χρηματοδότηση οικονομίας που μπορεί να δημιουργηθεί στο μέλλον. Μάλιστα, ο κ. Πιερακάκης σημείωσε ότι για κάθε 100 ευρώ καταθέσεων οι ελληνικές τράπεζες χορηγούν περίπου 70 ευρώ σε δάνεια, έναντι σχεδόν 100 ευρώ στην υπόλοιπη Ευρωζώνη, επισημένοντας ότι αυτή η διαφορά έρη αποτελεί μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία. Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την επιστροφή συνεπών δανειοληπτών στο τραπεζικό σύστημα, αλλά και την βελτίωση της σχέσης των τραπεζών με τους πολίτες μέσα από καλύτερες υπηρεσίες και καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινωνίας. Για τις ελληνικές τράπεζες, ο κ. Πιερακάκης έθεσε τρεις βασικούς στόχους: μεγέθυνση, διεθνοποίηση και ισχυρή παρουσία στην εγχώρια οικονομία. Όπως είπε, η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει τη θέση της στη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα και όχι να περιμένει παθητικά τις εξελίξεις.
0: Τώρα στους μικρομεσαίους αλλά και στους ελεύθερους επαγγελματίες αναφέρθηκε και ο Παύλος Μαρινάκης εδώ με συνέντευξή του στο σταθμό μας. Μίλησε λοιπόν για νέες φοροελαφρύνσεις, έστειλε μήνυμα ότι οι παρεμβάσεις θα είναι έντονες και για την ακρίβεια και θα σχεδιάζονται μάλιστα και νέα μέτρα γύρω από αυτό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.
3: Η πολιτική της κυβέρνησης δεύτερη τετραετία, μετά τον νόμο του κ. Χατζηδάκη για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, είναι μια εμβληματική πολιτική. Γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια έφερε στο κράτος έσοδα, ενώ το κράτος, η κυβέρνηση μειώνει φόρους. Στους ελεύθερους επαγγελματίες συγκεκριμένα, και αναφέρομαι στο τεκμήριο που ήταν το ένα από τα 12 μέτρα του νόμου αυτού, που πέτυχε, να είμαστε δίκαιοι, το μέτρο αυτό είχε μέσα και κυρίως ως προς την επικοινωνιακή διαχείριση και κάποια μηνύματα που στενοχώρησαν ένα κοινό το οποίο παλεύει καθημερινά, είτε ψηφίζει Νέα Δημοκρατία είτε όχι,
4: για να
3: κρατηθεί η οικονομία όρθια. Θεωρώ λοιπόν ότι ήρθε η ώρα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι συνεπείς, έχουν πώς, έχουν ανταποκριθεί σε μια σειρά από
5: δεσμεύσεις,
3: να ανταμυφθούν με κάποιο τρόπο που ο Πρωθυπουργός αποφασίσει. Ιόνιον FM.

0: 100% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2 και 32. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
10: Ακούτε Ionian FM.
11: Για την πρώτη αυτοκτία. Εικάζεται πως υπήρξε μια διαρροή αερίου από το air condition του οχήματος, κάποια λάβη δηλητηρίασε τον αέρα μέσα στο όχημα, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να υποστούν κάποιου είδους δηλητηρίαση. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα, βεβαίως, εννοείται.
12: Και πώς εγκλωβίστηκαν τα παιδιά, είναι απορία άξιο τι ακριβώς συνέβη. Δηλαδή, δύο νέα παιδιά, λόγω του air condition, των αναθυμιάσεων.
11: Ενδεχομένως να μην εγκλωβίστηκαν, αλλά λόγω των αναθυμιάσεων να λιποθύμησαν. Και ως εκ τούτου να φτάσαμε σε αυτό το σημείο, σε αυτό το τραγικό τέλος. Βεβαίως οι αστυνομικές αρχές έχουν επιληφθεί τη συγκεκριμένη υπόθεση, έχουν ζητήσει την διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής και από εκεί βεβαίως θα ακολουθήσουν και οι τοξικολογικές που εκεί εικάζουμε πώς θα δοθούν οι απαντήσεις για να δούμε αν τα παιδιά υπέστησαν κάποια δηλητηρία ή κάποια ασφυξία ή υπάρχει κάτι άλλο που δεν φαίνεται διαστημικό οφθαλμού.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα, συναγερμός έχει σημάνει αποκρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Πάνω από 30 άτομα με συμπτώματα γαστρεντερίδιδας επισκέφθηκαν το νοσοκομείο. Ο ΕΟΔΗ έχει επιληφθεί της υπόθεσης. Ο Βασίλης Βενιζέλος έχει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η ώρα που δίνονται τα εισιτήρια. Το πρωί το νοσοκομείο Λαμίας ξύπνησε με 15 νοσηλευόμενους ασθενείς με γαστρεντερίδιδες από σαλμονέλα. Μεταξύ των οποίων και ένα ανήλικο παιδί. Όλοι είναι σε καλή κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένα θέμα υγείας για νοσηλεία. Απλώς, όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, κ. Βασιλακόπουλος, οι γιατροί κάνουν το επιπλέον δυνατό. Έχει εντοπιστεί ο προμηθευτής των καταστημάτων από τα οποία έφαγαν κοτόπουλο οι ασθενείς. Τώρα αναζητάται ο προμηθευτής του προμηθευτή για να πάμε και, και στο εκτροφείο. Ο κύριος Βασιλακόπουλος έχει δώσει η οδηγία για 2-3 ημέρες να μην καταναλώνει το κοτόπουλο στη Λαμία για λόγους προληπτικούς.
12: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος.
14: Επειδή θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα τις επόμενες μέρες, 2-3 μέρες, έτσι, μέχρι να τελειώσει αυτό. Δεν χρειάζεται κάποιος πανικός, αυτό είναι αναμενόμενο. Αυτό που χρειάζεται είναι μέχρι να είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί και να είναι τεκμηριωμένο αυτό με βάση όλα τα πρωτόκολλα που έχουμε, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στην Λαμία.
12: Η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr έχει μπει στο στούντιο του σταθμού, διότι έχουμε παράταση στις παλιές ταυτότητες μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη έτσι διαδικασία. Όλα θα μας τα εξηγήσει η Άννα Εμεΐ. Καλό μεσημέρι, Άννα.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έχουμε παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 στη χρήση του παλαιού τύπου αστυνομικών ταυτοτήτων, ωστόσο μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες και όχι για τη γενική ισχύ τους. Η σχετική υπουργική απόφαση αφορά αποκλειστικά την εξαποστάσεως ταυτοποίηση φυσικών προσώπων για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης και δεν αλλάζει όσα ισχύουν για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Έτσι, από τις 3 Αυγούστου, οι παλιές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο και όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδος θα πρέπει να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε διαβατήριο έγκυρο. Άρα, η παράταση αφορά τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες, τις οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες. Η αποδοχή τους αφορά μόνο τις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση. Να πούμε ότι στη ρύθμιση περιλαμβάνονται και τα δελτία ταυτότητας στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον βρίσκονται σε ισχύ. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις που έχουν παρουσιαστεί στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων, γιατί αρκετοί πολίτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία αντικατάστασης, δεν βρίσκουν και ραντεβού πολύ επίσης.
12: Η αλήθεια είναι πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Τώρα με τα ραντεβού, πώς πάει η κατάσταση?
15: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, ναι. Φαίνεται, αλλά δυσκολεύονται ακόμα ο κόσμος να βρει ραντεβού. Δεν είναι όμως τόσο δύσκολο όσο ήταν πριν ένα μήνα, ας πούμε.
12: Ναι.
15: Οπότε,
12: είναι καλύτερα τα πράγματα στην επαρχία ή στην
15: και
12: Αθήνα?
15: Και στην Αθήνα είναι καλύτερα τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να βρει ραντεβού σε
12: τώρα,
15: σχέση με πριν.
12: Η ημερομηνία 3 Αυγούστου,
15: ναι,
12: που έχουμε ακούσει, είναι μια ημερομηνία για αυτούς που θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.
15: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό η ταυτότητα θα ισχύει για συγκεκριμένες. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί παλιά ταυτότητα σε συγκεκριμένες διαδικασίες. Π.χ. αν ένας πολίτης κάνει διαδικτυακά αίτηση για να αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή, ας πούμε, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την παλιά ταυτότητα.
12: Ναι. Αλλά τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027. Αυτός ο ένας χρόνος. Γιατί δίδεται παραπάνω ως προθεσμία? Γιατί έχουν δει ότι δεν έχουν σπεύσει αρκετοί να κάνουν τις... Δεν υπάρχει ανταπόκριση?
15: Όχι, δεν υπάρχει ανταπόκριση. Τέλος πάντων, ο κόσμος δεν έχει ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει και με τα ραντεβού. Το ότι δεν έβρισκε τόσο καιρό ο κόσμος ραντεβού.
12: Πραγματικά. Και είναι η δεύτερη φορά που δίδεται παράταση και μάλιστα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και πάμε λοιπόν τώρα στο σχέδιο Αριάδνη. Μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο έχει να κάνει με την ασφάλεια στα μέσα μεταφοράς. Δόθηκαν μάλιστα και κάποια στοιχεία και από τον ΑΣΑ αλλά και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τα οποία νομίζω είναι διαφωτιστικά και ελαφρώς και ενθαρρυντικά, θα έλεγε κανείς, σε σχέση με παλαιότερα στοιχεία.
15: Ναι, τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου προγράμματος με τον τίτλο Αριάδνη παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Μαρία Έλενα στο Καματερό. Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιώργου Κότσιρα, της ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας, εκπροσώπων του ΟΑΣΑ και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το σχέδιο εφαρμόζεται πλέον σε μετρό, ηλεκτρικό τραμ, προαστιακό, λεωφορεία, τρόλεϊ και κτέλ, με περίπου 450 αστυνομικούς να επιχειρούν καθημερινά για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Από τον Φεβρουάριο του 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026 πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 284.000 έλεγχοι, 4.432 συλλήψεις και 3.023 προσαγωγές, ενώ σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία οι κλοπές και οι ληστείες σε βάρος επιβατών μειώθηκαν κατά 70%. Οι επιθέσεις σε οδηγούς και εργαζόμενους κατά 80% και οι βανδαλισμοί κατά 90%. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, χαρακτήρισε το σχέδιο Αριάδνη απάντηση στην ατιμωρησία και την παραβατικότητα, επισημένοντας ότι στόχος είναι η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας τόσο στα μέσα μαζικής μεταφοράς όσο και στις γειτονιές. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εφαρμογή του σχεδίου ήπιας αστυνόμευσης στη Δυτική Αθήνα, με πεζές περιπολίες και αστυνομικούς που κινούνται με ηλεκτρικά δίκυκλα. Γενικά, η παραβατικότητα φαίνεται ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει αντιμετωπιστεί κατά περίπου 90%. Μιλάμε για μεγάλο ποσοστό με το σχέδιο αυτό, με την εφαρμογή του σχεδίου.
12: Η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα το να μπει κάποιος σε ένα λεωφορείο έτσι, και να, ή στο τρένο, ας πούμε, στον ΙΣΑΠ, έτσι, ελόχευε να έχεις πιθανότητα να πέσεις θύμα κλοπής. Τώρα κάπως αυτό έχει περιοριστεί, ίσως επειδή είναι πιο ψηλιασμένοι οι επιβάτες, ίσως επειδή υπάρχουν και οι αστυνομικοί κτλ.
15: Ένα
12: συνδυασμός πραγμάτων. Τώρα αυτό έχει να κάνει και με τα εισιτήρια, δηλαδή όλοι αυτοί οι έλεγχοι έχουν να κάνουν και με τους ελέγχους στα εισιτήρια του ΑΣΑ. Πιθανότατα γιατί τα στοιχεία είναι και του ΑΣΑ. Δεν είναι μόνο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σωστά.
15: Ναι.
12: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Σοφία Καρακασίδη. Έχουμε πολλές εξελίξεις και βεβαίως σήμερα το βράδυ έχουμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα, ένα ευρωπαϊκό αγώνα. Τιτανομαχία, ευρωπαϊκή. Σοφία, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στον Ντάλλας, εκεί όπου θα κριθεί ο πρώτος φιναλίστ του τελικού του Μουντιάλ. Δύο υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Γαλλία και Ισπανία, ετοιμάζονται να διασταυρώσουν τα ξύφη τους. Δύο ομάδες που ξεχυλίζουν από ταλέντο, από αστέρες. Και φυσικά εννοείται τα βλέμματα τραβά και η μεγάλη μάχη ανάμεσα στον Κιλιάν Εμπαπέ και τον Λαμίν Γιαμάλ. Δύο από τους πιο εμπορικούς, θα λέγαμε έτσι, παίκτες των δύο ομάδων.
12: Και αναγνωρίσιμους και εμπορικούς, έτσι, και τα πιτσιρίκια. Τρελαίνονται για αυτούς τους παίκτες και για το Μέση φυσικά.
16: Ναι, ξεκάθαρα. Μιλάμε τώρα για ποδοσφαιριστές δισεκατομμυρίων. Όλους αυτούς τους αστέρες που βλέπουμε να αγωνίζονται με τις εθνικές τους ομάδες στα ημιτελικά του Μουντιάλ, αν δει κανείς τη θερματιστηριακή τους αξία, θα ζαλιστεί. Να πούμε ότι το στάδιο στο οποίο σήμερα θα παιχτεί ο πρώτος ημιτελικός στον Dallas είναι η έδρα των Dallas Cowboys του NFL. Επί της ουσίας αυτό το στάδιο έχει γίνει, να πούμε έτσι, η απόλυτη ποδοσφαιρική βιτρίνα του Μουντιάλ, καθώς οι αρμόδιοι έχουν εμπιστευτεί το συγκεκριμένο στάδιο για 9 αγώνες συνολικά. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που θα το δούμε. Να πούμε ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη.
12: Παρουσία.
16: Ναι.
12: 10 η ώρα το βράδυ είναι ο αγώνας.
16: Σωστά, στις 10. Και να πούμε κιόλας ότι και το Παρίσι ναυτακός, γιατί φοβούνται πάρα πολύ για ενδεχόμενα επεισόδια, περίπου 7.000 αστυνομικοί θα είναι στο Παρίσι, δηλαδή θα βρίσκεται ολόκληρη χώρα σε επιφυλακή, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές να ξεσπούν επεισόδια ανάμεσα στην αστυνομία, στους οπαδούς, στις χώρες πίσω από τις εθνικές ομάδες.
12: Τώρα ο δεύτερος ημιτελικός είναι ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Αγγλία.
16: Σωστά.
12: Αυτός θα γίνει, πού θα γίνει, στην Ατλάντα?
16: Ναι, και να πούμε κιόλας ότι είχαμε σήμερα έτσι μια είδηση που λίγο πολύ ανησύχησε, αν και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα αγωνιστεί και κανονικά ο Μέση, ο οποίος δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Αργεντινής, κάτι το οποίο γενικά προκάλεσε μια ανησυχία, πρώτα απ' όλα στο Σκαλόνι, ο οποίος περιμένει πώς και πώς να τον δει να επιστρέφει. Να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι ούτε ο Εμπαπέ είχε ακολουθήσει το κανονικό πρόγραμμα χθες με την ομάδα του, αλλά θα βρίσκεται κανονικά σήμερα, κάτι που αναμένεται να συμβεί και με το Μέση, αλλά λίγο πολύ, μόνο που βγήκε η συγκεκριμένη είδηση, δεν άργησαν να φουντώσουν τα σενάρια ότι υπάρχει έτσι μια ανησυχία.
12: Δεν υπήρξε κάποια απάντηση από την ομάδα γι' αυτό,
16: όχι,
12: σωστά.
16: Όχι, καμία. Δεν έχει τοποθετηθεί, ναι. Η αλήθεια είναι η Αργεντινή. Γιατί, εντάξει, σίγουρα τα μέσα το τραβάνε και λίγο παραπάνω, αλλά, okay, ίσως είναι μια απλή προληπτική διαχείριση της επιβάρησης, λόγω ενός προβλήματος που είχε αποκομίσει από τον προημιτελικό με την Ελβετία.
12: Ναι.
16: Δεν τίθεται από ότι όλα δείχνουν κάποιο σοβαρό ζήτημα στη μετοχή του. Δεν είναι αφανή φυσικά, αλλά είναι αισιόδοξη. Να πούμε κιόλας, μιας και το ξεκινήσαμε με Γιαμάλ Εμπαπέ, ότι σε ηλικία 19 ετών ο Εμπαπέ,
12: ναι,
16: έχει το πάνω χέρι ανάμεσα μεταξύ, συγγνώμη, του Κιλιάν Εμπαπέ σε ό,τι αφορά τις μονομαχίες τους. 10 φορές που έχουν τεθεί δύο αστέρες αντιμέτωποι τόσο σε επίπεδο εθνικών ομάδων όσο και σε επίπεδο πρωταθλήματος. Μην ξεχνάμε ότι οι δύο ούτως ή άλλως κονταροχτυπιούνται στο πρωτάθλημα της Λα Λίγκα που παίζουν σε Ρεάλ Μαδρίτη και Μπαρτσελόνα. Ο Γιαμάλ δήλωσε ξεκάθαρα, παρά το νερό της ηλικίας του, ότι δεν φοβάται καθόλου τη Γαλλία, που για πολλούς μάλιστα είναι και φαβορή, και βλέπει τον εαυτό του γενικότερα παγκόσμιο πρωταθλητή.
12: Λοιπόν, όπως με ενημερώνουν τώρα, Σοφία, η Αργεντινή έκανε μια διαρροή ότι θα είναι κανονικά ο Μέση στο παιχνίδι.
16: Και ωραία,
12: μάλιστα. Βέβαια.
16: Φίρμα,
12: φίρμα είναι ο Μέση. Λοιπόν, και ο προπονητής της Γαλλίας είπε ότι είναι OK ο Εμπαπέ. Και βεβαίως πάμε τώρα στα δικά μας. Έχει εκλογές για την πρόεδρο της Super League. Ισοπαλία.
16: Ισοπαλία για ακόμη μια φορά. Δεύτερη σερή φορά που έχουμε 7-7 ανάμεσα σε Ευαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζο. Να πούμε ότι η ΕΠΟ για μία ακόμη φορά ψήφισε λευκό, πρότεινε στους δύο ισχυρούς άνδρες επί της ουσίας να μοιραστούν την επόμενη διετία, δηλαδή ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος. Η πρόταση ωστόσο δεν βρήκε κάποιο αντίκρισμα, δεν συμφώνησαν δηλαδή ο κ. Βαγγέλης Μανάκης και ο Γιάννης Αλαφούζος. Να πούμε ότι όλο αυτό έρχεται σε μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ως εξής. Την Πέμπτη που μας έρχεται είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος. Οπότε συνήθως έχουμε τον πρόεδρο προτού γίνει η κλήρωση. Φέτος κινδυνεύουμε να έχουμε μια κλήρωση, αλλά να μην γνωρίζουμε το ποιος είναι ο πρόεδρος της Λίγκας. Γιατί δεν αποκλείεται η νέα κλήρωση που θα γίνει να είναι την επόμενη εβδομάδα.
12: Μάλιστα. Έχουμε, λοιπόν, θα έχουμε εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Πιθανότατα, ναι, να έχουμε και μια επόμενη ψηφοφορία, ίσως. Έτσι.
16: Θα έχουμε και τρίτη ψηφοφορία, που εκεί θα φανεί το ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος της Λίγκας. Πρέπει επί της ουσίας να καθαρίσει λίγο άμεσα.
12: Μάλιστα.
16: Και δεν αποκλείεται να γίνει μετά την κλήρωση του πρωταθλήματος.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
17: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
18: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
19: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
20: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια 25%

0: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
1: Τετάρτη 15 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Ο Επιθεωρητής» του Νικολάη Γκόγκολ από το Άρμα Θέσπιδος του Δίπεθε Πάτρας, στο Σινέ Ρόδων, στο Σταφιδόκαμπο. Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης μαθαίνουν πανικόβλητοι ότι καταφθάνει μυστικά ένας επιθεωρητής για έλεγχο. Τρομοκρατημένοι μήπως αποκαλυφθούν οι απάτες τους, μπερδεύουν έναν ασήμαντο, καταχρεωμένο περαστικό υπάλληλο με τον αυστηρό επιθεωρητή. Αμέσως σπέβδουν να τον κολακεύσουν και να τον χρηματίσουν, ελπίζοντας να εξαγοράσουν την ευνοιά του. Εκείνος, όταν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, εκμεταλλεύεται την παρεξήγηση στο έπακρο. Μια παράσταση στημένη σαν ένα ανατρεπτικό rock happening, όπου τα λάθη και οι αρετές ακροβατούν σε τεντωμένο σκηνή και το μεγαλείο απεχεί ελάχιστα από το γελίο. Σκηνοθετεί ο Χρήστος Τρέκκος, με τους Βασίλη Κόκαλη, Κώστα Κουτρουμπή και Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Ακούτε. Ionion FM.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Η τριτούλα, παιδιά, πάντα ηχεί κάπως λίγο διαφορετικά. Το ψέμα δεν το θέλω. Δεν είναι Δευτέρα, όπως λέμε. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο B-Viral Radio Show για ένα 2 ώρα ακόμα εδώ πέρα μαζί σήμερα. Με πολλά έτσι μαθήματα, πολύ ωραία trends, πάρα πολύ ωραία, παιδιά, τραγούδια τα οποία έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν και έτσι για φέτος το καλοκαίρι. Και φυσικά πολλές επιτυχίες οι οποίες έρχονται εδώ.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά, όπως ξέρετε, εδώ πέρα στο καθιερωμένο μας ραντεβού, στο Be Viral Radio Show. Μία από τις καλλιτέχνητες που ξεχώρισαν, παιδιά, τη φετινή χρονιά και δεν σταματάει είναι η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία, παιδιά, κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες μερικά έτσι teasers από το νέο της τραγούδι με τον Γιάννη Φακίνο για ακόμα μία φορά, στενότη συνεργάτη, όπου, παιδιά, ήδη και αυτό έχει αρχίσει να κάνει χαμούλη, έτσι. Πάντα τα δειγματίζει η Κατερίνα στις συναυλίες της, το ξέρετε αυτό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και ανυπομονούμε να δούμε τι θα δούμε στο νέο της άλμπουμ που έρχεται στην αρχή της χρονιάς.

Απαιτώ, παιδιά, ένα πράγμα. Ένα πράγμα που έχει απαιτήσει εδώ πέρα και η φίλη μου η Μαριάννα που έχει στείλει μήνυμα στα social media μας. Θέλω να ακούσουμε λίγο Αντώνη Ρέμο, παιδιά, σαν throwback Thursday. Δεν μπορεί κάποιος να ζητήσει το είναι στιγμές. Και αν δεν ξέρετε γιατί πράγμα μιλάω, μιλάω για το γεγονός, παιδιά, ότι τις Πέμπτες έχουμε throwback Thursday και μπορείτε και έχετε τη δυνατότητα εσείς οι ίδιοι να μας στέλνετε έτσι τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε και ακούμε σπάνια στο ραδιόφωνο γιατί είναι παλιά. Αναμένω λοιπόν. Αθηνά, κλείνω την παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hotspot του ίντερνετ.
14: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
15: Ακούτε. Ιόνιον FM.
16: Be Viral Radio Show.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα και παιδιά, πάρα πολλά νέα στη Showbiz αυτό το χρονικό διάστημα και πάρα πολλές αφήξεις από το εξωτερικό αλλά και αφήξεις Ελλήνων στο εξωτερικό. Η Σίλα Κρυθαριό την προηγούμενη εβδομάδα είχε επίδειξη στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλής ραπτικής και εκεί πέρα παιδιά είδαμε την Τζέι Λο, δηλαδή πραγματικά είδαμε την Αθηνά Οικονομάκου, τον συνάδελφο τον καλό, τον Χρήστο τον Κούτρα και μετά την Τζέι Λο. Παιδιά εντάξει, αυτά παλιά δεν συνέβαιναν, δηλαδή σκέφτομαι το ότι μας φαινόταν τόσο μακρινά και πλέον όντως και οι Έλληνες έχουμε διαπρέψει στους τομείς μας και τα έχουμε καταφέρει. Αυτά θέλω να ακούω. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Το γεγονός, παιδιά, ότι Bonnie Tyler έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα από τη ζωή είναι κάτι που αλήθεια, να ξέρετε, με έχει κυριεύσει, γιατί τα τραγούδια της εγώ τα ακούω πάρα πολύ. Θα ήθελα να ακούσουμε και σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, ξέρετε, όμως δεν είναι το ύφος. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας, λοιπόν. Έχω κάνει εδώ πέρα το δικό μου, τη δικιά μου εκπομπή, τον δικό μου παραλογισμό, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά τι να κάνω, δεν πρέπει να λέω και τον πόνο μου μερικές φορές. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στην δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Προς το παρόν, πάρτε το φρέντο εσπρέσο σας, γιατί φρέντο εσπρέσο πίνει, το ξέρω, και μείνετε εδώ.

0: Viral Radio Show.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Συχνότητες ζωής. 2 λεπτά στρατηγικής που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή σου. Με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας.
3: Γεια σου. Θέλω σήμερα να σκεφτείς κάτι. Όταν ήσουν παιδί και κάποιος σου έλεγε ξανά και ξανά ότι το όνομά σου είναι το όνομά σου, κάποια στιγμή το πίστεψες. Όχι γιατί το απέδειξες, όχι γιατί το ανέλησες, αλλά γιατί το άκουσες πολλές φορές. Έτσι λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Η επανάληψη δημιουργεί οικειότητα και πολλές φορές η οικειότητα μοιάζει με αλήθεια. Γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω, ποια φράση έχεις ακούσει περισσότερο για τον εαυτό σου? Ίσως από άλλους, ίσως από εσένα τον ίδιο. Δεν είμαι αρκετός, δεν τα καταφέρνω, είμαι αγχώδης, πάντα τα χαλάω, δεν μπορώ να αλλάξω. Στην αρχή μπορεί να ήταν απλώς μια σκέψη, μετά έγινε μια συνήθεια και κάποια στιγμή έγινε ταυτότητα. Άρχισες να τη λες τόσο συχνά που δεν την αμφισβητούσες πια, την αποδεχόσουν σαν γεγονός. Όμως υπάρχει κάτι που θέλω να θυμάσαι. Μια επαναλαμβανόμενη σκέψη δεν είναι απαραίτητα μια αληθινή σκέψη. Το ότι την άκουσες 1000 φορές δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια. Σημαίνει μόνο ότι την άκουσες 1000 φορές. Και εδώ είναι τα καλά νέα. Αν η επανάληψη μπορεί να χτίσει μια περιοριστική πεποίθηση, η επανάληψη μπορεί να χτίσει και μια ενδυναμωτική. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Όχι από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά λίγο-λίγο. Σταγόνα-σταγόνα γεμίζει ένα ποτήρι. Και μετά γίνεται κανάτα. Και μετά η κανάτα γίνεται βάζο. Και μετά το βάζο γίνεται μεγαλύτερο δοχείο. Ώσπου φτάνει και γίνεται ένα βαρέλι, μια δεξαμενή. Διάλεξε μια φράση που θα ήθελες να γίνει η νέα σου αλήθεια. Μόνο μία. Ίσως μπορώ να μάθω. Αξίζω αγάπη και σεβασμό. Κάθε μέρα εξελίσσομαι. Είμαι πιο δυνατός από όσο πιστεύω. Και επανέλαβε την καθημερινά. Όχι μηχανικά, αλλά συνειδητά. Σαν να φυτεύεις ένα σπόρο. Γιατί οι σκέψεις που επαναλαμβάνονται περισσότερο είναι αυτές που τελικά ριζώνουν βαθύτερα. Και πριν κλείσουμε, θέλω να κρατήσεις μία φράση. Δεν χρειάζεται να πιστεύω κάθε σκέψη που σκέφτομαι. Χρειάζεται να επιλέγω ποιες σκέψεις θα καλλιεργώ. Γιατί ο νους είναι σαν κήπος και μεγαλώνει ό,τι ποτίζεις.
2: Ήταν οι συχνότητες ζωής με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας. Μικρές παρεμβάσεις, μεγάλες αλλαγές.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Ακούτε Ionian FM.
7: Be Viral Radio Show.

0: Και επιτυχίες back to back και τα νέα. Και παιδιά, πώς περνάει ο χρόνος εδώ πέρα μαζί σας? Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Κρατήστε δυνάμεις αν είστε στο δρόμο, πάρτε δύο βαθιές ανάσες, δυναμώστε τη μουσική στο τέρμα γιατί το τραγούδι που θα έρθει τώρα είναι αυτό που χρειάζεστε και εγώ επιστρέφω.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

πολλά τα φεστιβάλ, πολλές επιτυχίες, πολλά και τα trends εδώ πέρα στο TikTok, παιδιά. Και το Τσούλα Festival ήταν ένα trend στο TikTok αυτές τις μέρες. Ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ στην Αστυπάλια, όπου ο Πάνος Βλάχος, παιδιά, πήγε και τα έκανε όπα. Έκανε ένα πάρα πολύ κακό πετυχημένο αστείο την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή, ξεκινώντας και καλά να πει μια πολύ δύσκολη ιστορία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει χάσει πρόσφατα έναν καλό του φίλο και τελικά, παιδιά, εννοούσε το ότι ο άνθρωπος παντρεύτηκε. Τι να του πει του Πάνο Βλάχου μετά από αυτά. Πάνος Βλάχος είναι αυτός. Αθηνά Κρήμη στην παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Εδώ πέρα στην παρέα μας, στο Be Viral Radio Show, προς το παρόν, μουσική.

Ακόμα δεν έχουμε μπει στον χειμώνα, καλά-καλά. Βασικά, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι μας. Και εμείς συζητάμε για Eurovision, παιδιά. Και βλέπω καλλιτέχνες να συζητάνε για το αν θα καταθέσουν του χρόνου στο Sing for Greece. Και αν κάποιοι δεν θα καταθέσουν. Ο Γκούτζομπ Νίκη πάντως είπε ότι δεν θα καταθέσει και ότι τελικά ήταν κάτι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι το περίμενε. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Και αν είστε κι εσείς Eurovision fans, στείλτε μου μήνυμα να μου πείτε αν ασχολείστε ήδη. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 15 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Ο Επιθεωρητής» του Νικολάη Γκόγκολ από το Άρμα Θέσπιδος του Δίπεθε Πάτρας, στο Σινέ Ρόδων, στο Σταφυδόκαμπο. Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης μαθαίνουν πανικόβλητοι ότι καταφθάνει μυστικά ένας επιθεωρητής για έλεγχο. Τρομοκρατημένοι μήπως αποκαλυφθούν οι απάτες τους, μπερδεύουν έναν ασήμαντο, καταχρεωμένο περαστικό υπάλληλο με τον αυστηρό επιθεωρητή. Αμέσως σπέβδουν να τον κολακεύσουν και να τον χρηματίσουν, ελπίζοντας να εξαγοράσουν την ευνοιά του. Εκείνος, όταν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, εκμεταλλεύεται την παρεξήγηση στο έπακρο. Μια παράσταση στημένη σαν ένα ανατρεπτικό rock happening, όπου τα λάθη και οι αρετές ακροβατούν σε τεντωμένο σκηνή και το μεγαλείο απεχεί ελάχιστα από το γελίο. Σκηνοθετεί ο Χρήστος Τρέκκος, με τους Βασίλη Κόκαλη, Κώστα Κουτρουμπή και Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
7: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
6: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Be Viral Radio Show.

πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα εδώ πέρα και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, το collaboration Άνιτα και Αναστασία με το Λόκα μας έχει απασχολήσει από την Παρασκευή. Αυτές τις συνεργασίες λοιπόν θέλουμε. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Παραμένετε στην παρέα μας γιατί έρχεται η καλύτερη μουσική της πόλης και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη και μέχρι αύριο λοιπόν χαμόγελο και ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 15 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Ο επιθεωρητής» του Νικολάη Γκόγκολ από το Άρμα Θέσπιδος του Δίπεθε Πάτρας, στο Σινέ Ρόδων, στο Σταφιδόκαμπο. Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης μαθαίνουν πανικόβλητοι ότι καταφθάνει μυστικά ένας επιθεωρητής για έλεγχο. Τρομοκρατημένοι μήπως αποκαλυφθούν οι απάτες τους, μπερδεύουν έναν ασήμαντο, καταχρεωμένο περαστικό υπάλληλο με τον αυστηρό επιθεωρητή. Αμέσως σπέβδουν να τον κολακεύσουν και να τον χρηματίσουν, ελπίζοντας να εξαγοράσουν την ευνοιά του. Εκείνος, όταν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, εκμεταλλεύεται την παρεξήγηση στο έπακρο. Μια παράσταση στημένη σαν ένα ανατρεπτικό rock happening, όπου τα λάθη και οι αρετές ακροβατούν σε τεντωμένο σκηνή και το μεγαλείο απεχεί ελάχιστα από το γελίο. Σκηνοθετεί ο Χρήστος Τρέπκος, με τους Βασίλη Κόκαλη, Κώστα Κουτρουμπή και Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Ώρα έναρξης 9.30, είσοδος ελεύθερη.
6: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
8: The number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep.
9: Όταν φτάσει το καράβι, θέλω να με περιμένει.

συνεχώς για τα παλιά. Και είναι άπειροι οι τρόποι.

0: απόλαυση. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
5: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
4: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
8: Φωνή της Τρίτης από το Ionion FM.

0: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
0: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτο βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Ακούτε τη φωνή της Τρίτης από το Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Στους ουρανούς της σκουριάς κρατούν την τελευταία τους ελπίδα. Οι λαμπερές λαμαρίνες, τα κραυγαλαία μέταλλα, βουλιάζοντας τα αβέβαια νερά της Αθανασίας. Απόσπασμα από το Άγιο Όρος του Γιάννη Αγγελάκα.

σκόνη και στάχτη. Αυτές οι δύο αλλοιώσεις του καθρέφτη μας ελάχιστα διαφέρουν μεταξύ τους. Η σκόνη είναι συντηρητικά αποκαρδιωτική, ενώ η στάχτη διεκπεραιώνει ολοκληρωτικά. Απόσπασμα από την ουσιώδης διαφορά της Κικής Δημουλά.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
10: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
9: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
12: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
2: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
13: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
14: Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά, του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη, από το 8 Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Και να σταυρώ. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
15: Ακούτε την εκπομπή Τα Μελοποιημένα. Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

Κλείνεις τα αυτιά να μην ακούς και ο πύργος σκοτεινιάζει. Κλείνεις τα μάτια να μην βλέπεις και ο πύργος τότε τρίζει. Κλείνεις τις πόρτες της ψυχής και αρχίζει ο πύργος να ραγίζει. Απόσπασμα από το πέταγμα της Μαρίας Βλάχου.

Βρίσκεσαι πάντα στην αντίπερα την όχθη και όλο φωνάζω δυνατά για να με ακούσεις. Μ' αυτή η ώρα της ανίποτης μαγείας δίπλα μου φέρνει τη δική σου παρουσία. Απόσπασμα από το ονειροπόλημα του Άρη Χαραλαμπάκη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίδας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
5: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Είναι 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
11: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
12: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8 Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Κώστας μου, καλώς ήλθατε. Με Παύλο Σιδηρόπουλο ξεκινήσαμε. Και αφού ξεκινήσαμε έτσι, καταλαβαίνετε πως θα πάει η συνέχεια. Μαζί θα είμαστε για περίπου 2 ώρες με το κουτί της Πανδώρας και το Ιόνιον FM συντονισμένο πάντοτε στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες. Να περάσουμε καλά. Για ένα 2 ώρο αυτό είναι ένα πρωινό στο Ναύπλιο.

έχουμε ξεφύγει ή θέλουμε να τα αφήσουμε πίσω μας. Πάντα υπάρχει ένα καράβι που θα με περιμένει κάτω από το φως της γωνιάς. Κάτω στο δρόμο αυτό είναι το καράβι της φυγής. Ζούδιαρης, Λιδάρης.

κανένας να θυσιάσει και να αφήσει στον άνεμο. Αυτός είναι ο Δημήτρης ο Μητροπάνος.

εσάς που θέλετε να τα λέμε και να επικοινωνούμε, 2623-042-100 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή. Η onionfm.gr, το διαδικτυακό μας σπίτι, όπου μπορείτε να ενημερώνεστε, να χαζεύετε, να βλέπετε, να βλεφαριάζετε και να μας στέλνετε μηνυματάκια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θανάση Σταθόπουλος επίσης, ονοματεπώνυμο, στα ελληνικά στο Facebook, για να τα λέμε, να ανταλλάσσουμε σκέψεις, θυμούς, γκρίνιες, τραγούδια ή ό,τι άλλο καθείς πόθη και έχει στο

ταξίδι. Οι ψυχές εκεί που πάνε στον κάτω κόσμο και είναι φυλακισμένες, βιώνουν αυτό που οι ίδιες έζησαν επάνω και αυτό που οι ίδιες παλεύουν να ζήσουν. Τούτος είναι ο Σωκράτης, ομάλα μας.

Πάμε σε ένα αγαπημένο καλλιτέχνη τώρα που νομίζω ότι μεταδίδω πρώτη φορά τραγούδι του στην εκπομπή κακός, αλλά έγινε, έτσι είναι. Είναι ο Δημήτρης ο Μιστακίδης και το τραγούδι λέγεται «Στην Υπόγα».

0: Ionion FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 15 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Ο Επιθεωρητής» του Νικολάη Γκόγκολ από το Άρμα Θέσπιδος του Δίπεθε Πάτρας, στο Σινέ Ρόδων, στο Σταφυδόκαμπο. Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης μαθαίνουν πανικόβλητοι ότι καταφθάνει μυστικά ένας επιθεωρητής για έλεγχο. Τρομοκρατημένοι μήπως αποκαλυφθούν οι απάτες τους, μπερδεύουν έναν ασήμαντο, καταχρεωμένο περαστικό υπάλληλο με τον αυστηρό επιθεωρητή. Αμέσως σπέβδουν να τον κολακεύσουν και να τον χρηματίσουν, ελπίζοντας να εξαγοράσουν την ευνοιά του. Εκείνος, όταν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, εκμεταλλεύεται την παρεξήγηση στο έπακρο. Μια παράσταση στημένη σαν ένα ανατρεπτικό rock happening, όπου τα λάθη και οι αρετές ακροβατούν σε τεντωμένο σκηνή και το μεγαλείο απεχεί ελάχιστα από το γελίο. Σκηνοθετεί ο Χρήστος Τρέκκος, με τους Βασίλη Κόκαλη, Κώστα Κουντρουμπή και Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Ακούτε Ionion FM.

επιστρέψαμε με Θανάση Παπακωνσταντίνου και την Ανδρομέδα. Γεια σου φίλε τράπαλι με τις ιστορίες σου, με το Μιστακίδη. Έρχεται τώρα κοντά σας ο Νίκος ο Παπάζογλου σε μια πολύ ιδιαίτερη ερμηνεία. Η αγάπη η δική μου.

0: εδώ τώρα θα το στείλω στο φίλο μου το Δημήτρη που τραγούδησα μαζί προχθές. Είναι ο Νικολάς, ο Άσημος, στο φαλιμέντο του κόσμου.
1: Θυμάμαι
0: αυτού
1: που σε κοίταζε στην άκρη του γκρεμού, ισόρβοντας τάραζες το λάθος του καιρού. Παλότανε το είναι σου,

ότι αν παρατηρήσεις την ώρα που ξεπροβάλλει το φεγγάρι πίσω από ένα μαύρο σύννεφο λίγο πριν βρέξει και κοιτάξεις προσεκτικά, τότε θα δεις τον Άμλετ να παίζει δική του παράσταση ακροβατώντας

φράση που χρησιμοποιείται συνέχεια. Και καμιά φορά την παρεξηγούμε όταν ο άλλος μας λέει ίσως. Όταν δεν είναι περιπαικτικό ή αστείο, το ίσως σημαίνει όχι ότι θέλει να μας βάλει σε δίλημα και να μας κάνει να νιώσουμε άβολα και αναμονή. Μπορεί κανένας να μην ξέρει γι' αυτό που έρχεται και γι' αυτό που

κοιμήθηκε βαριά. Τον είδανε στον ύπνο του να κλαίει, σκυφτός σαν να είχε φάει με

Ξέρετε, πολλές φορές τα τραγούδια πέφτουν με τα μούτρα και δεν κοιτάζουμε καλά τους στιχουργούς και τους μουσικούς και τους συνθέτες. Πολλές φορές τους ξεχνάμε, αλλά δεν κοιτάζουμε τους τίτλους. Ο τίτλος ενός τραγουδιού δεν είναι τυχαίος, δεν είναι απλό. Είναι το σημάδι που βάζουμε. Πέφτουμε με τα μούτρα και με τα συναισθήματα και με την ανάγκη και ταξιδεύουμε και τραγουδάμε και κλαίμε και γελάμε και πίνουμε. Αλλά στο παζάρι του έρωτα που έρχεται τώρα, ακούστε να δείτε πώς παζαρεύεται και πώς πουλιέται ο έρωτας. Και πραγματευτής είναι ο Παντελής, ο Θαλασσινός. Θα πάμε με το τραγούδι αυτό στην αλλαγή της ώρας μας.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 15 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Ο επιθεωρητής» του Νικολάη Γκόγκολ από το Άρμα Θέσπιδος του Δίπεθε Πάτρας, στο Σινέ Ρόδων, στο Σταφιδόκαμπο. Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης μαθαίνουν πανικόβλητοι ότι καταφθάνει μυστικά ένας επιθεωρητής για έλεγχο. Τρομοκρατημένοι μήπως αποκαλυφθούν οι απάτες τους, μπερδεύουν έναν ασήμαντο, καταχρεωμένο περαστικό υπάλληλο με τον αυστηρό επιθεωρητή. Αμέσως σπέβδουν να τον κολακεύσουν και να τον χρηματίσουν, ελπίζοντας να εξαγοράσουν την ευνοιά του. Εκείνος, όταν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, εκμεταλλεύεται την παρεξήγηση στο έπακρο. Μια παράσταση στημένη σαν ένα ανατρεπτικό rock happening, όπου τα λάθη και οι αρετές ακροβατούν σε τεντωμένο σκηνή και το μεγαλείο απέχει ελάχιστα από το γελίο. Σκηνοθετεί ο Χρήστος Τρέπκος, με τους Βασίλη Κόκαλη, Κώστα Κουτρουμπή και Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Ώρα έναρξης 9.30, είσοδος ελεύθερη.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
8: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
7: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
1: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
10: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
12: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
13: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
14: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
15: Ακούτε Ionion FM.

Έτσι επιστρέψαμε με τον Ορφέα Περίδη και τα τσιγάρα του και έρχεται η Χάρης Αλεξίου σε ένα τραγούδι από τα παλιά για λέει.

Έρχονται καμιά φορά οι παλιές, οι αμαρτίες και οι καταδίκες και οι κριτικές, και κανένας δεν μπορεί να δείξει με το δάχτυλο τον άλλον. Αυτό είναι το πουκάμισο το θαλάσσι.

Ήταν κάποτε εδώ ένας φίλος και έκανε μουσική εκπομπή, ο Σπήλιος. Μας έφερε ένα απίστευτο φάκελο με πάρα πάρα πολλά τραγούδια. Και τούτο που θα έρθει τώρα ο κριτικός διάκοσμος, το τράβηξε σήμερα από το δικό του το φάκελο. Γεια σου ρε φίλε Σπήλιο.

πιο υπέρλαμπρος και πιο ψηλά από όλους εντούτος είναι ο Δημήτρης ο Ζερβουδάκης με το τραγούδι «Ήλιος που υψώνεται».

Βοριάς τώρα έρχεται. Να τον στείλω εκεί στη Ζάκυνθο. Αυτός ο Βοριάς πάει κατευθείαν και ανακατεύει τα φύλλα της καρδιάς. Είναι η Μάρθα ή η Φριτζίλα.

Είναι παράξενο αυτό που συμβαίνει, η αλήθεια, με τα τραγούδια. Μέσα από τα τραγούδια μπορείς να κάνεις τη μεγαλύτερη

οποίος κυριολεκτικά θα σαλπάρει μαζί σας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauff. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Diamonds are forever.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

σημερινούς κολυμβητές. Εδώ θα αφήσουμε τη μουσική να σας πάει έως και τις 10 ακριβώς. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Ήταν ο Θανάσης Σταθόπουλος στο μικρόφωνο με το κουτί της Πανδώρας. Ο Μπάμπης ο Γεωργόπουλος, ο άνθρωπος που φρόντισε για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας και για τη δική μας μουσική επιλογή. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν υπέροχες μουσικές. Τα λέμε αύριο στις 8. Ως τότε, γεια και χαρά σας. Να έχετε ένα ήσυχο βράδυ.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα. Στρώματα διακόσμηση. Με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα στο νομό Ηλίας Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

ξέχασα και έχασα μαζί την άνοιξή μου. Και κλαίνε τ' άστρα τα πουλιά όλο καημό. Κρίζω το σώμα.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ionion FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Σάββατο χαράματα προς την αχερουσία, χόρεψα ζεϊμπέκικο πάνω στη φωτιά.
3: Χρόνια τώρα μάθαμε ο ένας τον άλλο. Αλλάξαμε, αλλάζουμε, αλλά ακόμα παραμείναμε ταξιδιώτες του ονείρου με το κουτί της Πανδώρας. Πάντοτε, μέσα από τη συχνότητα του Ιόνιον FM, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ.
2: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χώρος του κόσμου ραγίζει τους αρμούς.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

στα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή και πώς γουστάρω

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Εδώ παρέα για το επόμενο καλοκαιρινό δίωρο με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Εδώ ήταν ο Πάνος Μουζεράκης, αυτό το ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, το γνωστό τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, που κάθε καλοκαίρι νομίζω το ακούμε με τη μία με την άλλη εκδοχή. Ενώ για τη συνέχεια έρχεται ο Παπαζό από το πολύ γνωστό του Μπαλκόνι, εκεί παρέα έχει και την Ίνα Μαζάνη και μαζί τραγουδάνε στη θάλασσα.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

τη συνέχεια πάμε να περάσουμε στην Ελευθερία Ερβανιτάκη και σε εκείνες τις ζωντανές εμφανίσεις που είχε κάνει στο Γιάννινο Μουσικό Θέατρο. Σε εκείνο το πρόγραμμα έλεγε και τραγούδια άλλων, μεταξύ των οποίων και το «Πες μου μια λέξη» του Μάνου Χατζηδάκη.

Είσαι μια θάλασσα μπροστά μου που απλώνεται. Πέφτουν οι νύχτες σαν αστέρια

Δεν είναι όλα τέλεια, ούτε και πρέπει να είναι. Αυτό είναι το νέο μήνυμα που περνάει η Νατάσα Μπουφίλη από το νέο της τραγούδι και το καινούριο βίντεο κλιπ που μόλις κυκλοφόρησε. Όλα τέλεια λοιπόν, νέο τραγούδι από την επερχόμενη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει παρέα όπως πάντα με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Βακελάτο. Πάμε να το ακούσουμε.

κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με αυτά τα πλοία μεγάλα τα οποία μας ταξιδεύουν και μας παίρνουν μακριά. Και ας λένε άλλα τα τραγούδια. Είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη μουσική του Νίκου Μερτσάνου και τα λόγια του Νίκου Μωραΐτη. Δεύτερη φωνή κάνει ο Γιώργος Νταλάρας.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

Επιστροφή στο στούντιο, επιστροφή για τη δεύτερη ώρα με αυτή την καλοκαιρινή υπόσχεση από την Δήμητρα Γαλάνη και το άλλο καλοκαίρι να είμαστε μαζί. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς, το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και από τη Δήμητρα Γαλάνη να περάσουμε στην Ελένη Τσαλιγοπούλου όπου μαζί τη συναντάμε και αυτό το καλοκαίρι σε αρκετές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Εδώ η Ελένη Τσαλιγοπούλου, παρέα με τους Μίκρο, τραγουδάει «Ξύπνα αγάπη μου».

επόμενο τραγούδι συμπεριλαμβάνεται και αυτό στο καινούριο άλμπουμ του Κωνσταντίνου Αργυρού, ένα άλμπουμ με παραδοσιακά τραγούδια, τις Καμπάνες. Μιλάμε φυσικά για το Μπάλο, Μάτιασα και τα δικά σου.

0: ευχή.
1: Να ήταν η ζωή σαν ταινία.
0: Να πιάνε τώρα μια ωραία βροχή.
1: Σαν όνειρο.
0: Μαζί.
1: Να σ' αγγίζουν.

0: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
4: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
5: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
6: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
7: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
8: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
9: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.

Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα, και εδώ έρχεται το καράβι του Βασίλη Τσιτσάνη, το οποίο θέλει να σαλπάρει. Υπέροχη διασκευή από τον Νίκο Πορτοκάλογλου εδώ, ο οποίος όλο το καλοκαίρι εμφανίζεται παρέα με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα άκρος καλοκαιρινό τραγούδι, ένα καινούργιο τραγούδι από τον Ζαφ, το οποίο μιλάει για αυτόν τον Αύγουστο που πάντα αργεί και πάντα έτσι τον θυμόμαστε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Οι ξύπνοι ακούν Ιόνιον στους 95.